Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα πως τραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί ποτέ

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα.

0: χανώσουν στο σκοτάδι.
1: Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις.
0: Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση για μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και το ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Άμπερ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανίου Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σιλουάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Σαββατοκύριακο τον Grand Canyon. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε σαν θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Διονύση, ήρθε το φθινόπωρο.
1: Καλώς το. Καλώς το κι ας άργησε.
0: 3η-1η Σεπτεμβρίου.
1: Δρόσησε. Μπα.
0: Εντάξει, δεν κάνει και. Δεν βράζει.
1: Ακόμα
0: δεν.
1: Ακόμα
0: βράζει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Άσε που νυχτώνει και νωρίτερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Όχι, λέω, δεν ρωτήσω για τα θετικά. Προσπαθώ να σου βρω θετικά.
1: Θετικό, όχι, θετικό είναι να πέσει θερμοκρασία. Θετικό δεν είναι να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Αφού σ' αρέσει και αυτό.
1: Αδιάφορο το να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Έβλεπα μία σειρά από αυτές που είναι εκτελήσεται σε αυτές τις χώρες εκεί πάνω, τις σκανδιναβικές, που έχουν έξι μήνες μέρα, έξι μήνες νύχτα. Δεν ξέρω αν θα τα άντεχα αυτό.
0: Ούτε
1: το πράγμα.
0: Εγώ,
1: δεν ξέρω. Και θέλω να μετακομίσω, να πάω προς Νορβηγία που είναι ωραία, αλλά
0: όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ, ας πούμε, γιατί δεν θα το αντέξω. Αν θα το αντέξω αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά όταν έχουν πολύ νύχτα.
1: Αυτό ναι, ρε παιδιά μου, συνέχεια νύχτα.
0: Παθαίνουν κατάθλιψη οι άνθρωποι. Φοράνε αυτά τα ειδικά καπελάκια με το φως.
1: Παθαίνουν.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονιστέ.
1: Ναι, ρε παιδιά μου, συνέχεια νύχτα.
0: Παθαίνουν κατάθλιψη οι άνθρωποι. Φοράνε αυτά τα ειδικά καπελάκια με το φως.
1: Παθαίνουν.
0: Ναι. Στο Earth News Radio.

0: Θα μιλάμε για φούρνους και βασιλόπιτες. Να μιλάμε. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μου στο φούρνο Αριστινάνο Καμίνα, σε Ρόχου Σώστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, 18 βαθμούς στα Βαλσαμάτα. Κυριακή, καλό μήνα μας έφυγε, 25 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας. Από την Τίνο, μας στέλνει φωτογραφίες. Πάλι διακοπές κάνει, Φωτεινή.
1: Άρθιας, κάνει θέλει.
0: Όχι να κάνει, εντάξει.
1: Τυχερίνος πάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές,
0: η Κατερίνα Σερέτη
1: και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Και ακούστε να δείτε τι γίνεται σήμερα, παιδιά.
1: Είναι το 40 Παρθένων.
0: Πρέπει να τις πω όλες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντου, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία.
1: Αριβία, ρε μάνα μου, τι αριβοία.
0: Αριβία.
1: Αριβία.
0: Αριβία. Ασπασία, Ασπάσιος, Ασπάσιος.
1: Ασπάσιε.
0: Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό. Ήξερα μια Ερασμία. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα. Κοραλία, ωραίο όνομα. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο. Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκης, Αφώ, Σημεών, Σημεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
1: Βέβαια, και
0: Χάιδο. Τα πάω όλα.
1: Και Χάιδο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και Αθηνά, Αθηνές πολλές ξέρουμε. Και χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια. Παιδιά.
0: Ειδικά στους, στους Εράσμιους.
1: Να σας χαιρόμαστε όλους και όλες.
0: Τους Ασπάσιους. Ναι. Ειδικά τους Ασπάσιους. Θέλω να τους πάρω αγκαλιά.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία και συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο. Και έχουν άνοιξη τώρα στο νότιο ημισφαίριο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της. Θα βλέπεις όταν έρχεται η άνοιξη, όχι όταν έρχεται το φθινόπωρο ή ο χειμώνας. Mm-hmm. Αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις είναι: κέρασε ένα καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. Μπορεί να σου κοιτάξουν και περίεργα εδώ πέρα. Όχι στη Νέα Ζηλανδία. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασε το στους γειτονές σου. Φτιάξε με δύο αυγά μάτια, δώσε στο Διονύση.
0: Έτσι.
1: Με μπέικο. Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Ε, ωραία είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό. Είδα δύο καγκουρό που πλακώνονταν πάλι χτες ένα βίντεο. Είναι η μέρα της γνώσης στη Ρωσία που ξυμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, του δασκάλου στη Σιγκαπούρη, του συντάγματος στη Σλοβακία. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει και αυτό την επέτειο την εξαρτησία κάθε μέρα. Μια χώρα γιορτάζει την εξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση του 1991. Και είναι και η μέρα του δημοσιογράφου του καημένου στη Δημοκρατία της Κίνας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στην Ταϊβάν δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Στην Ταϊβάν.
1: Που έχουν...
0: Όχι στην Κίνα. Στην Ταϊβάν έχουν.
1: Εντάξει.
0: Έχουν.
1: Είναι του Αγίου Αιγιδίου επίσης. Τζάιλς. Τζάιλς. Στα αγγλικά. Ζήλ στα γαλλικά. Πολιούχος του Δημβούργου. Προστάτης των Ζητιάνων, των Σιδεράδων, των Πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Νυχτοφοβία.
0: Σαν σήμερα.
1: Γι' αυτό γράφτηκε. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Ναι, πάμε.
0: Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
1: Να πας από κεραμίδι.
0: Γι' αυτό του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Και έχει μείνει η έκφραση,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ. Μελιές λεγόταν, Μελιέ. Ταξίδι στη Σελήνη. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας που έδειχνε το φεγγάρι να δέχεται ένα πύραυλο στο μάτι του, να δακρύζει και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: φώναζε,
1: ναι.
0: Σφάδαζε το καημένο το φεγγάρι.
1: Ναι, μωρό το καημένο.
0: Το 1911, σαν σήμερα, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός. Κοίτα να δεις, το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά.
1: Εκεί είμαστε.
0: Τώρα έρχονται οι φρεγάτες πέρα εδώ, θεά, ε,
1: ναι. Εκεί ήμασταν, στα γένεια.
0: Ναι. Του Αβέροφ.
1: Ναι.
0: Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Γίνεται η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εισέβαλε στην Πολωνία αφού προηγουμένως είχε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία του Στάλιν.
1: Πάντα
0: τότε.
1: Μια Ρωσία είναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Πολύ ωραία. Το θυμάστε. Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Αν εναρμονίζονταν έτσι. Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπομπές.

0: προσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016, σαν σήμερα, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
1: Τότε ήταν σοβαρός.
0: Χθες διάβασα ότι ήταν πάλι στους παραγωγικούς φορείς. Δεν είχα παρακολουθήσει.
1: Αλλά μιλάει για τον Κωνσταντέλια.
0: Ούτε αυτό το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τι είπε. Διάβασα όμως ότι, για παράδειγμα, δεν ήταν στους καλεσμένους στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι εκπρόσωποι των εργατών δεν ήταν καλεσμένοι.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ. Δεν θεωρούνται παραγωγικοί φορείς.
1: Μούτρα.
0: Ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1815 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού μαζί με τον Κωνσταντίνο Παρηγόπουλο. Ιδιόσκουρη της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, βέβαια.
0: Το 1824 γεννιόταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
1: Το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια, στους δρόμους του Λονδίνου. Κατάλαβες? Όταν επέστρεφε σπίτι του μετά από ένα επεισοδιακό μάτσο, έχουν και μπιφ ούτως ή άλλως, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
0: Πάλι Αργεντινή.
1: Πάλι.
0: Πάλι Αργεντινή.
1: Πάλι.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1715 ο βασιλιάς ο Ήλιος. Ο Λουδοβίκος ο 14ος.
1: Λουί XIV.
0: Λουί XIV. Ωραία έπιπλα.
1: Πολύ ωραία. Το 1984 ο Σημάκης Πανσέλινος, δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας.
0: Και το 2006 ο Γουόρεν Μιτόφσκι. Δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Είναι όμως ο πατέρας, ως όνομα θέλω να πω, είναι ο πατέρας των Exit Poll. Όταν βγαίνουμε από το εκλογικό κέντρο και μας ρωτάνε θα μας πείτε τη γνώμη σας. Και δεν τη λέμε. Αυτός το σκέφτηκε πρώτος και το εφάρμοσε.
1: Ναι.
0: Ο Γουόρεν Μιτόφσκι με το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μήνα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σαββατοκύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Ναι, σε διάθεση.
1: Ναι.
0: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
1: Εντάξει, ο χειμώνας εξαρτάται είναι... που μένει.
0: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη. Στις Σέρες, όχι στις Σέρες.
1: Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Τέτοιοι δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Κατά βάση. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
0: Ποιο. Είναι δεύτερη-τρίτη φορά που
1: πήγε στην εντατική,
0: μπαίνει πάλι στην εντατική.
1: Λένε Ρίτσι.
0: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά είναι σε εκδήλωση μέσα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα γίνονται.
1: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
0: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
0: Έχει απασφαλίσει λίγο.
1: Είναι
0: πολύ,
1: όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πολύ, αλλά, ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει.
1: Αλλά εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι κρίμα, τόσο ταλαντούχο ηθοποιό, ρε παιδί.
0: Πες στον κόσμο τι έκανε.
1: Κορόιδεψε μια διερμηνία τη νοηματική.
0: Ναι.
1: Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω την νοηματική. Αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος που δεν μαθαίνετε, ας πούμε, στα σχολεία.
0: Και εγώ θα ήθελα να την ξέρω, αλλά την ηρωνευόταν, ρε παιδιά, πριν βγει στην σκηνή, ας πούμε. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα, βέβαια, και δικαίως έχει γίνει, ας πούμε, γιατί γενικώς να κοροϊδεύσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό, αλλά.
1: Γενικά τώρα. Αλλά...
0: Ναι, γενικά. Τι
1: ναι,
0: αυτό
1: τώρα
0: είπα, τι
1: να λέμε.
0: Γενικότερα το λέω.
1: Λοιπόν, τον καιρό πες.
0: Δεν έχω. Έχουν αλλάξει τα site και δεν βρίσκω τον καιρό.
1: Κάτσε, δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Πες τον εσύ.
1: Εγώ τον καιρό.
0: Μπράβο, πες τον εσύ.
1: Έχουν αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
0: Βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον καιρό.
1: Λοιπόν, σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξιμο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρωτικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη, που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία από 18-33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17-35, στη Θεσσαλία από 23-39, Διονύση.
0: Πόσο?
1: 39. Στην Ήπειρο από 19-37, ναι. Στη Στερέα και την Πελοπόννησο από 20-37, στο Ιόνιο από 22-33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19-34, στις Κυκλάδες 22-32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18-33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26-36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25-32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
0: Ωραία. Πολύ. Να πάρεις μπουφανίνη.
1: Πολύ υγρασία.
0: Να πάρεις μπουφανίνη. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα. Λοιπόν, κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο
1: άκουσε,
0: πράγμα.
1: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμεί, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να ανέβουν.
0: Παράγοντες, ναι, αυτό.
1: Στη ΔΕΘ. Ναι. Οργανώνουν, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
0: Έχουν προβληματισμούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
0: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις,
1: ναι,
0: είναι να πας βόλτα με το μετρό.
1: Καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλιμπλίκια.
1: Ένα είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, μέσα κλίκια και γλυκούλια.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
1: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν είναι Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
0: Γιατί δεν με παίρνεις παρέα.
1: Έλα, γιατί σου παγωγή.
0: Τώρα.
1: Τες ειδική πρόσκληση δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ
0: έτσι σε έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
1: Ναι. Στο Τσακίρ Κέφι, επειδή είναι κοντά τώρα την Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη είναι τίποτα, τι είναι.
1: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν, όχι, αλλά στο Τσακίρ Κέφι.
0: Ναι.
1: Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
0: Σε θερμοθάλαμο, σε κάτι.
1: Όπως σκέφτομαι για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
0: τα κουρκουμπίνια είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
1: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και πηγώνει ωραία.
0: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμοί, μ' αρέσει.
1: Μια μακριά Ορεστιάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
1: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
0: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
1: Έλα μου τώρα.
0: Το οποίο Ιράν χθες το έχει εξαφανίσει. Αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάει το δηλαδή, Χάργ.
0: Ναι,
1: Χάργ,
0: ένα ολόκληρο νησί το κονιορτοποίησε, μιλάμε. Το έκανε σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα, και αυτό είναι τραγούδι.
1: Σκόνη και θρύψαλα.
0: Αυτό είδε.
1: Πώς
0: σου λέω. Λοιπόν, είμαι πηγή έμπνευση τελικά για τη Σερέτη. Ό,τι λέω το κάνει κατευθείαν κάποιο τραγούδι στη μύση.
1: Μου έρχεται στίχος κατευθείαν.
0: Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ειδήσεις, θα τραγουδάς.
1: Ναι,
0: λοιπόν, χαμός γίνεται και εκεί πέρα πάλι. Απειλή να κάνει. Απειλή. Απειλή δεν απειλή. Το πετρέλαιο τσούκου τσούκου ξανανεβαίνει. Άκουγα πριν τον Αργυρό.
1: Τι θα κάνει το πετρέλαιο.
0: Άλλο 2% λέει πήρε.
1: Ναι.
0: Τι 2%. 1,2 χθες. 2 σήμερα.
1: Η Google άλλαξε τη λίμνη.
0: Του Οντάριο.
1: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο.
0: Και τη λέει πώς.
1: Λίμνη Αμερικής.
0: Επειδή το από Τραμπ. Η Google πάνε καλά.
1: Αφού υπάρχει διάταγμα.
0: Όπως είπαμε πριν για το Mel Gibson. Η Google πάει καλά.
1: Η Google δεν μπορεί να. Αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμία.
0: Γιατί, παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Με τον όμασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς. Όχι. Όλοι οι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
1: Εντάξει.
0: Και επειδή το άλλαξε αυτός με διάταγμα.
1: Πες.
0: Κάτι θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Ποιος.
0: Ένας χιτλερικός. Πώς τον έλεγα.
1: Κάτι, ναι.
0: Ο Γκέμπελς.
1: Α, γεια σου.
0: Του Γκέμπελς.
1: Ναι, γεια σου.
0: Μην μου χρησιμοποιείς τον Γκέμπελς τώρα αυτά. Ότι ο Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον. Συμμαχίες καινούργιες.
1: Ναι.
0: Είδες εσύ τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροατές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούριο, λέει, που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι αντι-drone σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς, έτσι, στρατηγικές τοποθεσίες.
1: Δεν το πρόσεξα ότι έρχεται τη λίστα μας.
0: Ντόμ.
1: Όλα ντόμ.
0: Ντρομ-ντόμ.
1: Ντρομ-ντόμ. Εντάξει.
0: Ντρομ-ντόμ.
1: Παιδιά.
0: Ωραία. 26 εκατομμυρία κι αυτό.
1: Καλωστέριο το.
0: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με τα μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Γιατί το λες απειλητικά?
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Οι ευχές είναι από το Earth News Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο Τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμιά
0: φορά.
1: Εγώ
0: έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την Τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλινίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρα, παιδί μου, στην Τίνο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολλά, ναι, πολλά.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο,
0: ναι,
1: ότι παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμουν ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, υπουργείο, το υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Όπως έχει το στρατό αυτό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ, δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα, αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε μετάσχει και σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν λένε οι κακές γλώσσες, φανταζόμαστε θα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ο αμερικανικός τύπος θα γράψει,
0: ναι, ναι,
1: ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί τις λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
1: Έλατε, έχει πέρασει την καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Μια χαρά γλώσσες είναι.
0: Μια χαρά γλώσσες.
1: Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια, ναι, ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας, καταλαβαίνετε.
0: Τώρα. Ναι, τι, ναι, να κάνεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κυκλοφορούν, λέει, κάτι χάπια έκσταση.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, πώς το λένε, πολύ επικίνδυνα. Όλα τα χάπια έκσταση είναι επικίνδυνα. Αυτά είναι, λέει, παραπάνω από τα.
1: Από το κανονικό επικίνδυνα.
0: Τι κανονικό, τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να.
1: Εντάξει, τώρα είναι εύκολο. Τους δίνουν διάφορα σχεδιάκια, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Για να ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Πατέντα, την πατέντα.
1: Αλλά κάνουν διάφορα τέτοια.
0: Το πιο τρομακτικό όμως για μένα ήταν αυτό που πάθανε στη Βρετανία. Που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ αυτά τα roller coaster.
1: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω
0: αυτά,
1: κάτω.
0: Αυτά,
1: που,
0: ναι.
1: Παίρνουν τις στροφές από εδώ μέσα κάτι φορές κτλ.
0: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
0: 3 ώρες 15 μέτρα. Το μόνο που έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
1: Α, σου πω κι εγώ.
0: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που κάνει roller coaster και παίζει Aerosmith.
1: Αυτό
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Και ήταν κλειστό για. Κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχώρια γι' αυτό.
1: Εγώ είχα.
0: Αλλά σε έχει πάθει στο γλυκό ελληνικό ζεμπαλαρίνα.
1: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουνα στη σειρά για να μπω.
0: Ναι.
1: Στη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Και πριν να μπούμε εμείς. Έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη,
0: ναι,
1: πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
0: Ήταν χειμώνας βαρύς.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Είχε χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω κανά με μία ώρα, ας πούμε, εγκλωβισμένοι. Αλλά από τη μία είχα χαρεί που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
0: Και μετά τι έκανε?
1: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα, μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Τουλουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία, παιδιά, αν δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι. Πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
0: Πω Παναγία μου.
1: Κυρία Πέπη μας, σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, δηλαδή... θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς.
1: Ναι.
0: Εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και πολλά σωστά.
1: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι. Θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον. Έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
1: Rebranding, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς είπανε στο Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
1: Ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
1: Δεν
0: καταρχήν.
1: Ο καθένα, που... Όχι, καθένα το βλέπει διαφορετικά.
0: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
1: Τι είπε χτες. Δεν παρακολούθησε.
0: Πέρα. Χτες, παιδί μου, που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά.
1: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχεις αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
1: Εγώ ναι.
0: Καλά.
1: Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμια στον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκε
1: και μία ακροάτρια, το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
1: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το...
0: Ναι.
1: Έχουμε ακούσει ήχους και ήχους.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή, με τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι.
0: Με τη Miley Cyrus.
1: Ποια Miley Cyrus,
0: τραγουδίστρια.
1: Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus.
0: Χτες.
1: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
0: Ναι, χτες ανέβασε στα social της
1: ναι.
0: μια φωτογραφία της έτσι λίγο κοντινή και τα λοιπά. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus.
1: Ναι.
0: Έγραφε Miley. Την κοροϊδέψανε. Της είπαν θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμόρ, κρίμα το κορίτσι.
1: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε ρε παιδιά.
0: Είναι αίρεση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ
0: αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
1: Εγώ επανέρχομαι, γιατί κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι?
1: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς,
0: ναι.
1: έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Κτλ αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο, δεν το συζητώ. Είναι πολύ επιτυχημένο,
0: ναι,
1: μπράβο
0: ναι.
1: τους. Λοιπόν. Απολογούνται
0: ναι.
1: ή υπερασπίζονται
0: ναι.
1: το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι.
1: και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
0: Για έτσι, λέω, σε όλα
1: τα πάνελ. Άμα είναι έτσι και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά και το υπερασπίζονται με τα διαλυγμίας. Τότε γιατί φύγανε.
0: Αυτοί δεν φύγανε.
1: Έχω την απορία.
0: Είναι καινούργοι κάποιοι.
1: Εντάξει, τώρα είναι καινούργοι.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλος πάντων, μας
0: περιμένετε. Εντάξει, μωρό τώρα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω πεταμένα λεφτά.
1: Καλημέρα στον. Εγώ δεν μιλάω.
0: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
1: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Όλου περίπου στο 12.30 μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
0: Εντόπισα και ένα άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά. Τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
1: Άλλο είδος την όταν.
0: Ανθρώπων, συμπολιτών μας.
1: Άλλο σε σχέση με ποιους.
0: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
1: Ναι. Α, εκεί το πας.
0: Ήταν
1: ναι,
0: ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που έχει,
1: ναι,
0: φοράει το
1: ναι.
0: κράνος του, έχει τον καφέ του στο.
1: Στο σακουλάκι.
0: Ναι, ναι. Φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρες.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
1: ναι.
0: γιατί μετά έχει ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, απαγορεύεται φορά σαγιονάρα και να οδηγείς. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό. του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Άμα δεν μου πεις το άρθρο,
0: θα υπάρχει λοιπόν και ο μουλοχτός πεζός.
1: Τι είναι ο μουλοχτός πεζός?
0: Ο μουλοχτός πεζός είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι τώρα που ερχόμαστε εμείς εδώ.
1: Εντελώς.
0: Έτσι. Ναι. Μαύρο σκοτάδι.
1: Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο. Ναι.
0: Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα κάνεις? Πού θα πας?
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις και στον δρόμο. Όμως αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τα παρκαρισμένα.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές επειδή φοράνε ίδια ρούχα, ας πούμε, δεν τους βλέπεις.
1: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο?
0: Γιατί πώς να τους πω? Οι αόρατοι άνθρωποι?
1: Ναι.
0: Οι χαμελέοντες? Πώς να τους πω? Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιου σήμερα? Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια δεν έχει πεζοδρόμια.
1: Και με το φωτισμό λίγο κάτι πρέπει να γίνει.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί
1: ελεύθερα.
2: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
0: Τι?
2: Το 96. Γιατί μα έδωσε μια χρυστάρα τη σκηνή που στείλεται για τον Αντώνη Ρέμου που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε τον Αθήνα Αντώνη Ρέμου για πρώτη φορά?
0: Όχι.
3: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι, γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
2: Στο Θησείο.
3: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ ωραία.
2: Με Ναυάζα Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
0: Εγώ θυμάμαι το 94,
2: ναι.
0: Το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Ελίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
2: Του Στίβ Κακέτσι η Εράιδα τότε.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, σας χαίρομαι.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
1: Έχετε πλούτο. Μπράβο.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Είχαμε βγει, ρε παιδιά, γιορτάσαμε.
3: Δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα.
0: Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα?
1: Πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλα, ούτε παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
0: Είχε να το λέει που είχε πάει στο Νότι Σφακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
1: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Σφακιανάκι έχω πάει.
2: Όταν ήταν ακόμα.
1: Πού?
0: Όχι,
1: όχι ρεστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στη Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
0: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει, τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
2: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγες να δεις.
1: Ωραία, εσύ.
2: Έχει μέσα. Καλή ορχήστρα.
1: Θα σου πω, έχει μέσα.
2: Τι ωραίο το βιολί.
1: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικός μου, ρε. Λοιπόν, είχε μέσα μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
2: Καλή παρέα πρέπει να ζούκια, Διονύση. Να πηγαίνουμε συχνά.
1: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζάζ. Καλό.
3: Στη ΔΕΛ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι, ναι. Κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς
0: ένωσης. Πολύ μπουζούκι παλιά.
3: Πολύ μπουζούκι παλιά.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω.
0: Έχει
1: αυτό.
0: Πάει ο Διονύσης.
1: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
1: Με τον Καραμαλή έχω πάει
0: στον μπαρ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Που είχε μπει πίσω από την.
0: Πίσω από την μπάρα.
1: Πίσω από την μπάρα και σέρβιρε ποτά.
0: Τόσο παλιοί είμαστε. Τα σέβεστε.
2: Και το βράδυ ήσουν εκεί.
1: Βεβαίως ήμουν εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έκανα το ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία τότε.
0: Φυσικά. Ο Διονύσης.
2: Παιδί μου, όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έδωσε.
0: Όχι, παιδί. Ο Κώστας πήγαινε νηπιαγωγείο.
2: Καραμαλή, τόσο παλιό μου φαίνεται αυτό.
3: Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά εκεί.
0: Με τον νηπιαγωγείο του είχαν πάει εκδρομή στη ΔΕΔ.
2: Άρα τότε, συγγνώμη, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα 2-3 μεγάλα, 3 πρέπει να το νομίζω, ή 2, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
0: Δεν γινόταν κόλαση τότε.
1: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα, ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, πρέπει να θυμηθώ ποιος ήταν.
0: Ο Βασίλης Καρά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε ο Μελάς, ο Πασχάλης Τερζής.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Ναι.
0: Τ' αρέσει ο Πασχάλης Τερζής.
1: Μ' αρέσει. Ο Πασχάλης Τερζής μ' αρέσει.
2: Ενώ στο άλλο πηγαίνει στον Σφακανάκη και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξε λίγο Μπένι Γκούντμαν. Από το
0: ο Διονύσης ακούει τη παλιά Αθήνα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα ζητούσα ατικ. Λοιπόν,
0: όχι, όχι τόσο παλιά.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά.
1: Τι άλλο πράγμα εκτός
2: από αυτό. Να 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Ρέμο. Να σε ένα μπαλκονάκι στη Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
1: Βάλε τη χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
3: Τι κόσμο λέει θα έχει.
1: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθεί.
3: Στον δρόμο, έξω είναι.
0: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου?
2: 12, το άλλο Σάββατο.
0: Πότε είναι τη Σβήση.
2: Τη Σβήση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Στο Καλλιμάρμαρο, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβαίνεις.
1: Σιγά την κόντρα.
2: Επειδή το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι περασμένο, δηλαδή χωράει πόσο 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο. Και ναι, το άλλο είναι ελεύθερο. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
0: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία. Μόλις είχαν βγάλει το καινούργιο δίσκο YouTube. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά.
2: 57.
1: Είχε γίνει η συναυλία των YouTube στην παραλία και ήταν.
2: Ναι.
1: Πανδεσία.
2: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά
3: αυτό
2: μου λένε ότι ήταν
3: ωραίο.
2: Εκπληκτικό.
3: Ναι. Και με ότι το background εκεί.
2: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Ηλία ήταν εκεί. Πρέπει να μου το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
1: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, να σας πω. Σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήσασταν αγέννητα, ήξερα εγώ τι μας ρωτάει.
2: Αυτό το 83 δεν ήταν.
1: Ναι. Ήμουν εκεί.
0: Εκεί ήταν.
2: Ήσουν και εκεί ήσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι νομίζει, με ποιον μιλά, α πούμε.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω. Εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουνα, ναι, βέβαια. Εγώ... Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως
3: ψυχή του πάρτι.
1: Ως happening, εγώ δεν ήμουνα.
2: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοεί.
2: Όντω.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τι μας πέρασες εσύ,
3: Παπαχαλιβίτζο.
1: Και Μπέλου που στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά, ναι, τα έχω ζήσει.
2: Για το πάρτι για πέσει τη Βουλιαγμένη.
1: Ωραία ήταν, παιδιά. Ήταν ωραίο περιβάλλον. Ήταν ωραίο happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλο ο κόσμο. Δηλαδή ήταν.
0: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, α πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπω την επικοινωνεί τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
3: Τώρα είναι μέσα από τα social.
0: Ναι,
3: το
0: και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το πάρτι.
1: Και, ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
2: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το στημένο, το στυλιζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελάιν. Ναι, ναι. Ζωή το είπε, δεν περίμενε τόσο κόσμο σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ήταν πέρα από έξω από κάθε φαντασία αυτό που έφευγε.
1: Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία, για παράδειγμα, που είχαν κάνει Pink Floyd ή τέτοια, και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα και έγινε στο Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι, όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και ο κόσμος μέσα στη θάλασσα και τα λοιπά. Δεν μπήκα στη θάλασσα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
0: Στο ΟΑΚΑ είναι η Βύση, με ενημερώνουν.
2: Α, δεν είναι Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Θα το διορθώσουμε.
1: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
2: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
0: Εμείς τα πηγαίναμε στο Καλλιμάρμαρο. Δεν τα πάμε. Και τα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο ακόμα.
3: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
1: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε. Δεν είχε κλαρίνα.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω. Εσύ πηγές.
3: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
2: Το Φεροχριστούλιας.
3: Το Φεροχριστούλιας. Έχω το καρτελάκι εδώ.
2: Εγώ πήγα
3: χθες. Το λέει μείωση τιμών.
2: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
3: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν φθηνότερες. Οι πουτίνγκες.
0: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι δηλαδή κάνουν γενική διατροφή.
1: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα, λέει πρωτεΐνες. Όχι, είναι τίγκα πρωτεΐνες αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: και σου λέει 25% παραπάνω.
0: Ο Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
1: Ο Γιάννης πρωτεΐνη, ναι. Πολύ.
0: Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, αυτές...
3: Άρα, ναι. Γιατί λένε τώρα. Συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν 2 μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση. Επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
0: Στάνταρ,
3: είναι ένα θέμα
0: τώρα
3: αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
0: Ναι, άμα θυμάσαι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις, δηλαδή βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. κάνουν τιμοληψία, α το πούμε, που λέγανε παλιά.
3: Άρα βλέπουν τα δεδομένα.
1: Βλέπουν τις αλλαγές, βέβαια. Τις βλέπουν τις αλλαγές. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Και ελέγχουν κιόλα πού θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορρυπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερες τιμές. Ξέρω τέτοιους ανθρώπους δηλαδή. Πώς το λένε. Ζουν ανάμεσά μας.
0: Εγώ δεν είμαι πάντα.
1: Ούτε εγώ είμαι τέτοιος.
3: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σας πω.
1: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό. Τελείω.
3: Μου λες ότι υπάρχουν, μπράβο.
0: Δηλαδή ακούω που λέει πω ακρίβει είναι το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
3: Ακρίβεινε το γάλα.
0: Εμείς
3: το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Ο νέο Παπακλημίτσος το ξέρει, όλα απ' έξω.
2: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω πόσο έχουν.
0: Άνετα.
3: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
0: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
3: Δεν ξέρεις ποιο, ακριβώς. Αλλά ξέρεις ότι ακριβώς. Η τσέπη σου αδειάζει.
1: Ίδιας κατηγορίας καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρξει και καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Όχι,
3: γιατί υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
1: Σε κάποιες, ναι.
2: Βέβαια.
1: Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
2: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
1: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
2: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είναι στην γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ, τώρα δύο σούπερ μάρκετ στην Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
1: Που είναι αυτό πιο, έλεγα πριν.
2: Ή ένα πράγμα το οποίο, αν κάποιο το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσει τώρα την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ω εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
1: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
0: Κώστα, άστο. Άστο και θα έχει πρόβλημα.
2: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
0: Άστο.
2: Δεν με αφήνετε.
0: Άστο, ρε μάνα μου.
1: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
2: Με αφήνετε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
0: Πείτε στο, πείτε στο Χριστούγεννα.
1: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος.
3: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
0: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
2: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα το ενημερώσω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Ενώ νεκρή είναι και η δράστη. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Τώρα τι, Σεπτέμβρης, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Ας είναι και αυτός. Δεν μπορείς τώρα, το είπαμε και χθες, να είναι Μάη σήμερα. Παιδιά, τώρα τι Σεπτέμβριος δηλαδή.
1: Τώρα δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα διαδηλώσουμε, άμα δεν θέλουμε το Σεπτέμβριο.
0: Γιατί,
1: τι μας έκανε.
0: Γερμανία η καλύτερη, αυτή ήταν που είχαν διαδηλώσει. Γάλλοι.
1: Γάλλοι ήταν.
0: Ναι.
1: Πιο έξυπνοι ήταν από εμάς πιο πολύ.
0: Είχαν διαδηλώσει οι Γάλλοι να μην έρθει το 2022.
1: Όχι, 7.
0: Το 27.
1: Όχι.
0: Το 2007. Διαδήλωσε κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλουμε, λέει. Τι να πω.
1: Αχ. Ήθελα να εκφραστώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μπορώ να εκφραστώ πρωί-πρωί, γι' αυτό και βλέπεις ότι κομπιάζομαι.
1: Ζορίζεσαι.
0: Ναι, ζορίζομαι. Δροσούλα έχουμε τώρα το πρωί.
1: Εντάξει, και χθες είχε. Είναι λίγο ένα τσικ πιο χαμηλά από κάτω. Χθες είχαμε 16, τώρα αυτή την ώρα έχουμε 15.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει 29 το Καστελόριζο, η Κρήτη, η Αθήνα.
1: Σκέψου, και σε αυτούς έπεσε η θερμοκρασία.
0: 20, α, ναι, είχε 32-33 πριν, βέβαια. Ναι, ναι, η διαφορά, πώς θα το κάνουμε.
1: Διαφορά.
0: Κάτσε να δούμε τώρα θερμοκρασία στην περιοχή μας εδώ. Να ξεκινήσουμε από Σέρες, τι λέει, κανένα κοσάρι εκεί πλέον.
1: Ορίστε, είναι πιο λεπτομερή εδώ η θερμοκρασία. 14,8, 14,1.
0: Καλά τώρα, 9. Το κόμμα. Εσύ λες πάντα, δηλαδή, τι θερμοκρασία έχει, λες 12,3.
1: Όχι. Σαν το ζύκο στρογγυλοποίηση. Πάνω από το 5 πάει συν,
0: ναι.
1: Κάτω από το 5 πάει πλην.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συν πλην πες τώρα, τι θα γίνει.
1: Πλην,
0: τώρα.
1: Να,
0: πόσο
1: είπαμε,
0: έχουν,
1: 14-15. 15.
0: Ναι. Στο Βόρειο Εύρο. Πιο ψηλά, αν πάμε προς τα Δίκαια, έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία. 13 βαθμούς, έτσι.
1: Ωα, 14.
0: 14.
1: Είναι πάνω από το 5.
0: Εντάξει, έχει θερμοκρασία. Τώρα, κοίταξε τι γίνεται. Αν πας τώρα έξω από την πόλη.
1: Έχει άλλη θερμοκρασία.
0: Έχει άλλη θερμοκρασία. Αν πας εντός της πόλης, έχει διαφορά έναν-δύο βαθμούς.
1: Δύο βαθμούς στο στάνταρ.
0: Οπότε να. Είναι και που είναι ο κάθε μετεωρολογικός σταθμός. Στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, έχει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. 24 έχει στην Θάσο. Κομοτηνή 16-17. Βλέπω εκεί στην Ξάνθη, λίγο πιο ψηλά, στους 21 βαθμούς. Στη Δράμα, βέβαια. Στη Δράμα έχει 18. Καλά είναι. Πιο ψηλά έχει 14. Νευροκόπη, ναι, κτλ. Λογικό.
1: Σέρες.
0: Κανένα μπλε χρώμα δεν βλέπω όμως. Όλο είναι πρασινάκια. Καλά
1: Σέρες,
0: είναι δηλαδή.
1: Ξέρεις πόσο έχει αυτή την ώρα. Μπορείς να δεις.
0: Προηγουμένως δεν είδα.
1: Α, είπες.
0: Είπες. Αλλά δεν άκουσες.
1: Βα, 20. Έμεινα στη Δράμα.
0: 20. Μάλιστα. Εγώ είμαι για αυτές τις περιοχές της.
1: Της Νότιας Κρήτης.
0: Ναι.
1: Της πολύ Νότιας Κρήτης.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις απέναντι την Αφρική και να χαίρεσαι.
0: Ναι, ακριβώς. Λες δεν μπορεί, ζέστη έχει απέναντι. Θα ζεσταθώ κι εγώ.
1: 29, 30.
0: Τι, 30, εκεί, μια χαρά, εκεί. Ναι. Να, εκεί. Εκεί.
1: Έλα, ρε, Γιάννη,
0: άρε,
1: δηλαδή,
0: μπάρα, γιατί δεν με γέννησες εκεί.
1: Γιατί αυτή την ώρα να έχει 30 βαθμούς μετά.
0: Γιατί ωραιότατα, τι. Α πούμε, 40, τι με πειράζει.
1: Αυτό είναι.
0: Θα πληρώσω φόρο. Τι, δεν κατάλαβα.
1: Θα πληρώσω φόρο.
0: Έμα τώρα.
1: Κοίταξε, προς το παρόν για τη θερμοκρασία δεν πληρώνεις φόρο.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις φόρο για να δροσιστείς, πληρώνεις φόρο για να δρεσαι.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις μάλλον για να δροσιστείς, πληρώνεις για να ζεσταθείς.
0: Να τώρα πάλι θα με κάνεις. Έβγαλαν μηχάνημα για να σε βγάζει τη δροσιά. Βγάλει μηχάνημα να κρατάει τη ζέστη για το καλοκαίρι.
1: Τροφάει, εκείνο που σου βγάζει τη δροσιά σου βγάζει και τη ζέστη. Απλά είπαμε το πληρώνεις.
0: Ναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι να είναι οικονομικό. Να μην.
1: Ναι.
0: 32-34 εκεί θα έχουμε συμπλήν τις επόμενες μέρες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μια χαρά. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα Σεπτέμβρη θα αρχίσει να κατεβαίνει το πρωί δροσιά, το μεσημέρι γύρω στους 30-30.
1: Όπως αρχίζει σιγά σιγά να ανοιχτώνει πιο νωρίς, να ξημερώνει πιο
0: καλά,
1: αργά.
0: Λογικό δεν
1: αρχίζει
0: είναι.
1: Και να πέφτει.
0: Αυτό πάλι ρε παιδιά να ξυπνάς το πρωί και να είναι νύχτα.
1: Θα έρθει και αυτή.
0: Μα είναι ήδη. 6 ώρα είναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Ναι,
1: διαφορά,
0: σε κανένα 15ήμερο θα είναι Πίσα. Ναι. Σε κανένα μήνα θα είναι Πίσα στο τετράγωνο.
1: Εντάξει. αλλάζει.
0: Κοίτα τώρα εδώ τι σου έχω. Κάτσε.
1: Τι μου έχεις.
0: Κράτα.
1: Οχου,
0: Αδαμαντίνη Αδαμάντιος. Α, γιορτάζει ο Δήμαρχος σήμερα.
1: Προφανώς.
0: Πόσο πολλά αν γιορτάζει, ναι. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Διαμαντής. Ακριβή. Αθηνά. Αντιγόνη. Αριβοία. Αριβοία.
1: Η αριβία.
0: Αριβία. Με όμικρον γιώτα. Με ήττα και με όμικρον γιώτα. Δεν ξέρω τι όνομα είναι αυτό. Ια. Αριβοία.
1: Η αριβία. Αριβία.
0: Με όμικρον γιώτα. Με ήττα και με όμικρον γιώτα.

0: Μινισοτάρους.
1: Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, ναι, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Μαριάνθη, Μόσχος και Μόσχο. Υπάρχει και στο και γυναικείο
0: η
1: Μόσχο με ωμέγα.
0: Ναι, πιο σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι. Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύπνιος, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία.
0: Την Πολυνίκη δεν είπες.
1: Α, Πολυνίκη, ναι, Τερψιχώρη, Τροάδα, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρίκλια. Πάρα πολλά. Το είπα, ναι, και η Αθηνά η φίλη σου γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Αθηνά, φίλη της Δώρας. Λοιπόν, και τι άλλο είναι.
0: Δηλαδή, πόσα ονόματα διάβασες.
1: Πάρα πολλά. Ναι. Οι έγκυες, λέει, σύμφωνα με προλήψεις και τα λοιπά, πήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεώντος στη Λίτη, που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών θα πει σημαδεύω.
0: Αν νόμιζα ότι το κάνουν μόνο την... πότε είναι του Σημεών, καθαρά του Σημεών.
1: Γιατί είναι και άλλο.
0: Έτσι νομίζω, κάτσε.
1: Ναι, ναι. 1 Σεπτεμβρίου, λέει.
0: Θα το δω.
1: Κοιμήθηκε 26 Ιουλίου. Αλλά τιμά τη μνήμη του τώρα, γιατί είναι η
0: Σημεών,
1: πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους.
0: Γιορτάζει κυρίως στις 3 Φεβρουαρίου του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου.
1: Εκείνο είναι άλλο, ναι. Ναι, σωστά.
0: Έχουμε τον, αυτό που είπες τώρα, Σημεών του Θεοκλήτη.
1: Θεωρείται η μέρα του χρονογράφου, γιατί πιστεύετε ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι. Ήταν αυτό να μας
1: για να ξορκίσουν το χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Πήγαινε βρες ρόδι τώρα.
0: Είχαμε
1: τώρα πήγαινε κόψε καμιά ροδιά.
0: Η
1: ροδιά
0: που είχαμε εδώ υπάρχει. Η ροδιά που είχαμε υπάρχει.
1: Είναι μικρά πράσινα και δεν μπορούμε να το σπάσουμε και άμα είναι πράσινο.
0: Τι να το σπάσει, το ρόδι το σπάσει όταν είναι κόκκινο. Εκεί
1: πού το βρίσκαν τότε δηλαδή το ρόδι. Το κρατούσαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Πολύ νότιοι θα ήταν αυτοί που το σκεφτόταν.
1: Τώρα, ναι. Άκου εκεί. Α, πρωί-πρωί. Θα να θεμάσαι. Ναι. Τι άλλο, γιατί το λένε Σεπτέμβρη του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί το λένε. Θες να το δούμε.
1: Να μην το δούμε. Να μην ξέρουμε.
0: Γιατί το αφήσουμε και μετά. Όχι.
1: Το πούμε τώρα και μετά θα αφήσουμε τα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλω να πούμε γι' αυτά.
0: Για το Σεπτέμβρη,
1: γενικώς.
0: Προέρχεται από το αριθμητικό Σεπτέμ, που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας. Ήταν ο 7ος μήνας του 12μηνου ρωμαϊκού ημερολογίου.
1: Ναι.
0: Αργότερα με την προθήκη του Γενάρη και του Φλεβάρη.
1: Προσθήκη.
0: Ναι. Ο Σεπτέμβρης μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αν ήμουν και εγώ τώρα
0: τέτοιος, ναι.
1: Ένας αυτοκράτορας Ρωμαίος, θα έλεγα να μην βγάλω και κάνουμε έναν Ιωάννιο.
0: Ναι,
1: κοίταξε, δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε, η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο.
1: Γιατί...
0: Αυτός όμως αρνήθηκε, επειδή υποστηρίξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν.
1: Σωστός.
0: Πολύ σοφός άνθρωπος.
1: Μπράβο του, ναι. Εντάξει. Καλά, γιορτές πάρα πολλές εννοείται ότι υπήρχε.
0: Εσύ όμως τότε... αμέσως ήθελες να μπουμπουνίξεις έναν Ιωάννη.
1: Γιατί τι θα γίνει, δηλαδή σιγά μπα. Τόσοι και τόσοι είπανε. Αλλά θα ξέφυγε από το 12, αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να
0: λίγους
1: βρούμε και ένα άλλο.
0: Λίγους έχουμε, θα είχαμε και μήνα.
1: Ναι, θα είχαμε και μήνα. Ιωάννιος.
0: Καλόν Ιωάννιο.
1: Ωραίο ακούγεται. Ελένιος δεν.
0: Βέβαια, ξέρεις το δικό τόνο.
1: Ναι, αλλά το Ιωάννιος είναι ωραίο. Μάλιστα. Καλά, και πολλές γιορτές έχουμε και τα λοιπά. Και παροιμίες, δεν μου άρεσαν οι παροιμίες που υπάρχουν. Α, επειδή ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος σήμερα,
0: ναι.
1: Να πούμε ότι είναι αρχή της Ενδίκτου. Και με ρωτούσαν εχθές, τι είναι αυτό που λες.
0: Για πες το. Για πες μας τώρα.
1: Το ψάξα λιγάκι κι εγώ, μην φανταστείς. Ήξερα ότι είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους που βασίζεται και πώς.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι το ψάξες και δεν το ξέρεις.
1: Από τη λατινική λέξη indictio που σημαίνει διάγγελμα ή ορισμός. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια περίοδος 15 ετών κατά την οποία οι αυτοκράτερες όριζαν το φόρο που έπρεπε να πληρώσουν οι πολίτες για τη συντήρηση του στρατού. Η φορολογική αυτή χρονιά λοιπόν ξεκινούσε τώρα, 1η του Σεπτέμβρη. Επειδή είχε μαζευτεί η σοδιά. Τώρα γιατί η Εκκλησία το υιοθέτησε, κράτησε αυτή την ημερομηνία, αλλά της έδωσε ένα πιο πνευματικό περιεχόμενο. Την 1η Σεπτέμβρη ευχαριστούμε τον Θεό για τους καρπούς της γης που μαζεύτηκαν. Έχει
0: ναι.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, συμβατότητα,
0: νόημα,
1: ναι. Και τον παρακαλούμε να ευλογήσει το χρόνο που ξεκινά χαρίζοντας υγεία και ειρήνη. Και σύμφωνα με την παράδοση, πώς συνδέθηκε.

0: και με την πίστη την Ορθόδοξη, την Χριστιανική. Την ημέρα αυτή ο Χριστός μπήκε στη συναγωγή των Ναζαρινών και διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα τη φράση «Να κηρύξω το έτος του Κυρίου το ευπρόσδεκτο», ξεκινώντας επίσημα το δημόσιο έργο του. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Η μέρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπου γίνονται ειδικές προσευχές για τη σωτηρία της φύσης. Ναι. Και άλλα θες να σου πω?
1: Έχει.
0: Έχει. Όχι για την Ινδικτό, αλλά.
1: Για το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να σου πω ότι δεν θα πούμε άλλα, γιατί θα καθυστερήσουμε και τη Βασιλική.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Ναι. Ούτε το μεγάλο τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε και το μικρό Σεπτέμβρη. Τώρα, έτσι όπως πήγε το πράγμα.
1: Ναι, έτσι όπως το κάναμε. Ναι. Όχι, θα το βάλουμε λίγο αργότερα, άμα προλάβουμε.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Οπότε. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννη Κερλίδη, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Έχουμε τη Ρένα Πανταζόγλου από, ναι, Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Οι Mamba LD είχαν κάνει πολύ ωραία τότε αυτές τις διασκευές, έτσι, που έμειναν στο χρόνο και θα μείνουν από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στη Βασιλική Μαχαίρα. Πήγαμε ήδη στην Κομωτινή να μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη γύρω περιοχή. Καλημέρα Βασιλική μας.
1: Βρε καλό σου,
0: καλό στα παιδιά, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Σιγά μωρέ και εσύ φθινόπωρο. Κάτσε φθινό, για το φθινόπωρο έχουμε ακόμη πόσες μέρες.
1: Ένα μήνα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Αλλά για ημερολογιακό
0: ημερολογιακά,
1: σου λέω, είπα καλό φθινόπωρο με φόντο καλοκαιριού.
0: Έτσι. Ακόμη κάποιοι δεν πήγανε πουθενά, δεν πήγαν την άδειά τους, μην το πάω έτσι, γιατί πολλοί παίρνουν την άδεια σαν και εμένα και δεν πάω πουθενά. Αλλά τι να κάνεις. Ναι, έτσι δεν είναι. Γιατί, σιγά, γυαλάκια δεν έχουμε, που έλεγα και την Τασούλα. Δεν έχουμε.
2: Τα χαλάσαμε και αυτά. Τα χαλάσαμε, τι να τα κάνεις άμα δεν έχεις ζωντανά στο σπίτι.
0: Έλατε. Για πες, τι νέα έχουμε εκεί.
1: Έχουμε το ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, σήμερα αναμένεται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στη Δράμα, στον Εύρο Άδωνης Γεωργιάδης και αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη Υγείας, στην Καβάλα Υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη, στην Ξάνθη ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στη Ροδόπη Άδωνης Γεωργιάδης, τα είπα όλα, ας τα πούν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε νέα στελετευτική ανακοίνωση για την επίσκεψη Γεωργιάδη που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ στην Άλλη Ροδόπη, το οποίο μόλις μαθαίνει...
0: Παρδόν.
1: Στην αρχή ένας υπουργός βγάζει...
0: Ξαναπέσε παρακαλώ, γιατί ξαφνικά...
1: Ναι. Βγάζει και μια στελετευτική...
0: Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική.
1: Μα ακούτε.
0: Τώρα χάνετε το σήμα, σαν να μην είναι σταθερό το σήμα σου.
1: Σας ακούω. Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, για συνέχισε σε παρακαλώ. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική.
1: Μα
0: ακούτε. Όχι, πάμε να ξανακαλέσουμε. Να ξανακαλέσουμε την Βασιλική μας, γιατί δεν γίνεται. Παιδιά, έτσι με αυτόν τον τρόπο που να επικοινωνήσεις. Άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος.
2: Ναι, εκείνη μπορεί να μας ακούει, αλλά είναι αυτά τα κενά που χάνουμε.

0: Για να δούμε τώρα αν μας ακούει ή την ακούμε εμείς, Βασιλική.
1: Εγώ σας άκουγα.
0: Εντάξει, εμείς έκανε διακοπές, οπότε ναι, λέμε καλύτερα να ξανακαλέσουμε.
1: Α, πήγε διακοπές και είναι και Σεπτέμβριο.
0: Α, τέλεια, αυτό ακριβώς. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση ότι έρχεται κάποιος υπουργός στη Ροδόπη βγάζει μία ανακοίνωση σε ναι, πολύ έτσι, επικριτικό τόνο. Όπως τώρα για τον Υπουργό Υγείας αναφέρει πως ναι, καλωσορίζουμε τον Υπουργό, αλλά η δημόσια υγεία δεν κρίνεται από κορδέλες σε ανακοινήσεις, φωτογραφίες και γένεια. Κρίνεται από το αν υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και ασθενοφόρα όταν τα χρειάζεται ο πολίτης, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Πάμε στο ότι ο Δήμαρχος Ιάσμου, η Μαμ Τζανέρ, συμμετείχε στη συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης, εν ώψη βεβαίως της ΔΕΘ. Ο Δήμαρχος παρουσίασε ένα συνεκτικό πλαίσιο έξι αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που αφορούν τόσο τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου, όσο και παρεμβάσεων ευρύτερης σημασίας για τη Ροδόπη και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Νέα ερώτηση του Ιλχάν Αχμέ, του βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κινάρ στην Ροδόπη, προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, γίνεται αναφορά για σταθερή θερινή κάλυψη του παραλιακού μετόπου της Ροδόπης με ασθενοφόρο και άμεση στελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Κομωτίνης, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν περιστατικά με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα με την καρδιά τους και αυτό που λέγαμε, τι γίνεται στο παραλιακό μέτωπο από την πλευρά της Μαρίνιας, τι γίνεται από την πλευρά του Φαναρίου, τι γίνεται με τα ασθενοφόρα, τι γίνεται με τους απεινιδωτές. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης δηλώνει παρόν στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά που ζητάνε είναι η χορήγηση του επιδόματος των 130 ευρώ σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, οργανική θωράκιση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης και τέλος τις μετακινήσεις χωρίς πληρωμή, κάποια από τα θέματα που θέτουν. Το εκπαιδευτικό έτος 26-27, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα λειτουργήσει δύο ειδικότητες. Την ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτικής, γενικής νοσηλευτικής για το πρώτο εξάμηνο και για το τρίτο εξάμηνο. Την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου για το πρώτο εξάμηνο. Υπάρχουν ανιρτημένα έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές από σήμερα, θα είναι μέχρι και τις 10 του μήνα, οπότε μπορούν, μέχρι, συγγνώμη, 21 του μήνα, θα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι. Χθες ξεκίνησε η προβολή της ταινίας Οδύσσια, ίσως πάω σήμερα. Δεν ξέρω,
0: εγώ
1: έχει τρομακτικές σκηνές. Α, για
0: την
1: πες,
0: είδα.
1: Έχει τρομακτικές σκηνές.
0: Τρομακτικές, κοίταξε, τρομακτικές όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει. Απλώς
0: άμα τη δεις σε κινηματογράφο IMAX, εκεί τρομάζεις από τον ήχο σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Α,
0: γιατί εντάξει, είναι τόσο
1: Dolby Surround που λέμε για στο χωριό μου και τέτοια.
0: Επί 10.
1: Επί 10 το IMAX. Ναι, εντάξει. Τώρα εμείς εκεί στο θερινό του Δημού, στο θερινό δημοτικό θέατρο, δεν νομίζω, δεν έχει τέτοια. Οπότε θα πάω σήμερα.
0: Να πας το δεις. Εγώ ενθουσιάστηκα πραγματικά.
1: Ναι,
0: πέρα
1: ωραία.
0: Από κάποιες κάποιες ενστάσεις σε ορισμένα σημεία, ρε παιδί μου, βάσει της Οδύσσιας που γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο ήταν.
1: Πώς ήταν η μαύρη ωραία Ελένη που λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να κλείσω με την. Η Οδύσσια θα προβάλλεται μέχρι την Πέμπτη.
0: Μόνο.
1: Στο θερινό Οδυπεθέ. Οπότε όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το κανονίσουν. Και σήμερα θα σας λέω την κεντρική σκηνή, γιατί δεν μπορώ να σας λέω τις 30 εκδηλώσεις
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κουράζουμε
0: ναι,
1: τον κόσμο μας από τις γιορτές παλιάς πόλης. Κεντρική σκηνή στην πλατεία Μητροπόλεως, συναυλία, το συγκρότημα «Η Μπουκοβίνη». Ένα σχήμα μουσικό με δεκαετή παρουσία που γεννήθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σήμερα δραστηριοποιείται μόνιμα στην Ξάδη. Αυτά, παιδες μου.
0: Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Βασίλη, καλημέρα και στην Κομωτινή και στην Τζάφη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα.

0: Εκεί στις γιορτές παλιάς πόλης πάντως γίνεται. Παλιά θυμάμαι, δεν χάναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπάλασουμε κάποιες μέρες.
1: Παλιά
0: στα νιάτα μας.
1: Τώρα καιρό,
0: πια τι είναι. Λοιπόν, είμαστε Καβάλα όμως από την Κομωτινή τώρα. Είναι μαζί μας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, και καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Και μην νομίζετε, και εμείς βλέπουμε προς την Ξάνθη και τις γιορτές παλιάς πόλης. Mm. Δίπλα είμαστε.
0: Ναι,
2: πάρα πολύ κόσμο μετακινείται για τις συναυλίες, για να νιώσει αυτό το κλίμα το οποίο παραμένει έτσι αναλύωτο όλα αυτά τα χρόνια από τα παιδιά μου. Και θυμάμαι και εμείς πώς πηγαίναμε και τι ωραία που περνούσαμε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Με τις...
0: Μα εγώ θυμάμαι μία χρονιά είχαμε φύγει από Ρεστιάδα να πάμε στην Ξάνθη το βράδυ για να παρακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη συναυλία και να γυρίσουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Τότε και η βενζίνη ήταν φθηνή. Βάλτε το και αυτό μέσα.
2: Κάναμε το
0: τέφτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι νέα.
2: Θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς στη Καβάλα, 19 με 20 βαθμούς στη Δράμα, μέχρι την πόλη τουλάχιστον, γιατί σε άλλες εκτός πόλης έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έχει πιο υψηλές. Είδα κάπου και 31 βαθμούς υπάρχει η περιοχή στη Καβάλα που ξεκινάει αυτή την ώρα με 31 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε στις 10 η ώρα περίπου το πρωί στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας το κρουαζιερόπλοιο Αστόρια Γκράντε, προερχόμενο από τη Σμύρνη, όπως και πέρυσι και φέτος θα διανυκτερεύσει και στο λιμάνι, να μια ωραία εικόνα, και θα αναχωρήσει αύριο Τετάρτη, μεταφέρει περίπου 700 τουρίστες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σήμερα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Απόγευμα 6 ώρα θα βρεθεί στους Φιλίππους για το έργο ανβάθμισης αρχαιολογικού χώρου και της αποκατάστασης της Βασιλικής στην πρώτη φάση και της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου. Και στις 8 θα βρεθεί στην πόλη της Καβάλας, εκεί στις Καμάρες, όπου υπάρχει ένα οικόπεδο, το γνωστό οικόπεδο Κρέη για τους Καβαλιώτες, το οποίο αποκαταστάθηκε γιατί γυρνιάζει με το οχυρωματικό έργο της πόλης, τα τείχη της πόλης, και έχει και δύο κτίρια τα οποία ανακαινίστηκαν και θα δοθούν για πολιτιστικές δράσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων και από το Δήμο Καβάλας. Όμως έχουμε και μια επιστολή 5 επιστημόνων καβαλιωτών στην Υπουργό να επανεξετάσει την άδεια κατασκευής του Κοιμηλίου Αρχείου που κατασκευάζει Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, ένα κτίριο που ανήκε στο Σύλλογο Καπνεργατών επί πάρα πολλά χρόνια στέκαζε πολιτιστικές δράσεις του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών και το οποίο γυπνιάζει με το παραδοσιακό κτίριο της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Τώρα, στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή, εν ώψη της ΔΕΤ, στη Δράμα θα βρεθεί σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Έχουμε μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αγκαίου που καλεί τους αγρότες του νομού να μην προχωρούν σε καύση καλαμιών, γιατί μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και σοβαρές καταστροφές. Και μάλιστα, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, υπάρχουν σοβαρές διοικητικές και άλλες κυρώσεις που συνδυάζονται και με κυρώσεις που επηρεάζουν την καταβολή αποζημιώσεων και τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Έχουμε απόψε στην κινηματογραφική λέσχη τις προβολές να συνεχίζονται στην απλή του 5ου Γυμνασίου στην παραδοσιακή συνεργεία της πόλης με την ταινία Lady Macbeth, ένα βρετανικό δράμα εποχής του 2016. Κλείνει τις πύλες της η κινηματογραφική λέσχη το Σάββατο. Την Παρασκευή θα δείξει την ταινία Σπασμένη Φλέβα, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη και ηθοποιών. Έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων αύριο, θα το υπενθυμίσω και αύριο, αλλά το λέω γιατί υπάρχει κόσμος που θα θελήσει ενδεχομένως να βρεθεί και να δει τις Βάξεις, τη σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies, οι οποίοι δεν υπογράφουν μόνο τη μουσική, αλλά ερμηνεύουν και ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Πάρα πολύ καλές κριτικές έχει πάρει στην Επίδαυρο και όπου έχει παρουσιαστεί. Αύριο το βράδυ στους Φιλίππους, και να πω ότι σήμερα ξεκινάει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης αύριο για το κύπελο Ελλάδας. Η τιμή τους είναι 30 ευρώ, 2.000 εισιτήρια στο ΝΕΣ και άλλα 2.000 εισιτήρια στην ΑΕΚ. Καθόρισε τα μέτρα ασφαλείας η αστυνομική διεύθυνση. Ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων θα υπάρξει μια κοινή ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μετέφερες, Ρένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Καβάλα. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό που κάναμε τη βόλτα μας το πρωί και μαθαίνουμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια με τους συναδέρφους εκεί. Είμαστε 34 λεπτά εντωμεταξύ μετά από τις 7 παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα λεπτά, πώς περνάνε τα δευτερόλεπτα.
1: Δεν το καταλαβαίνεις όσα έχει να κάνεις.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμήθηκα και θέλω να το ακούσω μαζί.
1: Θες? Γιατί να μην θέλω.
0: Ακού. Ξεθύμανη κολόνια λέει. Άκου προσεκτικά τα λόγια.

0: Έτσι ακριβώς είναι, Μαριό μου. Πολύ καλά τα είπες. Τι, καλά τώρα. Αναρωτιέται απέναντι η Δωροθέα μας. Μα εσύ, η Δωροθέα μας, είσαι ακόμα 18. Εμείς που είμαστε 38, το κορίτσι από εδώ, ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα.
1: Εντάξει, έχεις.
0: Και κάποιοι άλλοι που είναι και 60 πλάς, εκεί πια λες.
1: Ναι, έχεις μία αλλαγή στην πορεία της σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Ορίστε. Με τη σύντροφό σου, τη σύζυγό σου, πόσα χρόνια. Ναι, καλά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Για εκεί να υπάρχουν και τα κατάλληλα.
0: Ναι, καλά.
1: Φαρμακάκια μας.
0: Δεν άκουσες τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Τα είπε όλα αυτά.
1: Τι το είπε.
0: Μαριό. Ναι.
1: Τα είπε. Ήτανε άλλες εποχές όταν.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις επαιτίους που ξεχάσαμε και δεν τις είπαμε. Δεν προλαβαίναμε δηλαδή.
1: Ναι, προλαβαίνουμε όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία,
0: δηλαδή,
1: που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Μία να μέρα εκεί πρέπει που... να πάμε τώρα εμείς.
1: Να μετακομίσουμε. Αφού...
0: Μια μετάφραση
1: δεν ήθελες. Να, ορίστε.
0: Δεν γίνεται να πάμε τώρα.
1: Και τώρα ξεκινάει η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Μία μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, κεράσουμε έναν καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο.
0: Πας δηλαδή στην καφετέρια, για παράδειγμα, κάθεσαι και λες απέναντι εκεί πέρα στον κύριο ή στην κυρία.
1: Ναι,
0: κέρνα έναν καφέ.
1: Και όλες, αν κάθεται κάποιο μόνο του, ναι. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασέ το στους γείτονες.
0: Παλιά όταν γιορτάζαμε και πηγαίναμε στο καφενείο του χωριού, για παράδειγμα, κέρνω όλο το καφενείο.
1: Γιατί και στη δουλειά σου
0: τώρα δεν συμφέρει.
1: Να κερνούσες,
0: συμφέρει να κεράσεις τώρα καφέδες σε όλους.
1: Περίμενε λίγο. Τότε ήταν και όλοι γνωστοί στο καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν και,
0: ο καφές πόσο είχε.
1: Λες, ήταν στο καφενείο.
0: Ναι.
1: Στο καφενείο της γειτονιάς σου, στο καφενείο του χωριού σου.
0: Κάποιες λίγες δραχμές είχε.
1: Ναι. Τώρα δεν πας στην καφετέρια να πεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Κέρνα...
0: Πα.
1: Όχι.
0: Από 4,5 ευρώ τον καφέ.
1: Σκέφτεσαι να κεράσει τον καφέ στον
0: ένα. Αυτό γιατί λέμε ο κούκκος αηδόνι. Α, ναι, κατάλαβα.
1: Χάρισε επίσης λουλούδια σε ένα φίλο ή σε μία φίλη. Σαν ορίστε, θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι.
0: Αυτό με το κέικ μ' αρέσει. Θα έπρεπε σήμερα, ας πούμε, εσύ να κάνεις ένα ωραίο κέικ να μας φέρεις πρωινό.
1: Γιατί δεν έκανες, εσύ που είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Και λίγη σοκολάτα θα έβαζες μέσα, μ' αρέσει.
1: Δεν με πειράζει, εμένα και
0: αύριο θα φέρεις, αύριο υπόσχεσαι.
1: Γιατί να το υποσχεθώ.
0: Θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
1: Εκείνος λέει εμένα, εγώ λέω εκείνον. Αλλά εκείνος αποφεύγει να απαντήσει.
0: Άμα σου πάρω τα υλικά, σου δώσω και τη συνταγή.
1: Σιγά και εσύ, θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
0: Αν σου πω να πάω να πάρεις ένα έτοιμο κέικ.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Και πιο άμεσο είναι, νομίζω.
0: Εντάξει, ωραία. Συνέχισε.
1: Αυτά όσον αφορά την ημέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης. Ημέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στην χώρα των καγκουρών.
0: Να λοιπόν, έπρεπε τέτοια εποχή εμείς τώρα να φεύγουμε, που θα πήγαμε στην Αυστραλία και το Μάρτι μετά να ξαναγυρνούσαμε πάλι.
1: Αυστραλία.
0: Αυστραλία, ναι.
1: Ναι.
0: Είμα, ωραία θα ήταν.
1: Από Μάρτι σε Μάρτι, σαν, σαν τους πελαργούς δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Φεύγεις τώρα, πας στο νότιο ημισφαίριο και πάει το Μέλλιν. Ναι. Πελάργη κι εμείς.
0: Η μέρα της γνώσης, λέει, στη Ρωσία, που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Α, εκεί ξεκινά τα σχολεία σήμερα. Λογικό. Ναι.
1: Η μέρα του δασκάλου στη Σιγκαπούρη.
0: Του συντάγματος στη Σλοβακία.
1: Αν πάμε όμως στο Ουσμπεκιστάν, εκεί γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Και οι δημοσιογράφοι γιορτάζουν στη Δημοκρατία της Κίνας, στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν. Τι σχέση.
1: Ταϊβάν...
0: Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι μήπως στη Δημοκρατία της Κίνας, στη Ταϊβάν, οπότε εκεί μόνο, προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Είδαμε.
1: Πει ότι ναι, θα δούμε και κάποια πράγματα ακόμα για το Σεπτέμβρη.
0: Να δούμε.
1: Τριγητής ή τριγωμηνάς, λόγω του τρίγου που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό.
0: Α, θα μας φέρεις και μούστος φέτος. Θα κάνετε τρίγο. Θα τράκα. Πώς, αλίμονο, ναι. Τι ωραία. Σποριάρης το λένε. Αχ, αυτό είναι σαν το βρωμιάρης, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών.
1: Σταυρίτης, από τη μεγάλη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτέμβρη.
0: Και ξεκινάει και στην περιοχή μας και το Χαϊβάν Παζάρ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, μετά του Σταυρού είναι.
0: Βέβαια. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που επιδημούν νότια.
1: Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου.
0: Θεωρείται, αλλά μέχρι να πάμε στην φθινοπορεινή ημερία, έχουμε ένα μήνα που
1: ένα αυτό, ένα δεύτερο, ότι βλέπεις έχουν αλλάξει λίγο τα όρια των εποχών.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Τα όρια, τα όρια δηλαδή.
1: Και τα όρια, δηλαδή πότε αρχίζουν τα πρωτοβρόχια, το Σεπτέμβρη.
0: Α, όχι, κατά τον Νοέμβρη. Ναι. Όχι, στα μέσα Οκτώβρη. Θα δούμε. Ναι. Κάθε χρόνο και είναι διαφορετικά.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν παράταση του Αυγούστου, ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως έτσι είναι. Τουλάχιστον μισό και βάλει. Ανάλογα πώς θα πάει το πράγμα.
1: Τώρα και εσύ θα βάλεις τραγούδι.
0: Θα βάλεις λίγο.
1: Λίγο, βάλε.
0: Να, αυτό, λίγο.
1: Για να πάμε σε αίρεση όπου μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου.

Ο Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατούρα νου, πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

Σας το παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του στα σπαταλίνο βάτι, στον κορπί γαμπρός να τρέμουν τα κορίτσια.

0: Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, όσο γλυκό γλυκιά ήταν και η φωνή που μόλις ακούσαμε. Εμένα πάντως με φέρνει μια μελαγχολία, ρε παιδιά. Και μόνο που σκέφτομαι, δηλαδή, θα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε και μεγάλο χειμώνα εμείς. Δεν είναι δηλαδή όπως στην νότια χώρα.
1: Εντάξει, αλλάζει. Ναι, αλλάζει, είδες, το αλλάζει σιγά σιγά.
0: Με φέρνει εμένα.
1: Δεύτερο. Πέφτει.
0: Αλλιώς είναι να λες είναι Μάρτης τώρα και αλλιώς είναι να λες είναι
1: Μάρτης
0: Σεπτέμβρης.
1: Μάρτης φέρνει άλλες προσδοκίες.
0: Μα ακριβώς, ναι. Έτσι δεν είναι, βρε Δέσποινα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Είναι ο προθάλαμος του χειμώνα.
0: Έτσι.
2: Και μόλις το δείχνουμε τη λέξη χειμώνα και πολύ σωστά, εμείς απάνω εδώ έχουμε ένα χειμώνα μεγαλύτερο σε διάρκεια. Η μεγαλύτερη ένταση καιρικά φαινόμενα.
0: Η τσέπη μας πρέπει να είναι λίγο πιο φορτωμένη.
2: Ναι,
1: αυτό πάλι.
2: Υπάρχει έτσι ένα κούμπομα.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά τον καλωσορίζουμε, τον καλοφιάνουμε για να παραταθεί όσο δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι. Και καλώς όρισε λοιπόν ο Σεπτέμβριος με το φθινόπωρο. Τώρα, έχω αρκετά θέματα σήμερα να δούμε.
0: Ναι.
2: Την πίστη ότι οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς βρέθηκε στην πόλη των Σερών, όπως σας είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων που έχει προκαλέσει ένα σημαντικότατο πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο των Σερών. Τώρα, τι είπε για το πρόβλημα των ιδιοκτησιών και του κτηματολογίου στο νομό Σερών? Είπε ότι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ μαζί με εκπροσώπους του ελληνικού συντηρητικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε να βρουν ένα τρόπο πρακτικό που να μπορεί να καθρεφτίζει την εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούριο σύστημα. Για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να προχωρήσουν κτηνοτρόφοι που έχασαν από την ευλογιά τα κοπάδια τους, είπε ότι η κυβέρνηση είναι σύμφωνη, αλλά η ανασύσταση προϋποθέτει μια προοπτική ομαλότητας με λιγότερα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να κάνει ανασύσταση λόγω των κρουσμάτων σε άλλες περιοχές. Εξετάζεται αν ένας νομός είναι καθαρός από κρούσματα για ένα μεγάλο κεφάλαιο, για ένα μεγάλο διάστημα, με συγχωρείτε, και ξεκινάει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Ο κ. Χινάς ζήτησε λίγες ημέρες υπομονή για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοινώσεις που θα δώσουν, όπως είπε, προοπτική. Και μάλιστα είπε ότι μέχρι τις 30 Ενδεκάτου θα πληρωθούν όλοι. Σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται οι επισκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και έρχεται στις Σέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ισβρούτης, με ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα, κυρίως σε αθλητικές υποδομές της περιοχής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Γιάννης Κούνιος, έδωσε στην πρωινή μας εκπομπή μια συνέντευξη, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και την είδαμε να αναπαράγεται από το Earth News σε πάρα πολλά site. Εμφανίστηκε εξοργισμένος και σε απόγνωση, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική, έως ότου δημιουργηθούν απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 380 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί, όπως είπε, κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων, οι όποιες υποδομές φύλαξης, δηλαδή περίφραξη, φράκτες κτλ. Η σταγόνα που έγινε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια το προηγούμενο Σάββατο, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημίες όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, ακούστε λίγο, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθε για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα απέστειλε χθες, αργά το μεσημέρι, εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της. και σας είπα τι απαιτούν. Άμεση και ταυτόχρονα ψηφόρηση, διακοπή λειτουργίας και μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες υπάλληλες δομές. Πάμε στο Δήμο Σερώνο, όπου τη Σύμβαση για την Εκτέλεση Εργασιών Οδοστροσίας και Ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή Σιγής υπέγραψε η Δήμαρχος Σερών με εκπρόσωπο της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 405.000 ευρώ και η χρηματοδότηση που θα και η χρηματοδότησή του, με συγχωρείτε, θα πραγματοποιηθεί από έσοδα της πράξης εφαρμογής υγιής και φυσικάς. Ένας σπουδαίος θεσμός πολιτιστικού περιεχομένου που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης παίρνει σάρκα και οστά για ακόμη μια χρονιά με τη διοργανωτική σφραγίδα του Δήμου Σερών και των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Πρόκειται για την 22η χορευτική συνάντηση που η αυλαία της ανοίγει με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παραδοσιακή φορεσιά και τη μνήμη του τόπου και ακολουθούν μια σειρά από άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής Ευρωπανήγυρης Κοτούσας που θα διαρκέσουν έως στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι αυτό που μας έλεγες που είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή όχι?
2: Είναι ο Δήμος Ηράκλειας.
0: Ναι. Α, κάνει δύο, έχει δύο. Ναι.
2: Σκοτούσα τώρα. Ναι. Στον Πολιστικό Σύλλογο Σκοτούσας και το Κοινού Σκοτουσαίων, πέρα από τις εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, ουσιαστικά έχουμε ένα σημαντικό εμπορικό και οικονομικό γεγονός που προσελκύει επισκέπτες και από όμορους νομούς. Πάρα πολλές αγορές, κυρίως για είδη σπιτιού και κυρίως για χαλιά, δηλαδή αυτή η εικόνα με το χαλί παραμάσκαλα, θα το βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο φεύγοντας.
0: Ναι.
2: Η εικόνα, την οποία θυμάμαι έτσι, όταν ήμουν παιδάκι και πηγαίνω με τους γονείς μου, με τα χαλιά υπομάλης, δηλαδή, από ό,τι σκοτούσα. Και σας πάω τέλος στη Βυσαλτεία, όπου συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια, 44η διοργάνωση πολιτισμού παράδοση στο Δήμο Βυσαλτίας, 8 η ώρα σήμερα παραδοσιακούς χορούς, με τα ενήλικα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας και τέλος Άγιος Μάμας Μοναστηράκι Σέρες, σήμερα 1η του μήνα, θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, εσπερινό. Το πολιτιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω από τις Σέρες.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα δίνω πολλές ευχές και την αγάπη μου για καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα και σε όλους τους φίλους ακροατές και σε σένα, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις Σέρες. Τώρα βλέπω παλιά που τα μεγάφωνα, το λέγαμε και χθες για τους θερινούς κινηματογράφους που φωνάζανε σήμερα θα προβληθεί η ταινία.
1: Ναι, για να ξέρουν οι χωριανοί τέλος πάντων ότι έχει και να βγουν, γιατί δεν υπήρχε τρόπος εύκολα
0: ακριβώς
1: να
0: ενημερωθούν. Αν πάτε στην Καβύλη, εδώ κοντά, στο χωριό, την Καβύλη τέλος πάντων, στο πλαίσιο του Βαλκάνικα Φέστιβαλ, του πρώτου Βαλκάνικα Φέστιβαλ που διοργανώνεται εκεί από τον Σύλλογο Άγιος Δημήτριος, θα έχει θερινό κινηματογράφο και θα παρουσιάσει την ταινία Άγιος Παΐσιος.
1: Αυτή την Παρασκευή.
0: Τώρα την Παρασκευή, ναι. Στο Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης στις 9 το βράδυ. Τι ωραία.
1: Μ' αρέσει πως το λέει. Θερινό σινεμά όπως παλιά.
0: Ναι,
1: έτσι
0: όπως παλιά.
1: Ήταν.
0: Τζάμπα
1: όπως
0: σινεμά.
1: Παλιά. Ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι να φωνάζω τα μεγάφωνα τζάμπα σινεμά, βέβαια. Το θυμάμαι να φωνάζω την ταινία.
1: Όχι, ναι. Το τζάμπα δεν το λέει κανείς.
0: Ναι, δεν το λέει. Αυτά. Πολύ ωραία. Τι άλλο, να δούμε λίγο και κάποια γεγονότα προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε νομίζω.
0: Άντε να τα δούμε.
1: 272 π.Χ. και ο βασιλιάς της Ηπείρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
0: Πάμε στο 1902, τότε κάνει πρεμιέρα του κινηματογράφου η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχει στο YouTube, αν ψάξετε θα το δείτε. Μην φανταστείτε τίποτα, εντάξει. Αυτό, αλλά για τότε, 1902 μιλάμε έτσι.
1: Μιλάμε ακριβώς αυτό. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιαρικά νερά.
0: Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1939 συνέβη αυτό.
1: 20 χρόνια αργότερα, το 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχει συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία.
0: Ήταν 2016 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στους παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας το είχε ανακοινώσει και το έκανε βέβαια.
1: Το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης που χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 10ου αιώνα.
0: Ναι. Τι άλλο.
1: 1824, η χρονιά που επίσης γεννιέται ο Έλληνας ποιητής αλλά και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Και περίπου στα 100 χρόνια, κάτι λιγότερο από 100 χρόνια αργότερα, το 1915, γεννήθηκε ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας.
0: Αυτό πάλι.
1: Ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο
0: Κύπελλο. Τι μυαλό, πού του ήρθε.
1: Είδες, θα σκάσω και πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευση, ιστορίες πώς του ήρθε, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε από το σπίτι του από ένα επεισοδιακό ματς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Κόκκινη κάρτα, φεύγεις.
0: Πράσινη,
1: κίτρινη είναι προειδοποιητική.
0: Ναι, προειδοποιητική. Συνήθως οι οδηγοί τι κάνουν όταν δουν την κίτρινη, το κίτρινο του φανάρι.
1: Οι Έλληνες οδηγοί.
0: Ο Λουδοβίκος ο 10ος και τα κούκλος. 14ος βασιλιάς Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, είχε πεθάρει σαν σήμερα το 1715. Δεν είναι κούκλος. Δες ωραιότατη περούκα.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί μου έρχονται όλα τα συνοδευτικά εκείνης της περίοδου και το κούκλος χάνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1984, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.
0: Ωραία επίθετο.
1: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Ναι. Και εσύ να σε λένε κυρία Πανσελίνου.
1: Πανσέλινος.
0: Mm. Και Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των exit poll. Πεθαίνει σαν σήμερα το 2006. Κάπου εκεί τα μάθαμε κι εμείς. Αρχές δεκαετίας του 2000 τα exit poll. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι ήταν.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λέγαμε, έλεγε τηλεόραση, ας πούμε, θα ακούσουμε.
1: Και λίγο πριν.
0: Ναι. Θα έχουμε, λέει, σήμερα exit poll. Και τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, μάθαμε καινούργιες ορολογίες.
0: Και λέγαμε, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή. Πώς θα βγάλεις, δηλαδή, αποτέλεσμα.
1: Κι όμως. Τώρα, κάπως τώρα, έτσι, τώρα δεν έχουμε περιθώρια για να πούμε άλλα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο, Τετάρτη λίγο μετά τις 7. Εσείς, μάλλον όλοι μας, ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμενο όπλο, η πλήγη ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο με φόντο καλοκαιριού. Έτσι, τα είπα όλα. Δεν θέλω ούτε από τώρα να στεναχωριόμαστε ότι ήρθε το φθινόπωρο, αλλά και αυτό είναι μια πολύ όμορφη εποχή του χρόνου. Όπως όλες οι εποχές του χρόνου έχουν τη σημασία τους να υπάρχουν. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και έχουν εξαφανιστεί δύο εποχές. Ποιες είναι οι δύο εποχές που έχουν εξαφανιστεί, που πτύνουν μάλλον, δείχνουν να εξαφανίζονται, η άνοιξη και το φθινόπωρο. Δηλαδή πάμε κατευθείαν στα πολύ κρύα ή πάμε κατευθείαν στις πολλές ζέστες. Αν και φέτος το καλοκαίρι ήταν πολύ καλό. Είχε κάποιες ζεστούλες τώρα αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είχε και κάποιες στην αρχή και λίγο τον Ιούλιο, τίποτα. Καμία σύγκριση με τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, τόσο το 25 όσο και το 24. Λοιπόν, εδώ, πολύ σωστά συντονισμένοι στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα σήμερα, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με όλους τους προσκεκλημένους μας, το είπα. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα σήμερα. Βέβαια, ναι, είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, η ίνδικτος. Αρχή της ίνδικτου, λοιπόν, από σήμερα. Δεν ξέρω, λέμε χρόνια πολλά. Λέμε καλό εκκλησιαστικό έτος. Ό,τι χρειάζεται καλό να πούμε και να δώσουμε ευχές, το κάνουμε. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι. Α, ναι, δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής, ευτυχώς τα ανήσυχα. Και από την ελληνική αστυνομία μας μάθαμε για 3 διακινήσεις παράδειπων μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, βέβαια, παρέλειψα να καλημερίσω τους ακροατές μας στην ΕΡΤ Καβάλας, καθώς είμαστε σε δίκτυο μαζί με την ΕΡΤ Καβάλας. Και πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παυλονάσιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι κάνουμε?
1: Λέμε καλά.
0: Λέμε καλά.
1: Από υγεία.
0: Από υγεία. άμα είναι καλά στην, άμα είμαστε καλά στην υγεία, προσπαθούμε τουλάχιστον να τα φέρουμε και τα άλλα σε μια έτσι καλύτερη πορεία. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός επάνω στην Θεσσαλονίκη. Θα κάνει ομιλία στη Γεωργική Σχολή, από ό,τι διάβασα, για πρώτη φορά. Στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Εσείς θα τον δείτε? Θα του θέσετε κάποια αιτήματα?
1: Κοιτάξτε,
0: θα ανεβείτε προς τα πάνω, δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη?
1: Πρόσκληση υπάρχει. Ναι, πρόσκληση μας έχουν αποστείλει. Ναι, θα ανεβούμε προς τα πάνω. Είναι και κάποιοι τα παιδιά εκεί από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ναι, θα πάμε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Πιστεύω να μπορέσουμε να πούμε και εμείς αυτά που πρέπει να πούμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους παρευρισκόμενους εκεί πέρα. Και η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ναι, ειδικά στους νέους αγρότες, είναι τραγική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, και γενικά σε όλο το περιβάλλον των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ειδικά και οι κτηνοτρόφοι με αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει οι άνθρωποι, είναι σε δεινή κατάσταση. Εμείς θα του θέσουμε τις προτάσεις μας που θέτουμε εδώ και 20 χρόνια και φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι νέοι αγρότες στα χωριά μας νεκρώνουν. 19 φεύγουν, ένας μπαίνει αυτή τη στιγμή και μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα. Mm-hmm. Έτσι, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε ανταπόκριση στο ότι να γίνει κάτι καλύτερο, να προσελκύσουμε νέους για να παραμείνουν στα χωριά μας. Mm-hmm. Και εκεί στην περιοχή σας, όπως γνωρίζω, η κατάσταση είναι το ίδιο άσχημη. Mm-hmm. Τα χωριά νεκρώνουν. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μένουν οι νέοι στα χωριά, φεύγουν. Και με το δίκιο τους, γιατί δεν βλέπουν ένα μέλλον στην αγροτική παραγωγή αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που βιώνουμε γενικώς. Και με όλα αυτά που μας φέρνει και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, που θα είναι ακόμα χειρότερα. Εμείς θα ρίξουμε στο τραπέζι ξανά την πρότασή μας για τους νέους αγρότες, που ζητάμε να είναι τουλάχιστον να φτάσει στο πριν της πρώτης εγκατάστασης τουλάχιστον σε 100.000 ευρώ.

0: που το λέμε συνέχεια. Βέβαια με ένα σχέδιο βελτίωση που θα μπορεί να μπει ο νέος αγρότης αμέσως μόλις εγκριθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Αλλά βέβαια θα πρέπει, τι ζητάμε με αυστηρότερα κριτήρια, να το πω έτσι. Ποιο είναι αυτό το ένα, είναι η εκπαίδευση που φωνάζουμε τόσα χρόνια.
1: Τα αγροτικά σχολεία,
0: Είμαστε στο 0,7% στην Ευρώπη εκπαιδευόμενοι.
1: 0,7 είπατε.
0: 0,7. Oh. Έτσι. Ενώ στις άλλες χώρες έχουν φτάσει 60% και 70%. Κοιτάξτε, με 150 ώρες που κάνει ένας νέος αγρότης εκπαίδευση, δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι τίποτα απολύτως. Εμείς τουλάχιστον ζητάμε τουλάχιστον μια διετή εκπαίδευση για να μπορέσει ένας νέος αγρότης να πάρει όλη τη γνώση για να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Έτσι. Και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι ο άμεσο εμπλεκόμενος με την εκπαίδευση νέων αγροτών, και πιστεύουμε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, γιατί έχει αξιόλογους εκπαιδευτές, έχει όλες τις υποδομές, έτσι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πρέπει να δούμε έναν άλλο τρόπο, μια άλλη μορφή εκπαίδευση στους νέους αγρότες. Θέλουμε τουλάχιστον μια διεκτή εκπαίδευση.
1: Όπως γίνεται σε όλο το. Και στις υπόλοιπες χώρες.
0: Και σε υπόλοιπες χώρες, αλλά και εδώ να πάτε. Ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, τι κάνει, δεν κάνει μια εκπαίδευση. Δεν κάνει μια εκπαίδευση τουλάχιστον διετή κτλ. Γιατί ο αγρότης είναι. Ο αγρότης διαχειρίζεται νερό, διαχειρίζεται τρόφιμα, διαχειρίζεται τη γη, διαχειρίζεται τα πάντα. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση.
1: Έχει απόλυτο δίκαιο. Τι 150 ώρες τι είναι. Ούτε η σταγόνα, μια κουκίδα τη σταγόνα του ωκεανού.
0: Ακριβώς.
1: 20 χρόνια. Θέτετε αυτά τα θέματα. Γιατί δεν βρέθηκε ένας να τα ακούσει, κύριε Παυλωνάση? Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, ένα να υιοθετούνταν κάθε χρόνο, 20 χρόνια τώρα θα είχαμε έναν πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω αν θα πετούσε, αλλά θα είχε μια πολύ γερή βάση ακριβώς πάνω σε αυτό που λέγατε. Να μπορεί να καταρτίζει σωστά τους ανθρώπους που θέλουν να τον υπηρετήσουν. Δεν είναι εύκολος τομέας ο πρωτογενής τομέας.
0: Δεν πάω εκεί
1: γιατί δεν έχω δουλειά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι κάθε μέρα, 24 ώρες, 24 ώρες, ειδικά για την κτηνοτροφία, δεν έχει αργίες, δεν έχει γιορτές. Λοιπόν, για τους συνειδητούς ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα του φροντιστή της γης, του να παράγει την τροφή, δεν μπορούμε να την κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Και θα επαναλάβω αυτό που λέω πάντα. Ας υποστηρίξουμε αυτούς που μπορούν να την κάνουν.
0: Σωστά. Σωστά. Δυστυχώς, όπως είπατε, φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω τον λόγο που δεν ακουγόμαστε. Προτιμώ να ακούσουν κάποιους άλλους οι οποίοι.
1: Δηλαδή, αυτό που ζητάτε, γιατί δεν μιλάω για τα οικονομικά, έτσι, δεν θα πω για την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό για τη διετή εκπαίδευση. Για ποιο λόγο σκαλώνει αυτό το θέμα? Θα έχω τον Υπουργό, τον κύριο Ανδριανό, μετά, θα του το θέσω το ερώτημα πραγματικά, γιατί ήταν εδώ στην Κομωτινή εχθές. Ναι, για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχωράμε σε αυτό, δεν το υιοθετούμε και δεν το εφαρμόζουμε, αν θέλουμε να κάνουμε έναν πρωτογενή τομέα, όντως παραγωγικό, όντως σε σωστές βάσεις, με προοπτική?
0: Εκπαίδευση, είπαμε, από και όχι μόνο θεωρία, αλλά και στην πράξη. Mm-hmm. Και πρακτική εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Και όχι αυτοκινητό, γιατί βλέπω τώρα κάποιοι ιδιώτες ότι εκπαιδεύουμε, λέει, νέους αγρότες, λέει, μέσω κινητού, μέσω κτλ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Είναι το μόνο πράγμα που εκεί το AI δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν σκάψεις, αν δεν ποτίσεις, αν δεν σκαλίσεις, άμα δεν σπείρεις, γεια σας. Ναι, δεν.
0: Ακριβώς. Στο εξωτερικό, η Γαλλία έχει 800 αγροτικά σχολεία και 200 αγροτικές επιχειρήσεις που πηγαίνουν οι νέοι αγρότες και εκπαιδεύονται.
1: Έτσι. Ναι. Θα μπορέσετε, λέτε, να τον δείτε τον Πρωθυπουργό? Και έχετε κάνει κουβέντα εσείς με τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι.
1: Ποτέ? Δηλαδή είναι 7 χρόνια Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, μια φορά δεν τον συναντήσατε ή δεν σας κάλεσε στο γραφείο του?
0: Όχι.
1: Την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε και αυτό. Με το συνέδριό σας τι γίνεται, που κάνετε κάθε χρόνο?
0: Υπάρχουν κάποιες προτάσεις προς το Αγρίνιο, πιστεύουμε θα είμαστε φέτος.
1: Αγρίνιο.
0: Γιατί εκεί δημιουργήθηκε και ξανά η Ένωση Νέων Ορτών του Ολοκαρνανίας. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Και ευελπιστούμε και, και προς την Κομωτινή και τα λοιπά να ξαναγίνει η...
1: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
0: Να ξαναζωντανέψει η Ένωση εκεί. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και προς τα εκεί να γίνουν όλα αυτά.
1: Μιλάτε με τους ανθρώπους εδώ, έχετε ανθρώπους, έχετε κρίκους επικοινωνίας.
0: Έχουμε επαφές, ναι, ναι. Γιατί... μας ακούνε τώρα και θέλουν να ας επικοινωνήσουν μαζί μας, ας επικοινωνήσουν εκεί, έχετε ανθρώπους εκεί πέρα, που ήταν ο παλιός ο πρόεδρος, ο Κυριάκος, ο Κρόκος, ένας...
1: Πάντα πρόεδρος είναι αυτός. Όπου, δηλαδή, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε, ούτε εμείς. Στα μπλόκα των 50, του ενός μήνα που είχαμε εκεί τότε τα Χριστούγεννα, είδα πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ το περίμενα εδώ στη Ροδόπο ότι θα έχουμε παιδιά νέα. Λοιπόν, γιατί όχι να μην συγκροτηθεί μια. Υπάρχει εδώ ο αγροτικός σύλλογος, αλλά γιατί να μην γίνει και αυτός ο σύλλογος ή να μην μετανομαστεί, δεν ξέρω, να λειτουργήσει και σαν ένα. Ναι.
0: Πρέπει Ένωση να γίνει η Ένωση Νέων Ορτών Κομωτινής και η Ξάνθης και τα λοιπά. Είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο νέων αγροτών. Έτσι. Με νόμο τους μπορείς κανονικά. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο όργανο. Έχουμε επαφές με την ΣΕΖΑ, το Ευρωπαϊκό Όργανο Νέων Αγροτών. Έχει πάρα πολλά θετικά αυτό το όργανο. Και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει.
1: Έτσι. Μα έτσι, γιατί πρέπει... σας δίνει, είναι έτοιμο, είναι ένα εργαλείο έτοιμο, είναι θεσμοθετημένο, έτοιμο, νόμιμο.
0: Πρέπει να το καταλάβουν αυτό τα παιδιά, ότι πρέπει να συνεχίσουν, πρέπει να φτιάξουν τις ενώσεις και να συνεχίσουν οι ενώσεις.
1: Σαν βατήρας για το περαιτέρω, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Και ποιο θα είναι το περιεχόμενο του φετινού συνεδρίου του. Θυμίστε μου, σε ποιο συνέδριο έχουμε φτάσει.
0: 31.
1: 31, μάλιστα. Και πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Είναι η μόνη οργάνωση που έχουμε τόσο πολλά συνέδρια.
1: Μπράβο. Ναι. Και πότε ακριβώς.
0: Προς τα μέσα Οκτωβρίου. Τώρα δεν έχω ακριβώς ημερομηνία.
1: Μέσα Οκτωβρίου, okay. Ναι. Και το θέμα του.
0: Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει. Κοιτάξτε, θα είναι σίγουρα για την κτηνοτροφία, γιατί και αν είμαστε στο Αγρίνιο, εκεί υπάρχει κτηνοτροφία και ελιοκομεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παυλωνάση, και σας ευχαριστώ πολύ που σας είχα και άμεσα λίγο πιο νωρίς κοντά μου, γιατί καμιά φορά στις συνεντεύξεις αλλάζουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν, ανακουφίσατε το πρωί.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, και εννοείται ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 30 λεπτά ακριβώς μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε, πολύ πολύ σωστά, στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής, εκπέμπουμε μαζί έως τις 9. Γιώργος Εφρεμίδης, στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα, στις μουσικές επιλογές, είναι ιδιαίτερες μουσικές επιλογές, είναι πάντοτε από τη δημοτική μας παράδοση, αλλά και τις νέες προσπάθειες που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες να φέρουν έτσι κοντά τη νέα γενιά με την παράδοση, μέσω και από κάποιες πολύ ωραίες διασκευές και όχι μόνο. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο και στη φλιαρία, και χαίρομαι πάρα πολύ για την επόμενη καλεσμένη που έχω να σας παρουσιάσω. Γιατί εδώ τις Τρίτες, που είναι βέβαια, είμαστε μέσα στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, αλλά παίρνουμε και άλλους δρόμους γενικά από τις παραγωγικές δυνάμεις, από ανθρώπους που δεν έχουν εγκαταλείψει τον τόπο τους, επενδύουν σε αυτόν, του δίνουν αξία, τον κάνουν σημείο αναφοράς. Εννοείται ότι για να βγάλουν τη δική τους δουλειά, αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει, συνεργάζονται και με άλλους ανθρώπους εκεί, της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, γενικά μέσα από άλλες ελληνικές παραγωγικές δυνάμεις. Και πάμε λοιπόν να σας παρουσιάσω μια εξαιρετική καλεσμένη, την οποία την πολιορκώ πολύ καιρό για να την πείσω να βγει στο δημόσιο ραδιόφωνο. Τα κατάφερα, δόξα τω Θεώ. Και είναι λοιπόν η κυρία Ζωή Παπανδρέου, η οποία είναι στη Λάρισα και έχει ένα εξαιρετικό κατάστημα με γυναικεία ρούχα, τα οποία τα ράβει μόνη της, τα φτιάχνει μόνη της, είτε τα ζωγραφίζει, είτε τα διαμορφώνει. Είναι πολύ ιδιαίτερα κομμάτια. Λέγεται λοιπόν το κατάστημά της La Tienda de la Vida, δηλαδή το κατάστημα της ζωής. Εγώ θα το προτιμούσα στα ελληνικά, κυρία Παπανδρέου. Αλλά καλημέρα, εντάξει καλημέρα. Τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια.
0: Δεν είναι όμορφα λόγια, είναι η πραγματικότητα. Μου είπατε ότι από το 2017 έχετε ξεκινήσει αυτό, ναι. Δηλαδή...
1: Έχω ξεκινήσει... Ναι.
0: Πείτε μας λίγο.
1: Έχω ξεκινήσει να τα δημιουργώ, βασικά. Mm. Γιατί τα ρούχα φτιάχνω...
0: Είναι δημιουργίες, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, φτιάχνω τα πατρών, τα κόβουμε και τα... Και τα ράβουμε. Mm-hmm. Και βάζουμε και τα σχέδια επάνω. Από το 2017.
0: Από το 2017. Πώς έτσι ξεκινήσατε μέσα σε αυτό το κομμάτι? Σας άρεσε από έτσι πιο μικρό κοριτσάκι? Πώς μπήκατε σε αυτό το κομμάτι?
1: Μ' άρεσε να ντύνομαι. Ναι. Αλλά δεν το είχα σχεδιάσει ποτέ κάπως έτσι. Ήταν τελείως διαφορετική η πορεία που είχα πάρει. Mm-hmm. Απλά κάποια στιγμή διέκοψα μια συνεργασία με τη δουλειά που είχα τότε.
0: Άλλο αντικείμενο. Άλλο αντικείμενο,
1: έτσι. Διαφορετικό, ναι.
0: Και μπήκατε στο δρόμο της ψυχής σας, της δημιουργικής σας εσείς εμπνεύσης. Μάλιστα.
1: Όπου έγινε το κομμάτι μου, ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό.
0: Μάλιστα. Τι ρούχα πραγματικά δημιουργείτε, για πείτε μας, και πώς μπορεί κάποιος να τα δει, γιατί πρέπει να τα δει. Είπαμε ότι αναδεικνύουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις και θα ήθελα πολύ να καλέσουμε τις ακροάτριές μας να τις παροτρύνουμε στο να δούνε τις δημιουργίες σας.
1: Υπάρχει σχετικό e-shop, το οποίο είναι πανελλαδικό και στην Κύπρο λειτουργεί.
0: Ωραία.
1: Όπου μπορούν να δουν όλες τις δημιουργίες των ρούχων. Mm-hmm. Βέβαια, το λέγεται La Tienda de la Vida, όπως είπατε κι εσείς. Αυτό δεν το είχα προβλέψει. Είναι στα ισπανικά. Μου το είχαν, είναι έμπνευση δύο φίλων.
0: Mm-hmm. Το κατάστημα της ζωής, δηλαδή.
1: Το κατάστημα της ζωής, σωστά.
0: Της ζωής εσάς, αλλά και γενικά της ζωής, γιατί η γυναίκα ταυτίζεται με τη ζωή. Πρέπει να είναι όμορφη, είναι όμορφη. Πρέπει να είναι σωστά ντυμένη, σωστά τοποθετημένη. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς το όνομα του καταστηματός σας.
1: Ναι, γιατί οι γυναίκες είμαστε όλες όμορφες.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και έτσι, πώς εμπνέεστε για να φτιάξετε ένα ρούχο, γιατί, και πείτε μας λίγο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα δικά σας τα ρούχα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους?
1: Βασικά είναι η παραγωγή των υφασμάτων στην Ελλάδα, οπότε μιλάμε για ρούχα τα οποία είναι για υφάσματα τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία είναι βαμβακερά κυρίως η βάση τους. Και κατόπιν λειτουργώ το πατρόνο που είναι για άνετο ρούχο, να έχει άνεση και στυλ βασικά το ρούχο. Και να αισθάνεται όμορφη η γυναίκα μέσα σε αυτό, να αισθανόμαστε βασικά όμορφα. Και από εκεί και πέρα τοποθετώ τα packs, τα οποία είναι τα σχέδια, τα διάφορα πάνω στο ρούχο, για να δίνουν μια ωραία πινελιά επάνω στο ρούχο. Αυτό.
0: Μόνο μια πινελιά. Είναι, πώς το λένε, είναι σαν το αίμα πάνω στο χιόνι. Το κάνει ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Και είναι μοναδικό.
1: Είναι, εντάξει, σύμφωνα με τα λεγόμενα των κοριτσιών.
0: Είναι μοναδικό, ναι.
1: Είναι άνετα αυτό, είναι άνετα και όμορφα πάνω στο σώμα μιας γυναίκας.
0: Βλέπετε, έχετε παρατηρήσει έτσι μια επιστροφή των γυναικών σε αυτού του είδους τα ρούχα, δηλαδή το μου άρεσε αυτό ή θέλω αυτό κατά παραγγελία, γιατί το κάθε ρούχο είναι... Έχει να κάνει με την προσωπικότητα της κάθε γυναίκας. Τώρα, όταν μπήκαμε, αφήσαμε το ότι παλιότερα οι γυναίκες έραβαν το φόρεμά τους ή το παλτό τους ή οτιδήποτε άλλο, περάσαμε σε ένα πιο γενικό εμπορικό κομμάτι με πολλά ίδια κομμάτια. Πολλά ρούχα, μπορεί να έπαιρνε ένα ρούχο και να το βλέπα σε άλλες 2-3. Προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό, να πω την αλήθεια. Έχετε παρατηρήσει μια στροφή πάλι σε αυτό, στο ιδιαίτερο, στο μοναδικό, στο άνετο, στο για μένα, στην προσωπικότητά μου, ρούχο?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, γιατί όντως θέλουμε

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Σε χαμηλά επίπεδα θα κινηθούν οι πράξεις εστίαση και εμπορικά καταστήματα για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Θάσο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιος Μπίλιας, όσον αφορά την εισπρακτική κίνηση στα καταστήματα, ήταν αρκετά χαμηλή και αυτό σχετίζεται με τη μεγάλη ακρίβεια που κυριαρχεί παντού. Στο τουριστικό κομμάτι, σύμφωνα με τον ίδιο, τη μεγάλη αλλαγή στην Θάσο τον Αύγουστο και κυρίως στην περιοχή της Λιμένα την έκαναν οι Τούρκοι, ενώ οι Βαλκάνοι είναι αυτοί που για άλλη μια χρονιά είχαν τη μερίδα του Λέοντος. Στην τελική ευθεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και εργασίες προετοιμασίας στα σχολεία του Δήμου Καβάλας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Σε δηλώσεις, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανθήκα Τσιφραντζή εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς υπογράμμισε ότι όλο το διάστημα του καλοκαιριού έδωσαν βαρύτητα στο να ανοίξουν τα σχολεία καθαρά και ασφαλή και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένα για να υποδεχτούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης των χόρτων, κλάδεμα των δέντρων, συντήρηση και αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων. Σειρά επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οι επισκέψεις ξεκίνησαν χτες με τον κύριο Μαρκόπουλο, υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Σήμερα θα πραγματοποιήσει η επίσκεψη η κυρία Σουκούλη, που είναι υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και την Τετάρτη θα έρθει ο κύριος Βλάσης, υφυπουργός Παιδείας. Την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κικίλια, υπουργού Ναυτιλίας, και του κυρίου Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης. Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στο κτίριο της πρώην ορθοπαιδικής κλινικής στο χώρο του πρώην σανατορίου στο περιαστικό δάσος από την ιατρική εταιρεία Καβάλας. Ο πρόεδρος της Αρχαίλαος Γρανάς σημείωσε ότι ήδη έχουν συνεννοηθεί με αυτούς που θα εκτελέσουν τις εργασίες και τις επόμενες ημέρες θα συνεννοηθούν και με τη ΔΕΙΑΚ για το πώς θα κάνουν τη μεταφορά του νερού, γιατί μέχρι σήμερα έχουν μια δεξαμενή που γεμίζουν και κάνουν τις δουλειές που απαιτούνται. Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο θα λειτουργήσει ως γυροκομείο, ενώ οι εργασίες εκτελούνται από δωρεά. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του Επιμελητηρίου Καβάλας για τη διεξαγωγή της έκθεσης Καβάλα Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 μέχρι 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο στη Νέα Καρβάλη Απόστολος Μαρτύρης. Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Μάκης Καφετζής, υπογράμμισε ότι προετοιμάζεται για όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι έτοιμο το κτίριο και παράλληλα για όλη τη διοργάνωση της έκθεσης που έχει να κάνει με τις παράλληλες εκδηλώσεις με την προβολή γενικότερα της έκθεσης. Σημείωσε δε ότι έχουν νικεστεί σχεδόν όλα τα περίπτωρα στην έκθεση από επιχειρήσεις. Επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσει την 5η 3 Σεπτεμβρίου επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθεί πορεία υλοποίησης στην Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Βασικού Χρηματοδοτικού Μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Νάβα θα μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας όπου στις 15 και 25 στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης στο Διοικητήριο Καβάλας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με προσώπους της περιφέρειας και των φορέων που υλοποιούν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σήμερα αντιπροσωπεία της ομάδας ποδοσφαίρου του ΟΚ και του Δήμου Καβάλας με εκπρόσωπο τον αντιδήμαρχο Απόστολο Μουτζάκη θα βρεθούν στη Μεσορόπη Καβάλας στο σπίτι του Σταύρου Φλόρου. Ο Σταύρος Φλόρος, ο οποίος έχει γνωστός στο ευρύ κοινό και μέσα από τη συμμετοχή του στο Σαρβάριο, ακροτηριάστηκε σε σοβαρό ατύχημα που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Η επίσκεψη έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς οι εκπρόσωποι του ΟΚ, του Δήμου Καβάλας και των φιλάθλων θέλουν να βρεθούν κοντά του και να το εκφράσουν έμπρακτα την συμπαράστασή τους. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.

0: και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 2510 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Γιώργο Σακάλογλου από την πλευρά του Σωματείου των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Καβάλας, να μας ενημερώσει για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Κύριε Σακάλογλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο. Νομίζω βγάλετε και μια ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση δεν βγάλαμε, όχι. Απλώς έγινε θέμα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Λόγω ότι υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως στα κέντρα υγείας είναι οι ελλείψεις. Mm-hmm. Τα κέντρα υγείας, τα οποία κέντρα υγείας δεν είναι του ΕΚΑΒ, αλλά αλυσιδωτάει η εργασία και τα περιστατικά μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ, καταλαβαίνετε. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται τα κέντρα υγείας με ασθενοφόρο, ο αμέσως επόμενος πιο κοντινός αποδέκτης είναι το ΕΚΑΒ. Οπότε αναγκαζόμαστε να εξυπηρετούμε και άλλους δύο τομείς που εξυπηρετούσαν τα κέντρα υγείας, τον τομέα του Νέστου και τον τομέα του Παγκαίου, με τα ασθενοφόρα που έχουμε για την περιοχή της Καβάλας.
0: Μάλιστα, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάπου διάβασα ότι δεν φτάνουν ούτε οι βάρδιες.
1: Δεν φτάνουν οι βάρδιες, λίγο για να καταλάβετε, τα κέντρα υγείας είναι ασθενοφόρα τα οποία δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ. Είναι ασθενοφόρα που ανήκουν στην ΥΠΕ και στο κέντρο υγείας. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, η ΥΠΕ είναι που έχει το πρόβλημα, δεν κάνει προσλήψεις προσωπικού για τα κέντρα υγείας για να θελεφώσει τα ασθενοφόρα του. Οπότε ο όγκος δουλειάς μεγαλώνει για το ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ αναγκάζεται και αυτό να είναι ελλειπής. Λόγω ότι μεγαλώνουν οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν έχει ασθενοφόρο το κέντρο υγείας της Χρυσούπολης για ένα περιστατικό το οποίο έχει γίνει στην Κεραμωτή, πρέπει να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από την Καβάλα. Οπότε μεγαλώνει και ο χρόνος ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο λείπει από το τομέα της Καβάλας. Εμείς νομίζουμε ότι η καλύτερη λύση είναι να αναλάβει το ΕΚΑΒ και τους τομείς της Χρυσούπολης και τους τομείς της Ελευθεροπολής, να κάνουμε καινούριους τομείς του ΕΚΑΒ σε αυτές τις περιοχές και να στελεχωθούν με καινούριο προσωπικό που να έχουν οργανικές θέσεις σε αυτές τις περιοχές και να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί από ό,τι βλέπουμε η ΥΠΕ, σαν υγειονομική περιφέρεια, έχει σταματήσει πλέον να κάνει δεν κάνει ούτε προσλήψεις συμβασιούχων για τα κέντρα υγείας σε οδηγούς. Το κέντρο υγείας της Χρυσούπολης αυτή τη στιγμή είναι ένας μόνιμος υπάλληλος και είναι και δύο στρατιωτικοί. Αυτή είναι η δύναμη του ασθενοφόρου. Και από εκεί και πέρα αναγκάζονται και ανεβαίνουν στο ασθενοφόρο γιατροί του κέντρου υγείας, αναγκάζονται και ανεβαίνουν νοσηλεύτριες, δηλαδή αφήνουν τους ασθενείς που είναι μέσα στο κτίριο του κέντρου υγείας και ανεβαίνουν με το στρατιωτικό μαζί στο ασθενοφόρο ώστε να πάνε να διεκπαιρεώσουν ένα περιστατικό. Καταλαβαίνετε τι αλυσιδωτή αναστάτωση δημιουργείται στο σύστημα υγείας, γιατί πάμε να μπαλώσουμε τρύπες μεταθέτουμε τη δουλειά από τον ένα στον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα γεγονότα. Αλλά σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια η ΥΠΕ δεν έχει δείξει διάθεση ότι θέλει να τελεχώσει τα ασθενοφόρα με προσωπικό.
0: Μάλιστα. Τόσο καλά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα τρία ασθενοφόρα που βγαίνουν για την περιοχή περίπου του Δήμου Καβάλας, δηλαδή από Ποντολίβαδο μέχρι Κοκκινόχωμα, Λιβύα και Ηρακλήτα, τα τρία ασθενοφόρα που βγαίνουν για αυτή την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ανοίξουν τον τομέα τους. Πρέπει να φτάσουν μέχρι τον ποταμό Νέστο και μέχρι τον ποταμό Στριμώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σακάλογλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Καβάλας.

Να πάμε στην Θάσου, στον αντιδήμαρχο τουρισμού Γιώργο Μαρκιανό, να μας ενημερώσει για μια συνάντηση που είχαμε στελέχη της Wizz Air, είναι φυσικά μια ξένη αεροπορική εταιρεία, καθώς οι άνθρωποι εκεί του Δήμου της Θάσου και επαγγελματίες προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες με διάφορες αεροπορικές εταιρείες για να ενισχύσουν το τουριστικό τους προϊόν. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν και καλό μήνα. Προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες με διάφορες αεροπορικές εταιρείες για να ενισχύσουν το τουριστικό τους προϊόν. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα.

0: ξεκάθαρο πλέον, το λέμε συνεχώς, ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου αποτελεί για εμάς ένα σοβαρό στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιφέρεια, συνεργαζόμαστε. Συνεχώς γίνονται επαφές έτσι ώστε να προκύψει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Συνήθως χρειάζεται χρόνος για να προγραμματιστούν όλα αυτά. Εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε σε κάθε εταιρεία και σε κάθε ενδιαφερόμενο είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο της Θάσου είναι εδώ, είναι διαθέσιμος να συνεισφέρει, να βοηθήσει σε όλο αυτό το ρίσκο, συνήθως με ενέργειες και προσπάθειες συνδιαφήμισης γίνεται αυτό, και βρίσκει ένα προορισμό ο οποίος είναι ανοιχτός και θέλει με κάθε τρόπο να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει. Και βλέπουμε πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αισθάνονται μια μεγαλύτερη σιγουριά, γιατί μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία ενδεχομένως σε διαφορετική περίπτωση να μην ήταν τόσο εύκολο να τα λύσουν.
1: Μάλιστα. Τώρα για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο, πιο αναλυτικά, ο στόχος είναι να έρθουν περισσότεροι τουρίστες μέσω αυτής της εταιρείας, δηλαδή.
0: Η Wizz Air έχει απευθείας πτήσεις, όχι charter,
1: ναι.
0: Από διάφορους προορισμούς. Και αυτός είναι ο στόχος, να καταφέρουμε κάποια γραμμή να έρθει απευθείας για την Καβάλα από κάποιο προορισμό. Mm-hmm. Να γίνει το ξεκίνημα, γιατί είναι η οποία, αν δούμε την πορεία της, συνεχίζει και προσθέτει και άλλους προορισμούς στα αεροδρόμια τα οποία εγκαθίσταται.
1: Mm-hmm. Γιατί πολύ σωστά, όπως το έχετε ξαναπεί και εσείς, καλός ο δικός τουρισμός, αλλά ο αεροπορικός είναι και πιο ψηλό επίπεδο.
0: Εμείς θέλουμε όσο δυνατόν το μείγμα των επισκεπτών να αυξάνεται, και συνήθως υπάρχουν και επισκέπτες, ναι, αυτό που πολλοί λένε καλύτερο επίπεδο. Στο αεροπορικό κομμάτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ποσοστό καλύτερο. Και αυτός είναι πλέον ο στόχος μας, το νησί, να και ποιοτικά πλέον να αρχίσει να αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι πρέπει, γιατί εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και μεγαλύτερου οικονομικού επίπεδου, δηλαδή έχουν περισσότερα χρήματα και ξεδαπανούν και περισσότερα.
0: Σε όλο αυτό το οποίο λέμε συνεχώς, κάτι το οποίο αποτελεί και ένα πλεονέκτημα για το νησί, είναι ότι υπάρχουν καταλήμματα για όλα τα βαλάντια των επισκεπτών.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχουν περίπου με τα Airbnb 40.000 κλίνες, πρέπει 40.000 κλίνες να γεμίσουν. Σε αυτές θα έρθουν επισκέπτες όλων των βαλαντίων και όλων των επιπέδων.
1: Mm.
0: Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα, ώστε κάθε κατάλημα να γεμίζει και οι επισκέπτες να έρχονται στο αντίστοιχο το οποίο επιθυμούν να καταναλώσουν και να διαμείνουν.
1: Ωραίοτατα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαρκιανέ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μαρκιανός, αντιδήμαρχος του τουρισμού Θάσου. We'll be right back.

0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας κυριολεκτικά να αναφερόμαστε στις ελλείψεις σε προσωπικό στο νοσοκομείο της Καβάλας, που όπως το έχουμε πει δεκάδες φορές, ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Κατερίνα Πετράκη, την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, να μας ενημερώσει για αυτό το τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω φτάσατε στα όρια σας.
1: Η κατάσταση είναι άκρος ωριακή πραγματικά. Δημοσιοποιήσαμε και κάποια στοιχεία τα οποία λάβαμε. Είδατε κι εσείς ότι

0: από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και σήμερα έγιναν 42 προσλήψεις, αλλά υπήρχαν και 62 αποχωρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε λιγότεροι δηλαδή από ό,τι ήμασταν τον Σεπτέμβριο του 2024. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Σε συγκεκριμένους κλάδους είναι παραπάνω από τεράστιες. Λειτουργούν δηλαδή στο μεευτικό, νοσηλευτικό και παραγιατρικό προσωπικό με το 1/3 των οργανικών θέσεων. Όλες οι οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες κάτω το 50% του νοσοκομείου. Η κατάσταση είναι πραγματικά οριακή και επικίνδυνη. Γι' αυτό ακριβώς έγινε κατεπίγουσα η προειδοποίηση. Αυτό το διάστημα γίνεται η διαλογή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για επικουρικό προσωπικό. Και πρέπει πραγματικά σε αυτό το σημείο ακριβώς να υπάρχουν παρεμβάσεις ώστε να δοθούν περισσότερες θέσεις στο νοσοκομείο Καβάλα. Από ό,τι αρχικά θα είχαν ενδεχομένως προβλέψει.
1: Το Υπουργείο πώς θα αντιμετωπίζει το όλο θέμα, έχει καταλάβει τη βαρύτητα της κατάστασης?
0: Κοιτάξτε τώρα, πέρυσι θεωρήσαμε ότι πραγματικά πείσαμε τότε το Υπουργείο και όντως δόθηκαν κάποιες θέσεις. Αλλά όπως είδατε, παρόλο που δόθηκαν αυτές οι θέσεις και κατ' εξαίρεση μόνο για το νοσοκομείο Καβάλας, δυστυχώς υπήρχαν μεγάλες αποχωρήσεις και δεν αφορούν μόνο συνταξιοδοτήσεις αυτές οι αποχωρήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Διότι ξέρετε, τις συνταξιοδοτήσεις μπορείς λίγο έως πολύ να τις προβλέψεις. Σε αυτή την περίπτωση, η δική μας περίπτωση τώρα, και όχι μόνο η δική μας, έτσι, θεωρώ ότι παντού γίνεται αυτό, σπέζουν να αποχωρήσουν από το σύστημα πάρα πολλοί εργαζόμενοι, βρίσκοντας εργασία αλλού, είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα εντός της χώρας. Αυτό βέβαια αφορά τις συνθήκες και τις αμοιβές. Άρα λοιπόν το Υπουργείο αυτό που πρέπει να κάνει πέραν των θέσεων ή των προκηρύξεων των οποίων κάνει είναι να ρίξει για μια ματιά σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και κυρίως τις αμοιβές. Δεν μπορεί το ιδιωτικό τομέα να δίνει μεγαλύτερες αμοιβές ώστε να αποχωρούν οι εργαζόμενοι από το δημόσιο, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι αμοιβές είναι εξευτελιστικές. Δηλαδή σε πόλεις, ειδικά σε πόλεις σαν τις δικές μας, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με τα 700 ευρώ. Όταν μόνο το ενίκιο θα το κοστίζει 600.
1: Σωστά.
0: Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν και οι αμοιβές, αλλά βέβαια και οι συνθήκες. Δηλαδή, δεν μπορεί οι συνθήκες στο δημόσιο σύστημα υγείας να είναι τέτοια εξαθλητικές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία πάει περίπατο. Μπορεί να έχουν να λαμβάνουν χιλιάδες ρεπό. Πράγματα τα οποία σε αυτούς τους κλάδους, σε αυτές τις στη συγκεκριμένη εργασία, θα έπρεπε να επιβάλλεται να αναπαυθεί ο εργαζόμενος. Να επιβάλλεται και να μην ήθελε, θα έπρεπε να το επιβάλλουν να αναπαυθεί για να μπορέσει απρόσκοπτα να κάνει τη δουλειά του. Και να μην γίνονται λάθη. Τα λάθη στη δική μας εργασία κοστίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, να μείνουμε
0: σε... Στρούμε τον κόσμο από την κινδύνου πριν φτάσουμε σε σημεία να έχουμε σοβαρά λάθη.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και να έχουν επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή, και μηχανήματα να ήμασταν, μηχανήματα, θα πρέπει να γίνει ένα σέρβις. Μιλάμε πλέον για ανθρώπινα όρια αντοχής. Όχι για επαγγελματική εξουθένωση. Για ανθρώπινα όρια αντοχής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν... Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετράκη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Καταρίνα Πετράκη, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Χρήστο Γάκη, περιφερειακό σύμβουλο και δικηγόρο, να μας δώσει λίγο μια ενημέρωση αναφορικά με μια υπόθεση την οποία κέρδισε σαν δικηγόρος με κάποιον δανειολήπτη. Θα μας τα πει ο ίδιος για να μην τα λέμε εμείς. Κύριε Γάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε τώρα, και εγώ δεν έχω εις γνώση μου. Υπάρχουν κάποιες σποραδικές παλιές υποθέσεις ανά την Ελλάδα, αλλά στην Καβάλα δεν έχω υπόψη μου να έχει βγει κάτι παρόμοιο. Είναι μια υπόθεση με τα δάνεια της πρώην αγροτικής. Βέβαια αυτό αφορά και όλα τα δάνεια, δεν αφορά μόνο την αγροτική τράπεζα. Σχετικά με το πότε παραγράφεται ένα δάνειο και πότε όχι. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι για να μπορέσει η τράπεζα να καταγγείλει ένα δάνειο θα πρέπει να έχει σχετικό όρο στη σύμβασή της, ώστε να μπορεί να το καταγγείλει και να το ζητήσει ολόκληρο μέσα σε μια 20ετία. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαν βάλει τέτοιο όρο στη σύμβαση του δανείου, το εντοπίσαμε, κάναμε σχετικές ενστάσεις στα δικαστήρια και τελικά το δικαστήριο έκρινε ότι όντως η τράπεζα όφιλε για να μπορεί να καταγγείλει ένα δάνειο να το έχει προβλέψει μέσα στη σύμβαση του δανείου. Και αν δεν το έχει προβλέψει, θα έπρεπε να φροντίζει όταν μια δόση δεν καταβάλλεται να τη διεκδικεί για να την εισπράττει. Η αγροτική δεν έκανε κάτι τέτοιο φυσικά. Άφησε το δάνειο, το κατήγγειλε παρόλο που δεν είχε σχετικό δικαίωμα και πήγε να εκδώσει απόφαση από σου 160.000 για να κάνει κατάφυγη στο συγκεκριμένο αγρότη. Τελικά το δικαστήριο απεφάνθη ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν παράτυπη, ότι όντως υπάρχει θέμα παραγραφής του δανείου και ότι με βάση τα οριζόμενα στην νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του δανείου που έχει υπογραφεί, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει το ποσό του δανείου. Νομίζω είναι μια από τις καλές αποφάσεις, πολύ καλή απόφαση και ένα δεδικασμένο για την περιοχή, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα δάνεια τόσο και τα δικαστήρια φυσικά, όσο και οι ίδιες οι τράπεζες. Για το πώς πρέπει να μεταχειρίζονται και τους δανειολήπτες και το πώς θα πρέπει να συντάσσουν και οι συμβάσεις του δανείου. Mm-hmm.
0: Και όπως το είπατε, δημιουργείται και ένα προηγούμενο έτσι, mm-hmm. και σαφώς θα πρέπει να είναι πιο ψηλιασμένοι πλέον οι δανειολήπτες.
1: Θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε, γιατί το λέω πάντα αυτό, ότι θα πρέπει πάντα να διαβάζουμε τι γράφει η σύμβαση του δανείου. Ειδικά όταν φτάνουμε σε σημεία να έχουμε δικαστικές εμπλοκές, θα πρέπει πάντα να ελέγχεται η σύμβαση του δανείου που έχουμε υπογράψει. Γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις του δανείου, επειδή συνήθως είναι τυποποιημένες, δεν τις γράφουν κάθε φορά, έχουν λάθη. Έχουν λάθη, έχουν παραλήψεις και ο νόμος είναι αυστηρός όταν υπάρχουν τέτοια λάθη και τέτοιες παραλήψεις. Και βλέπετε ότι η δικαιοσύνη, όταν όλα αυτά επισημαίνονται στα δικαστήρια και τα λαμβάνει υπόψη, και φυσικά αποδίδει και το δίκαιο στους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, ήταν ο κύριος Χρήστος Γάκης, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος και νομικός.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον βουλευτή του κύριο Πασχαλίδη να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του υφυπουργού στην Καβάλα του κυρίου Μαρκόπουλου. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Ενημερώστε μας λίγο.
1: Εχθές θα γίνονται από εδώ και αυτή τη βδομάδα συχνές επισκέψεις των υπουργών, των υφυπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να ενημερωθούν και να ενημερώσουν λόγω της ΔΕΘ. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν θα έχουμε επισκέψεις από πολλούς υπουργούς. Σήμερα είναι η κυρία Μεδόνη, αύριο η κυρία Σούκουλη με τον κύριο Βλάση, μεθαύριο ο κύριος Κικίλιας. Φυσικά εχθές ήταν μια ευκαιρία που υποδεχθήκαμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικού, τον κύριο Μαρκόπουλο, και καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι στην περιφέρεια με οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς, με προσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας, και ήταν μια ευκαιρία να ζητήσουμε για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας και κυρίως για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Έτσι συζητήθηκαν αρκετά προβλήματα που μας αφορούν και γενικά στον τουρισμό, στην πρωτογενή παραγωγή, στο εμπόριο, στις μικρομεσαίες, τα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως και επενδύσεις που μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης. Για να σημειώσουμε αυτό απαιτείται ένα σταθερό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον. Λιγότερη γραφειοκρατία και ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας. Έτσι, ένα κυρίαρχο πρόβλημα που μας αφορά είναι η παρουσία του τελωνίου στο λιμάνι. Όλοι οι φορείς ζητήσαμε ότι πρέπει το λιμάνι να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί δημιουργεί πρόβλημα και στο κέντρο. Κάτι το οποίο προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί. Έδειξε ενδιαφέρον σαν πολιτικός προϊστάμενος, γιατί όπως μας είπε ανήκει, ας το πούμε, στην ΑΔΕ, αλλά σαν πολιτικός προϊστάμενος ο κύριος Μαρκόπουλος έδειξε ενδιαφέρον να μπορέσει να απομακρυνθεί το τελωνίο από την Καβάλα. Έβαλα ένα θέμα σχετικά με την παρουσία των Βουλγάρων που αγοράζουν διαμερίσματα και τα επινοικιάζουν στη Βουλγαρία και σε πλατφόρμες δικές τους, χωρίς να πληρώνουν φόρους φυσικά, που δεν δίνουν σημασία σε κανέναν. Και αυτά τα πολλαπλασιάζονται, αυτά τα διαμερίσματα, εφόσον δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν τίποτα. Και εγώ, αν και πήγα, όπως ανέφερα, αν και πήγα στην ΑΔΕ προς τους 2 χρόνια και κατέθεσα πλατφόρμες, εφημερίδες που γίνεται αυτή η διαδικασία με τους Βούλγαρους τουρίστες, η ΑΔΕ τότε δεν είχε, από τότε δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον και τόθεσα το θέμα αυτό. Και επίσης και πολλές φορές που γίνονται διάφορες κλήσεις λόγω παραβάσεων, η Τουρκία ή η Δημοτική Αστυνομία, οι Βαλκάνοι τουρίστες πολλές φορές και προκλητικά σκίζουν τις κλήσεις χωρίς να πληρώνουν σε κανένα. Και για τον υπολογισμό των επιχειρήσεων στον δεκμαρτό, είναι ένα στο τεκμήριο αυτό. Εδώ έθεσαν το θέμα ο κύριος Κελγιώργης για τη μείωση του ΦΠΑ στη Θάσο, και μιλήσαμε επίσης για την ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ο σιδηρόδρομος, για το λιμάνι, το εμπορικό λιμάνι στο βαθύ της στη Θάσο, στο Λιμένα, και για το ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των επιχειρήσεων και για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Έθεσαν πολλά τέτοια θέματα οι επιχειρηματίες, κάτι το οποίο και για τον αναπτυξιακό νόμο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δηλαδή έθεσαν πολλά θέματα και τους ευχαριστώ πολύ και καλά κάνανε. Ήταν μια καλή συζήτηση, έδειξε ενδιαφέρον ο Υπουργός. θα τα μεταφέρει όλα αυτά στην Αθήνα. Κάποια θα δοθούν, όπως μας είπε, και στο από την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα δοθούν διάφορες λύσεις και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΒΕΦ. Και τα άλλα όλα θα τα μεταφέρει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες στο νομό μας. Ήταν μια καλή συζήτηση και πιστεύω ότι θα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει αυτή η παρουσία του Υπουργού, όπως και των άλλων που θα έρθουν από αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Τον καλωσορίσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε.
0: Ωραιότατα. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Άντε, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιωτίδη, να μας ενημερώσει για το αίτημα που έθεσαν για μία ακόμη φορά και αυτή τη φορά στον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, για την μεταφορά του Τελωνία από το λιμάνι της Καβάλας σε άλλο χώρο. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να μας ακούνε. Μήνα που ελπίζω να είναι κεφαλός και για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας να συνεχίσει αυτό το κύμα τουρισμού, να κλείσει καλά η σεζόν. Όσον αφορά το θέμα του Τελωνίου τώρα, ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα να το θέσουμε ώστε να βρεθεί η λύση. Και το ευκαιρία της επίσκεψης εδώ του Υπουργού Οικονομικών κ. Μαρκόπουλου και αρμόδιο για τα Τελωνία, του τέθηκε το θέμα, εδώ είναι μια πλήρη ενημέρωση και θεωρώ ότι ήταν μια πρόσθεση στις πιέσεις που γίνονται για την απομάκρυνση της Τελωνία. Έτσι θα συνεχιστούν βέβαια, γιατί και σε τεχνικό επίπεδο έχουμε να αποστείλουμε κάποια έγγραφα τα οποία από τους χώρους οι οποίοι έγινε επιθεώρηση από τον Διευθυντή Τελωνίων για να δει η τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΕ ποιο από αυτά εξυπηρετεί. Και θα είμαστε εδώ σε μια συνεργασία, να πω, σε μια κοινωνική πίεση ώστε να λυθεί αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Έδειξε θετική έτσι αντιμετώπιση για το θέμα αυτό. Ήταν θετικός δηλαδή.
1: Θετικός, γνώστης των θεμάτων που άπτωτε τα Τελωνία. Θεωρούν ότι η πολιτική εποχή είχε αλλάξει και η Τελωνία ήταν εκεί που βρίσκονται τώρα. Υπάρχουν και πρόσφατο παράδειγμα του Τελωνίου της Λάρισας και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε για την απομάκρυση. Θεωρώ ότι η πολιτική βούληση υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.
0: Και αυτό που μας χαροποιεί εμάς είναι ότι υπάρχει ομόνοια των φορέων της Καβάλας πάνω σε αυτό το αίτημα. Οπότε γίνεται πιο ισχυρό.
1: Όχι, ομόνοια υπήρχε, ναι, αυτό εδώ υπάρχει μια κοινή προσπάθεια και θεωρώ ότι θα ευωδώσει αυτή η προσπάθεια. Βέβαια, αν δεν υπογραφεί με απομάκρυνση ή απομακρυνθεί, δεν μπορούμε ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να λέμε ότι οι προσπάθειες είναι μόνο ένα μέσο για να λέμε ότι έχει και το λέμε το λίγο, θα φύγει όταν γίνουν τέτοιες υπογραφές και όταν ομαδευτεί αυτό το σημείο εκεί. Για όλους τους λόγους ο οποίους έχουμε πει πολλές φορές, γιατί πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του στο σημείο εκεί.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά όπως δεσμευτήκαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Πάμε στο Παγκαίο, στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρουζίδη Γρηγόρη, να μας ενημερώσει αναφορικά με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν για να μην καίνει οι αγρότες τις καλαμιές και γενικά τις καλλιέργειες στα υπολείμματα των καλλιεργιών. Κύριε Γρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Κοίταξε, υπάρχει απαγόρευση όλους τους θερινούς μήνες για υπολείμματα και για καύσεις και όλο τον χρόνο. Στα Τενάγη, φυσικά, που είναι και μια ευαίσθητη περιοχή, απαγορεύεται από την ίδια νομοθεσία που υπάρχει και για όλη την περιοχή και για τα Τενάγη, και επειδή υπάρχει και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή και με την πλημμύρα που έγινε και με τις αποζημιώσεις που, τις επικείμενες που περιμένουν οι συνάδελφοι, δεν μπορεί να υπάρξει καύση εκεί πέρα, γιατί και από το δορυφόρο φαίνονται τα πάντα και δεν θα υπάρξουν αποζημιώσεις μετά, και εμπλέκεται μέσα και ο ΠΚΠ και οι ενισχύσεις, οι κοινοτικές, οπότε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή η περιοχή είναι μια ιδιαίτερη, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φανταστείτε τώρα εν μέσω τέτοιων θερμοκρασιών και ξηροθερμικών συνθήκων που επικρατούν να υπάρξει μια φωτιά εκεί που καίγεται και η τύρφη, το χώμα, γιατί είναι ιδιαίτερη η σύσταση του εδάφους. Οπότε κάναμε την ανακοίνωση, μη κάποιος παραγωγός για να καθαρίσει το αγροτεμάχιό του προβεί σε κάποια καύση και συμπαρασύρει σε άλλους δρόμους και ολόκληρη την περιοχή. Γι' αυτό την κάναμε την ανακοίνωση και με τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, είμαστε σε επικοινωνία, ώστε να προστατεύσουμε και την περιοχή αλλά και τον αγροτικό πληθυσμό που δραστηριοποιείται.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά αυτές τις περιβόητες αποζημιώσεις, έχουμε κάποια πρόοδο?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν εγκριθεί 4,8 εκατομμύρια. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο. Οπότε αναμένουμε. Φυσικά πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία να γίνουν και τα ΟΣΔΕ, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση και των αγροτεμαχίων που θα αποζημιωθούν, εκεί που ήταν τα πλημμυρισμένα δηλαδή, ώστε να εκταμιευτούν και τα ποσά.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί δεν τρέχει και το ΟΣΔΕ. Έχει ανοίξει, αλλά δεν υλοποιείται. Φανταστείτε, από τις 600.000 δηλώσεις έχουν γίνει κοντά στις 1.000.
0: Τόσο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Γρηγόρης Γρουζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου.

0: πάμε στο ΤΕΕ, καθώς χθες, αν δεν κάνω λάθος, συνεδρίασε ειδικού σε επιτροπή του για την Ανατολική Μακεδονία και αποφασίστηκε να υπάρξει μια σύσταση επιτροπής για τα ετοιμόρροπα κτίρια. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κύριε Αριστά, καλό μήνα και στους ακροατές που μας ακούνε. Ναι, όντως χθες είχαμε στην συνεδρίαση, την τακτική συνεδρίαση της ειδικού επιτροπής του τμήματός μας θέμα, το οποίο ξεκίνησε, να σας πω, από αίτημα του Συλλόγου της Παναγίας, του πρόεδρου του Συλλόγου της Παναγίας, του Φώτη Λαζαρίδη, να τους βοηθήσουμε στην καταγραφή των παραδοσιακών κατοικιών στην Παναγία, με τα κεραμίδια αυτά που λέμε, για να σε τι κατάσταση, μια καταγραφή της κατάστασης της παρούσας. Βέβαια, μεσολάβησε μετά το συμβάν της Ιταλικής Δημοκρατίας και είπαμε να φέρουμε το θέμα άμεσα στην διοικούσα, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη τι έγινε αμέσως μετά το συμβάν, που ο Δήμαρχος Καβάλος, ο κ. Μοριάδης, είπε ότι θα δώσει εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε ένα νέο κύκλο αυτοψιών σε δρόμους όπως η Γαλλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, αλλά και σε άλλες περιοχές της πόλης μας, προκειμένου να γίνει μια επικαιροποίηση, μια πλήρης καταγραφή των κτηρίων αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς κινηθήκαμε χθες. Το θέμα το συζητήσαμε διεξοδικά. Είπαμε ότι στην παρούσα φάση δεν θα συγκροτήσουμε ομάδα εργασίας η οποία θα δρά ανεξάρτητα και παράλληλα με τις υπηρεσίες, διότι σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά θα τις υποκαταστήσουμε. Ορμόμενοι όμως από την δήλωση του Δημάρχου Καβάλας, του Θόδωρου του Μοριάδη, και ξέροντας ότι στη συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία ασχολείται με την καταγραφή, με την αυτοψία αυτών των χτισμάτων, αν είναι επικίνδυνα τιμόρροπα ή αν είναι επικίνδυνα να πέσουν κλπ., ασχολείται μόνο ένας συνάδελφος μηχανικός, και γνωρίζοντας επίσης ότι εκτός από αυτά τα καθήκοντά του έχει και άλλα καθήκοντα, δεν είναι μόνο αυτά, είμαστε διατεθειμένοι, εφόσον βέβαια το θελήσει και η αρμόδια υπηρεσία, ο Δήμαρχος Καβάλης, η Πολυδομία, η πολιτική αρχή, να συνδράμουμε με προσωπικό στην κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, η σύνταξη του φακέλου θα είναι πλήρης και αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου Καβάλης και της υπηρεσίας της Πολυδομίας. Δεν θα είναι ευθύνη του τεχνικού μηνυτήρου, με την έννοια ότι εμείς συμβουλεύουμε, είμαστε ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, δεν αστυνομεύουμε, δεν κάνουμε μελέτες, δεν υποκαθιστούμε καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπηρεσιών, διότι τότε οι ρόλοι θα εμπλέκονταν, ας πούμε, και θα δημιουργούσαμε πρόβλημα εκ του κάνευθεν ενδεχομένως στις υπηρεσίες. Είμαστε, αυτό που αποφασίστηκε χθες, λοιπόν, κύριε Ζωστά, με μια κουβέντα, είναι ότι το τεχνικό μηνυτήριο είναι ανοιχτό, διότι δεν μπορεί να είναι θεατής τα συμβάντα αυτά, έτσι, να γίνονται πτώσεις με κίνδυνο ανθρώπινες ζωές χτισμάτων τα οποία άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου, και δεν μιλάμε μόνο για τα παλιά τα κτίρια αυτά που είναι γεμάτη πολύ από τέτοια, μιλάμε και για τις οικοδομές οι οποίες έχουν χτιστεί στη δεκαετία του 80, του 90, που κάποιες από αυτές υπάρχουν και σε αυτές κίνδυνος κατάρρευσης. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη κατέρευσε μπαλκόνι νεότερες οικοδομές, όχι από παλιό χτίριο τέτοιο. Επομένως είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε, εφόσον μας τους ζητήσουν οι υπηρεσίες, με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικές γνώσεις, μέσω μιας σύμβασης, μιας προγραμματικής σύμβασης, μιας συνεννόησης τέλος πάντων που θα γίνει. Αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει νομικά κλπ. Χωρίς να υποκαταστήσουμε, παραλαμβάνω, τις υπηρεσίες, γιατί αυτό δεν θα ήταν σωστό στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Λαζαρίδης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.

0: συνεχίζουμε. Πάμε στα Κηφιά, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, στον κύριο Κοκκινίδη Θόδωρο, να μας ενημερώσει για το πώς πήγε η επισκεψιμότητα το καλοκαίρι στο μουσείο τους. Κύριε Κοκκινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ήταν μια χρονιά δυναμική, νομίζω, σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ήταν και η συγκυρία με το νέο έργο που προσθέθηκε στο μουσείο ο Ρονάλντο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν πραγματικά δύο μήνες που είχαν ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από πέρυσι. Ο κόσμος με ενθουσιασμό έτσι αντίκρισε τα δημιουργήματα και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Τώρα φαντάζομαι ότι έχετε κάτι στο μυαλό σας και για κάτι καινούριο. Κι άλλο Κέρινο ομοίωμα, έτσι. Ο Ρονάλντο ήταν
1: αυτό
0: Ρονάλντο.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Ο Ρονάλντο ήταν Ρονάλντο. Έχει μπει πια στο μουσείο εδώ και ένα μήνα και ενάμιση μήνα περίπου. Η αλήθεια είναι ότι πως έχω σκεφτεί από καιρό τι θέλω να φιλοτεχνήσω και θα είναι το Κέρινο ομοίωμα του Γεώργιου Παπανικολάου, ο γιατρός που έδωσε το τεστ PAP στην παγκόσμια κοινότητα. Οπότε τιμήσα είναι και εν προκειμένου έτσι να αποδώσω και εγώ τιμή μέσα από την τέχνη μου σε αυτόν τον άνθρωπο για την προσφορά του στην υγεία. Θα φιλοτεχνήσω το Κέρινο ομοίωμα του Γεώργιου Παπανικολάου. Ελπίζω να είναι κάπου το χειμώνα έτοιμο, γύρω στο Φεβρουάριο, προφανώς κάπου εκεί.
0: Πού θα χωρέσουν όλα αυτά, κύριε Κοκκινίδη? Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχετε φτιάξει πάρα πολλά ομοιώματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όντως δεν χωράει πλέον να μπει κάποιο άλλο δημιούργημα. Ίσως κάποιο αφαιρέσω για την ώρα και να προσθέσω το καινούριο. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συζητήσεις για να μεταφερθεί το μουσείο ή και να επεκταθεί εδώ ο χώρος. Θα δούμε τι θα φέρει ο επόμενος χρόνος. Υπάρχει μια πρόταση από τον Δήμο Παγκαίου, από τον Δήμαρχο, τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, να μεταφερθεί το μουσείο σε εκείνη το εκεί του Δήμου. Να δούμε αυτό αν θα εξελιχθεί θετικά και πώς θα πάει, που καλύπτει τα τετραγωνικά που χρειάζομαι. Οπότε λοιπόν θα φανεί. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στους επόμενους μήνες πιστεύω θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν συμβεί αυτό, παρόλα αυτά θα πρέπει να επεκταθεί ο χώρος εδώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κοκκινίδης, ο ιδρυτής του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων. Έχουμε ακόμη μία σύνδεση.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Γεράσιμο Τερλάκη, τον πρόεδρο του Eurotaxi, να μας ενημερώσει για το πώς κινήθηκε ο κλάδος τους το φετινό καλοκαίρι. Σήμερα πλέον έχουμε Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου. Κύριε Τερλάκη, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Το καλοκαίρι μας άργησε να ξεκινήσει, να σας πω την αλήθεια, η κίνηση του καλοκαιριού. Ωστόσο, ο Αύγουστος ήταν όπως τον περιμέναμε, όπως πέρσι. Είχαμε σαν αρνητική εικόνα το ότι δεν ήρθαν πολλά κρουαζιερόπλοια, κάτι το οποίο αφήνει αποτύπωμα στην τοπική οικονομία της πόλης μας, φαίνεται κατευθείαν και σε εμάς αλλά και σε άλλα καταστήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω πήγαμε καλά. Αργήσαμε βέβαια να ξεκινήσουμε τη σεζόν την καλοκαιρινή, σε σύγκριση πάντα με την προηγούμενη χρονιά. Αλλά μετά νομίζω ότι ξαναμπήκαμε στα προηγούμενα δεδομένα, κυρίως τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Είχαμε καλούς τουρίστες, δηλαδή κινηθήκατε με τους τουρίστες ή μόνο με τους ντόπιους?
1: Κινούμαστε με τους τουρίστες λόγω του κυκλοφοριακού προβλήματος, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κατεβούν στο κέντρο της πόλης και να παρκάρουν το όχημά τους. Ωστόσο, το θέμα είναι ο τουρίστας, όπως νοούμε, καλός είναι να είναι για όλους καλός, και για τα μαγαζιά και για την εστίαση και για τα μαγαζιά με τα ρούχα, για όλους. Γιατί η οικονομία είναι κυκλική και ειδικά σε μια μικρή πόλη όπως είμαστε εμείς, καλό είναι ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται να μπορεί να απολαμβάνει από όλες τις πλευρές της πόλης τις υπηρεσίες της.
0: Μάλιστα. Αλλά το κυκλοφοριακό πάντως παραμένει ένας εφιάλτης, έτσι κύριε Τερλάκη?
1: Είναι το δυσκολότερο πρόβλημά μας. Θα σας πω ότι μας δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και στη λειτουργία του ραδιοταξί. Καθώς σκεφτείτε ότι πολλές φορές ήμασταν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να στείλουμε ταξί σε κάποιες κούρσες. Ο λόγος ήταν ότι ένα αυτοκίνητο, όταν είναι μπλοκαρισμένο και χρειάζεται να κάνει 3-4 φορές παραπάνω χρόνο από ό,τι θα χρειαζόταν για να εκπληρώσει μια διαδρομή, τότε βλέπουμε αυτόματα ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί για να μπορέσει να πάει σε ένα καινούριο προορισμό. Αυτό είναι θύρα και για εμάς, καθώς λιγοστεύουν τα έσοδα, καθώς μια καινούργια κούρσα εννοείται θα μας δώσει παραπάνω έσοδα, αλλά και επίσης δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε παραπάνω πελάτες. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Ωστόσο, είναι ένα θέμα το οποίο όσους δρόμους και να ανοίξουμε, όσα πάρκινγκ και να ανοίξουμε στο κέντρο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Είναι τεράστιος όγκος των οχημάτων και δεν μπορεί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε αυτό το οδικό δίκτυο της πόλης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Τερλάκης, ο πρόεδρος του Eurotaxi, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα. Σε λίγα λεπτά στις 10, σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστροφή να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον Κώστα Τουλκούμ και τη Ρένα την Πανταζόγλου. Πόλος εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξύδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλες μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σε μια κοινή εκπομπή για να δούμε τι φέρνει η επικαιρότητα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Γιώτα Δημούδη. Βέβαια, συνοδοιπόρους σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι καθημερινά έχουμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους όλης της περιφέρειας με τα ρεπορτάζ τους. Και εσείς γίνεστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, καλώντας το 2510-2425-40. Είπαμε καλημέρα, να πούμε και καλό μήνα. Να πούμε και καλό μήνα γιατί πλέον μπήκαμε στον Σεπτέμβρη, 1η Σεπτέμβρη. Σήμερα ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου του ισχύοντος με διάρκεια 30 μηνών. Σεπτέμβερ στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό Σέπτεμ, το 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου 12μηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να του δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Ο αυτός Σοφάπιον αρνήθηκε επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές της ονομασίας των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Είχαμε στη Ρώμη μεγάλες τελετές το Σεπτέμβριο, όπως τα Καπιτόλια, Ρωμαϊκοί Αγώνες προς τιμή του Δία. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιορίζονταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, εξού και Ινδικτιών, που στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος αρχή της Ινδικτιόνος. Βεβαίως είχαμε και αρκετά και στην αρχαία Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα, τη δεσπόζουσα γιορτή της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπήρχαν και άλλες γιορτές. Η 1η Σεπτέμβρη συνδέεται και με κάποιες προλήψεις που υπάρχουν. Είναι η μέρα που μας φέρνει αρκετές γιορτές, η σημερινή ημέρα. Γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε σαν σήμερα αρκετές γιορτές. Τι ονόματα να αναφέρω? Να αναφέρω την Αδαμαντία, τον Διαμαντή, την Αθηνά, την Αντιγόνη, την Ασπασία, την Αφροδίτη, την Διόνη και Δωδόνη, την Ελπινίκη, την Ερασμία, την Ερατό, την Ευτέρπη, την Θάλια, την Καλλιρόη, την Κλειό, την Κοραλία, την Κλεοπάτρα, την Μαργαρίτα, την Μαριάνθη, την Μελπομένη, την Ουρανία, τη Μόσχο, την Πανδώρα, την Πινελόπη, τη Σαπφό, την Σημεωνία, την Τερψυχώρα, τη Χάιδο, την Χαρίκλια, η Χαϊδεμένη. Πολλά ονόματα σήμερα, κρυμμένα μέσα σε μία γιορτή, οπότε αναζητήστε αυτές και αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε, ξεκινάμε.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε. Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε.

μάτια του Ηλία Κατσούλη που έγραψε τους στίχους και τη δική του μουσική ευαισθησία τους μήνες, κάπως διαφορετικά. Ένα πολύ ωραίος δίσκος με πολύ ωραία τραγούδια που αναφέρονται στους μήνες. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα, Σεπτέμβρη, σε επιστροφή σιγά σιγά για τους περισσότερους στην καθημερινότητα, επιστροφή των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα ξεκινούν μετά από αυτήν την ανάπαυλα αναγκαστική για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις και να βρεθούν πάλι στα σχολεία για να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο, ελπίζουμε, για τα παιδιά μας, και πολλοί άλλοι που σιγά σιγά επιστρέφουν και οργανώνονται στις δουλειές τους. Η σημερινή ημέρα σήμερα, για να ταξιδέψουμε και λίγο στο παρελθόν, μας φέρνει πίσω στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, όπου υπάρχουν στιγμές που η μοίρα παίζει παράξενα παιχνίδια και ίσως καμία ιστορία δεν είναι τόσο τραγική και ηρωνική όσο αυτή του βασιλιά της Ηπείρου, του Πύρου, γνωστός για τις στρατιωτικές του ικανότητες και τις φιλοδοξίες του να κυριαρχήσει στον ελληνικό κόσμο. Ο Πύρους βρήκε σαν σήμερα το 272 π.Χ. έναν απρόσμενο θάνατο, όχι από τα ξύφη των εχθρών του, από ένα απλό κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Ένας από τους πιο χαρισματικούς, όπως περιγράφεται, και στρατηγικά ευφυείς ηγέτες της εποχής, με τη φήμη του ως πολέμαρχος να εξαπλώνεται, έγινε γνωστός για τις πολεμικές του επιτυχίες εναντίον των Ρωμαίων, παρόλο που αυτές οι νίκες κόστιζαν τόσο πολύ που οι σύγχρονοι τον θυμούνται περισσότερο για την φράση «Πύριος νίκη», δηλαδή μια νίκη με τόσο μεγάλες απώλειες που ισοδυναμεί με ήττα. Πάντα πρόθυμος και ανήσυχος να διευρύνει πρόθυμος στο βασιλείο του, αποφάσισε να κυριεύσει το Άργος που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Μακεδόνων. Εισέβαλε στην πόλη τη νύχτα με το στρατό του, ελπίζοντας να ευνηδιάσει τους υπερασπιστές του. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε σχεδιάσει. Κατά τη διάρκεια της μάχης, μια γυναίκα, παρακολουθώντας από την ταράτσα του σπιτιού της τη σύγκρουση του γιού της με τον Πύρο, άρπαξε ένα κεραμίδι και το έριξε στο κεφάλι του. Το κεραμίδι χτύπησε τον βασιλιά με τόση δύναμη που τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι στρατιώτες του, βλέποντας τον ηγέτη τους νεκρό, πανικοβλήθηκαν και εγκατέλειψαν την πόλη. Η ηρωνία του θανάτου του Πύρου είναι προφανής και λόγω είναι ένα παράδειγμα της απρόβλεπτης φύσης της μοίρας, και από εκεί και η φράση «του ήρθε κεραμίδα». Να πάμε και σε κάποιες άλλες ημερομηνίες. Πάμε πιο σύγχρονα. Το 1902, όταν κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζόρτζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται και η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ήταν το 1911 όταν με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχθηκε ο ελληνικός λαός το θωρηκτό Αβέροφ που κατάπλευσε στα φαλυρικά νερά. Το θωρηκτό Αβέροφ είχε καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ναυτικής δύναμης της Ελλάδας και θεωρήθηκε ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Η απόκτησή του ήταν ένα σημαντικό γεγονός που ενίσχυσε την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια και συνέβαλε καθοριστικά στις νίκες των Βαλκανικών πολέμων που ακολούθησαν. Η υποδοχή του από τους πολίτες ήταν ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την εποχή. Σαν σήμερα, το 1930, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη πειραματική δοκιμή ηλεκτροκίνητης επιβατικής αμαξοστοιχίας, εκτελώντας το δρομολόγιο από το Hoboken μέχρι το Montclair του New Jersey. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία σε μια κίνηση που αποτελεί ουσιαστικά και την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Τότε, την περίοδο 59-60, στη νέα διοργάνωση συμμετείχαν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία. 1972, ο Μπόμπι Φίσερ ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, νικώντας τότε τον Μπόρις Σπάσκι στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός που κερδίζει παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι. Και 1989, η 34χρονη Κρις Έβερτ γίνεται η πρώτη τενίστρια που σημειώνει 100 νίκες στα 100 χρόνια του US Open, όταν κερδίζει τότε, το 1989, στο τελικό, την Πατρίτσια Ταραμπίνη με 2-0 σετ.
Νομίζω ότι αυτά. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε. Βεβαίως είναι και μια ημερομηνία που θα αναφερθούμε σε αυτήν τις επόμενες ημέρες, καθώς το 2004, μια μέρα σαν σήμερα, αρχίζει η ομοιρία στο σχολείο του Μπεσλάν στη Βόρεια Οσετία, όταν ένοπλοι καταλαμβάνουν το κτίριο και κρατούν περισσότερους από 1000 ομήρους. Η κρίση θα λήξει 3 μέρες αργότερα, με εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. Θυμίζουμε το εορτολόγιο, κοιτάξτε μήπως γιορτάζει η Αδαμαντία, ο Αδαμάντιος, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Διόνη, η Ερασμία. Πολλά ονόματα σήμερα γιορτάζουν.

0: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλές επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων. Έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Επισκέψεις οι οποίες ξεκίνησαν από χθες. Να δώσουμε μία εικόνα συνολική. Να πούμε ότι εδώ στην Καβάλα σήμερα το απόγευμα υπάρχει επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στους Φιλίππους για την απόδοση του έργου αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και της αποκατάστασης της Βασιλικής Β' και της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου. Στις 8 θα επιστρέψει στην πόλη της Καβάλας δίπλα από τις Καμάρες σε μια αθέατη περιοχή της οχύρωσης της παλιάς πόλης της Καβάλας. Υπάρχει ένα έργο αποκατάστασης αυτής της οχύρωσης αλλά και των κτηρίων που υπάρχουν εκεί για πολιτιστικές δράσεις. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού δούμε όμως συνολικά το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα για τις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών. Σήμερα στην Τρίτη, λοιπόν, στον Εύρο, τον Εύρο επισκέπτεται Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τη Ροδόπη στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομίας, ο οποίος χθες ήταν στην Καβάλα, σήμερα θα είναι στην Δράμα. Στην Ξάνθη, στη Δράμα, είναι ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης. Όπως είπαμε, το απόγευμα στην Καβάλα είναι η υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και για αύριο έχουμε Ροδόπη Λάζαρος Τσαυταρίδης, Ξάνθη Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Δράμα Άδωνης Γεωργιάδης, Καβάλα Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη. Πέμπτη, στον Εύρο, Σταύρος Παπασταύρου, Ροδόπη Νίκος Δέμβιας, Χρήστος Δεμερμετζόπουλος, Ξάνθη Νίκος Δέμβιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Καβάλα Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας, την Πέμπτη, και στη Δράμα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παρασκευή, στον Εύρο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στην Ξάνθη και στην Καβάλα ο Κώστας Κατσαβάδος και στη Δράμα ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κώστας Κατσαβάδος. Θα τα λέμε στις ημέρες τι θα κάνουν, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Εγώ βλέπω σήμερα στην περιοχή του Εύρου το πρόγραμμα της παρουσίας του κυβερνητικού κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη έχει ένα πλήρες πρόγραμμα εγγενείων που ξεκινά στις 11.30 από το Κέντρο Υγείας Δικαίων, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους. Στη 1.30 στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, στις 3.30 εγγένεια στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας και στις 6 Κέντρο Υγείας Εχίνου. Συνεχίζει η επίσκεψη βεβαίως των υπουργών, του κυρίου Γεωργιάδη και της κυρίας Αγαπηδάκη, και την Τετάρτη με Ξάνθη, Νευροκόπη, Σταυρούπολη, Νευροκόπη, Προσοτσάνη, Δράμα, Πέμπτη πρωί Δράμα και στη συνέχεια Σέρες μέχρι και το απόγευμα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα οι επισκέψεις είναι αρκετές, όπως και χθες ήταν αρκετές οι επισκέψεις που έγιναν εδώ στην περιοχή μας. Και θα ξεκινήσουμε με την Καβάλα, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος είχε αρκετές συναντήσεις. Βρέθηκε και στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Εκεί συζήτησε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, συνεπώνυμη, και την παρουσία τοπικών βουλευτών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, διάφορα ζητήματα αναπτυξιακού και οικονομικού χαρακτήρα. Υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος το διεκδικητικό ρόλο που οφείλει να διατηρεί η τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στην κεντρική εξουσία, ώστε να μεταφέρεται δυναμικά η φωνή της περιοχής στην Αθήνα. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του οδικού άξονα 61, τη σιδηροδρομική σύνδεση, τη λειτουργία του τοπικού τελωνίου, την προσπάθεια που γίνεται από τους τοπικούς φορείς. Προσπάθεια πολυετή και ακόμη δεν έχει βρει αποτέλεσμα να απομακρυνθεί η λειτουργία του τελωνίου από το επιβατικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο το λιμάνι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
1: Ήρθαμε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε οικογένεια, όλοι οι Έλληνες, είμαστε η μεγάλη εθνική οικογένεια. Ακούσαμε προβλήματα αναπτυξιακά, ακούσαμε ζητήματα οικονομικά και ουσιαστικά όλα αυτά καταλήγουν στο να μιλήσουμε εθνικά, γιατί εδώ είναι μια πολύ πολύ σημαντική περιοχή για την πατρίδα μας, για τον ελληνισμό μας. Οφείλουμε να είμαστε εδώ, να είμαστε πυκνότερα, συχνότερα και αυτό θα το πράξουμε και θα αναζητήσουμε λύσεις για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη, από τους καλούς συναδέλφους, από όλη την τοπική αρχή. Είναι καθήκον και υψηλά στην ιεράρχηση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δώσει λύσεις για τη Μακεδονία και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε όλη τη Μακεδονία. Θέλω να πω το εξής, το συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού βορρά, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη που θα επισκεφθώ αύριο, είναι πραγματικά περιοχές οι οποίες χρήζουν μεγαλύτερης μέρημνας και ευαισθησίας. Και αυτό δεν θα το αποδείξουμε, αγαπητέ Θοδωρή, με τα λόγια, θα το αποδείξουμε με πράξεις, με έργα και με επικέντρωση στο κάθε τι το οποίο σήμερα ακούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, γιατί δίνετε έναν αγώνα, είτε είσαστε στην ενημέρωση, είτε στην πολιτική, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην καθημερινότητα, γιατί θα ακούσουμε και τους παραγωγικούς φορείς, για μια Ανατολική Μακεδονία η οποία θα είναι όρθια. Όρθια στα προβλήματα, όρθια στον αγώνα για την Ελλάδα μας. Δέσμευσή μας δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, θα είναι η πρώτη με συνέχεια. Επομένως, θα λογοδοτήσουμε σε εσάς με θετικό τρόπο, με πεπραγμένα και γι' αυτό το λόγο καταγράψαμε τα προβλήματα για να δούμε πώς θα δώσουμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όλοι μας τους πολίτες.
1: Ανοιχτά μέτωπα ως προς την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο υπάρχουν. Η Καβάλα, για παράδειγμα, θέλει μια αρτιότερη σύνδεση σε ό,τι αφορά τον δρόμο, τον Y61. Υπάρχουν θέματα που μου έθιξε εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης, όπως για παράδειγμα τη σιδηροδρομική σύνδεση. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και προτάσεις υπάρχουν, τις οποίες τις εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Τέθηκε το θέμα του Τελωνίου, το οποίο άπτεται και των δικών μου αρμοδιοτήτων. Θα το συζητήσουμε και με την ΑΔΕ, τη διοίκηση, τον κύριο Πιτσιλή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι η Καβάλα έχει πραγματικά προοπτική και με την βοήθεια τη δική μας μπορεί να πάει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο νομός, γενικότερα η περιοχή, έχει βασιστεί στο παραγόμενο ΑΕΠ της Θάσου, ενός τουριστικού προορισμού πολύ δημοφιλή για όλα τα Βαλκάνια. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι με τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία αλλά και με τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί από την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς μας βουλευτές μπορούμε να κάνουμε νίκες και πολύ πολύ σύντομα. Κρατήστε το αυτό.
3: Πάντως για ιδιωτικές επενδύσεις δεν έχετε κάτι να πείτε, γι' αυτό δεν λέτε, έτσι.
1: Οι επενδύσεις έρχονται όταν προετοιμάζεται το έδαφος. Εγώ θα πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά συνολικά το θέμα των επενδύσεων, έχει κάνει μια σειρά από απανωτά ρεκόρ. Και σε περιφερειακό επίπεδο τρέξαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως θα τρέξουμε τώρα και το πρόσθετο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ λοιπόν δουλειά και χρέος μας είναι να συνθέσουμε για να βρούμε το περιθώριο ώστε η Καβάλα να είναι από τις ενισχυμένες περιφέρειες του νέου Εθνικού Προγράμματος. Και κρατήστε το αυτό, και αυτό μάλλον. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι με το νέο ΕΠΑ θα έχουμε την Καβάλα στην αιχμή.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που βρέθηκε χθες στην Καβάλα σήμερα στην Ξάνθη. Επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο Καβάλας, από τον οποίο ο Υπουργό, ο κύριος Μουριάδης, ζήτησε να μεριμνήσει για την κατάρτιση των ΣΔΙΤ που αφορούν την κατασκευή τριών σχολείων στην περιοχή του Περιγυαλίου, το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, το Ειδικό Εργαστηριακό Κέντρο για Παιδιά με Αναπηρίες και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και του Ειδικού Γυμνασίου Λύκειου στον Αμυγδαλαιώνα και να συμβάλει στην προώθηση του αιτήματος της ενεργειακής κοινότητας για την απαλλαγή τόσο από την εισφορά 0,6% υπέρ του ελληνικού δημοσίου στο επιτόκιο δανεισμού, όσο και για το 24% του επενδυτικού ΦΠΑ για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης και στα πάγια αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της ρύθμισης των 72 δόσεων όλων των οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους, όπως ισχύει για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, και την επιμήκυνση των προθεσμιών μέσα στις οποίες θα βεβαιώνονται και θα πληρώνονται οι εισφορές σε γη. Ο κύριος Μαρκόπουλος σημείωσε από τη δική του πλευρά ότι θα εξετάσει άμεσα τα ζητήματα που του έθεσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας πως για τη ρύθμιση όλων των λεπτομεριών ικανοποίησής τους θα διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μαζί του, όπως είπε και στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας και στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλλος που βρέθηκε. Το ακούσαμε στο απόσπασμα από τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Πρώτη επίσκεψη, αλλά όχι και η τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι επισκέψεις δεν ξέρω τι φέρνουν. Ξέρω όμως ότι δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσωπική άποψη σχετικά με τα σοβαρά και τα επιτακτικά αιτήματα μιας περιοχής, παρά μόνο από τις ερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή ή αυτά που μεταφέρουν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνεται τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, να δουν ανθρώπους στα μάτια, να ακούσουν πράγματα που τους λένε, να εκφράσουν την διάθεση να υποστηρίξουν, ενδεχομένως όταν βρεθούν στο Υπουργείο και έρθουν σε επαφή με κάποια από αυτά τα ζητήματα να έχουν πλέον μία προσωπική γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρει και αποφάσεις. Και φυσικά εδώ είμαστε καλοδεχούμενες όλες αυτές οι επισκέψεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ακόμη καλοδεχούμενα τα δώρα που φέρνουν, εφόσον αυτά δίνουν τη δυνατότητα στην περιφέρεια να αναπτυχθεί και να λύσει πολύχρονα προβλήματα που μένουν επίλυτα ή δυσεπίλυτα προβλήματα της περιοχής μας. Όπως είπαμε, σήμερα συνεχίζονται οι επισκέψεις των υπουργών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Εμείς ακούσαμε τον κύριο Μαρκόπουλο και το βράδυ που ήταν χθες στην Καβάλα και σήμερα στην Ξάνθη. Το βράδυ στην Καβάλα θα είναι και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον η επίσκεψη της κυρίας Λίνας Μενδώνη στην Καβάλα, γιατί τα έργα που θα παραδοθούν της αποκατάστασης της Βασιλικής Β' της πρώτης φάσης και το νέο σύστημα πυρόσβεσης είναι δύο σημαντικά και χρήσιμα έργα προστασίας, στερέωσης και λειτουργικής αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Τα έργα εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για τη θωράκιση και την ανάδειξη του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που είναι η Φιλίππη. Η παλαιοχριστιανική βασιλική δεύτερη που χρονολογείται γύρω στα 550 μετά Χριστόν, η πρώτη φάση της αποκατάστασης επικεντρώθηκε σε έργα στατικής ενίσχυσης, στερέωσης, συμπλήρωσης της ανοδομής και προστασίας από τη φθορά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επίσης υπάρχει και το σύγχρονο δίκτυο πυροπροστασίας, ένα έργο που κρίθηκε επιβεβλημένο για την ασφάλεια τόσο του αρχαιολογικού χώρου, γιατί περιλαμβάνει αρχαίο θέατρο Βασιλική Α, Βασιλική Β και την αγορά, όσο και το Αρχαιολογικό Μουσείο των Φιλίππων. Μετά στις 8 το βράδυ, όπως είπαμε, θα βρεθεί στην Καβάλα. Σε αυτό το κτίριο το περίκλειστο, στο οικόπεδο το περίκλειστο, πρώην οικόπεδο Κρέι, όπως το γνωρίζουμε, δίπλα στις Καμάρες, εκεί σε συνεργασία με το Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναπλάσει την περιοχή για να γίνονται πολιτιστικές δραστηριότητες. Υπάρχουν και δύο κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί. Θα λειτουργήσει το ένα ως ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων, μαρμάρου, ψηφιδωτού, εικόνας και κεραμικής από την εφορία αρχαιοτήτων, και το δεύτερο με την αυλή μαζί θα γίνει χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων αναψυχής και παρατηρητήριο από τον Δήμο Καβάλας. Θα υπάρξει και ένα τρίτο έργο που θα ανακοινώσει στη συνέχεια η Υπουργός. Έχει να κάνει με το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών Ζιανζό τη Νέα Καρβάλη, το πρόγραμμα καταγραφής και ψηφιακής τεκμηρίωσης των συλλογών του. Θα ψηφιοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν περίπου 2.000 αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε κοιμήλιο φωτογραφίας γίνονται μετρήσεις, γίνεται επιστημονική περιγραφή και φωτογράφηση, ενώ τα στοιχεία και εικόνες εισάγονται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κινητών μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Οι εγγραφές περιλαμβάνουν ελληνικές και αγγλικές ονομασίες και λεζάντες, βιβλιογραφικές αναφορές και ειδικά στοιχεία για αντικείμενα με διακόσμηση, επιγραφές ή νομίσματα. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που ουσιαστικά βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εθελοντικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη μνήμη μας, να μπορέσει αυτό να καταγραφεί και να μείνει στο μέλλον.

0: Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Αθανάσιος Καβαθάς, ήταν χθες στη Δράμα. Εκεί έκανε μια σειρά επισκέψεων. Συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας. Επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο. Άκουσε ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Από τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κ. Παπαδόπουλο, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, τη βελτίωση των οδοποδομών και τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, με ιδιαίτερη έμβαση στο κομμάτι της αγροτικής οδοποιίας. Εκεί είχε παράπονο ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν κατάφερε ο Δήμος της Δράμας να ενταχθεί και να πάρει ή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα αγροτικής οδοποιίας, και το μετέφερε αυτό στον Υφυπουργό. Έκανε βέβαια, όπως γίνεται πάντα, όποιος πηγαίνει στη Δράμα το ακούει και θα το ακούει, ιδιαίτερη αναφορά στο δρόμο Δράμας Αμφίπολης, ένα έργο που επί χρόνια αποτελεί σταθερό αίτημα της δραμηνής κοινωνίας. Επίσης, επισημάνθηκε η βελτίωση της προσβασιμότητας και η σύνδεση της Δράμας με τους βασικούς οδικούς άξονες. Δεν αποτελούν, όπως ανέφερε, μόνο ζήτημα μετακινήσεων, αλλά προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών και κυρίως τη διαμόρφωση των συνθήκων που θα επιτρέψουν τους νέους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ένα απόσπασμα αυτού του πινκ-πονκ της συζήτησης μεταξύ του Δημάρχου της Δράμας, του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Αθανασίου Καβαδά, θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Αυτό που προέταξα, για να μην επαναλάβει ο ένας τον άλλον σε επίπεδο δημάρχων, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα, έτσι. Έβαλα ως δύο ζητήματα, ας πούμε, τα οποία δεν είχαν ακουστεί μέχρι και την ώρα. Το ένα αφορά εσένα αποκλειστικά, το Υπουργείο σου βεβαίως. Έχουμε καταθέσει, επειδή παρακολουθώ όλο το θέμα, ο Δήμος Δράμας κατέθεσε 6 προτάσεις των 503 εκατομμύρια για την αγροτική παύλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Την αγροτική οδοπία. 408 κτήματα και κτηνοτροφικές μονάδες απευθυνόταν τα 18 χιλιόμετρα, 133 μέτρα αγροτικής παύλα κτηνοτροφικής οδοπίας που κατέθεσε ο Δήμος Δράμας.
2: Πώς καταθέσατε, είπατε?
1: Οι προτάσεις είναι 6 των 500 χιλιάδων.
2: 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια. 18,133 χιλιόμετρα, 408 είναι οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες απευθυνόμασταν. Ενώ περάσαμε την πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση κοπήκαμε και προσέξτε το οξύμορο. Γιατί η βαθμολογία μας ήταν 70,5 και ο τελευταίος που μπήκε με 71. Πάνω σε αυτό μπορώ να πω ότι τη μελέτη την υποστηρίξαμε και εμείς από εδώ, αλλά και το γραφείο εξωτερικό συνεργάτη, που σημαίνει πληρώσαμε χρήματα, και την ίδια μελέτη την έκανε, και τις μελέτες των υπολείπων δημάρχων στη Δράμα τις έκανε το ίδιο γραφείο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες μπήκανε, δεν θέλω να ονομάσω Δήμου, αλίμονο.
2: Θα πω εγώ.
1: Τις ξέρω απ' έξω. Βλέπω ότι αναζητούνται 83 εκατομμύρια κόμμα 20 για τις 151 μη επιδοτούμενες προτάσεις ανά την Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι τα 65 εκατομμύρια που ήταν εξ αρχής το ποσό, που δεν ήταν εξ αρχής, έχω μάθει και αυτό ότι συμπληρώθηκε και έφτασε μέχρι το 65 σε αριθμό εκατομμύρια. Λέω λοιπόν 83 εκατομμύρια σε επίπεδο Ελλάδος και κατά 151 προτάσεις, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να βρει τα λεφτά. Πρέπει, γιατί μιλάμε όλοι για αποκέντρωση, μιλάμε για την Ήπεθρο η οποία ερημώνει και μιλάμε εδώ καθαρά για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Ο Δήμος Δράμας, ένας Δήμος της τάξης των 60.000 κατοίκων, δεν είναι μέσα στην επιλογή αυτή. Είναι λυπηρό. Τι μπορώ να πω εγώ στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους του Δήμου, του Μητροπολιτικού Δήμου, που τονίζω. Ένας Μητροπολιτικός Δήμος, ένας Δήμος που είμαστε ακρίτες, βγήκαμε εκτός. Έχετε το και αυτό μαζί σας, το έχετε και στο Υπουργείο σας από σήμερα που μιλάμε.
2: Σήμερα το στείλατε?
1: Ναι, σήμερα το έστειλα.
2: Μήπως
1: για να είναι ζεστό.
2: Μήπως στείλατε αργά?
1: Όχι. Αργά.
2: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Κοιτάξτε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και βρέθηκα στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους, και μπορώ να επικαλεστώ εδώ τον πρόεδρο, τον κύριο Κεσκινόγλου, που ήμασταν στο Υπουργείο με τον κύριο Σκηνά, με όλο τέλος πάντων το team, παρουσία του κυβερνητικού βουλευτή, γραμματέων, υφυπουργών, πριν αναλάβετε εσείς βέβαια. Και ό,τι λέω τώρα το υποστηρίξαμε εκεί έμπρακτα. Μάλιστα ήταν εκπρόσωποι των αγροτών από όλο τον νομό και είναι σημαντικό να πούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι υποστήριξαν αυτό που υπόθηκε. Μια αγροτική οδοπία η οποία κατασκευάστηκε το 1923 και μετά 1929 για τα κάρα της τότε εποχής, και σήμερα μιλάμε για ανελκυστήρες αγροτικούς, τα τραχτέρ όπως τα λέμε, τα οποία έχουν από 50 μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι δηλαδή μονόδρομος το να βρεθούν τα χρήματα, θεωρώ, από την κυβέρνηση, μας θα πω, γιατί ξέρουν όλοι οι παραβρισκόμενοι ότι στηρίζω αυτή την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και απαιτούμεθα από τη λέξη να βρεθεί το κονδύλι.
2: Θα επικεντρωθώ λοιπόν στην αγροτική οτοπία που πραγματικά ο κύριος Δήμαρχος εδώ έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις προφανώς, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή και διευκολύνονται και να μην ζούμε τις εποχές, παλιές εποχές που πιάναμε τα ζώα ή με τα τρακτέρ. Οι προτάσεις, αγαπητέ Δήμαρχε, είναι πάρα πολλές. Εσείς λοιπόν καταθέσατε 6 προτάσεις με συνολικό ποσόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιστεύω ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι το πρώτο βήμα είναι να αξιολογούνται όλες οι προτάσεις και από τη στιγμή που αξιολογούνται οι προτάσεις δεν μπορεί να παρέμβει κανένας, δεν μπορούμε να κάνουμε χάρη σε κανέναν. Περιττό να σας πω ότι εγώ που είμαι από το νομό Λευκάδας και καλή ώρα κατέθεσε 6 προτάσεις όπως και εσείς με συνολικό ποσόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, δεν εγκρίθηκε ούτε ένας δρόμος αγροτικής οδοποίησης. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι για να μπορέσει να εγκριθεί μία πρόταση και από τη στιγμή που περνάει από αξιολόγηση πρέπει να έχουμε τις αδειοδοτήσεις. Ξέρετε τι γίνεται? Από τη στιγμή που η βαθμολογία είναι στο 71 και εσείς στο 70,9, μπορείτε να μπείτε μέσα? Είναι σαν και να δίνετε εξετάσεις κάπου, να έχει κατώτερο όριο και εσείς να γράψετε, ξέρω εγώ, μία μονάδα. Θέλω όμως εδώ, επειδή είναι τα μέσα ενημέρωσης και θα ακούσει ο κόσμος, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ και ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας που δόθηκε ποτέ. Θα μου πείτε, εμείς γιατί να μείνουμε απ' έξω, γιατί να μείνει και πολλοί νομοί απ' έξω? Εγώ δεν λέω ότι έχετε άδικο. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή, και θα το μεταφέρω αυτό και στην κυβέρνηση, αν δύναται, να πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, είτε τώρα ή σε δεύτερο, σε δεύτερο χρόνο.
1: Υπουργέ μου, δεν πήραμε τα μπόνους.
2: Εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν ήρθα εδώ για να υποσχεθώ κάτι. Εγώ ακούω πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο μου είπατε. Σας είπα ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας που έγινε ποτέ στη χώρα. Όταν δηλαδή το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 100 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 220 εκατομμύρια ευρώ, έχουν μείνει κάποια απ' έξω. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Καταγράφω εγώ το αίτημά σας, παίρνω την επιστολή σας και τη μεταφέρω στον Υπουργό πάνω, στον κύριο Σχοινά, αλλά και στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Ζέρβα, και είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Θέλω όμως να ενημερώσω και επαναλαμβάνω, επειδή είναι τα μέσα ενημέρωση εδώ, ότι στο νομό Δράμας δόθηκαν 14 δρόμοι αγροτικής οδοποιίας. 14. 5 στο Δήμο Δοξάτου, 4 στο Κάτω Νευροκόπη, στο Δήμο, και 5 στο Δήμο Προσοτσάνης.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαδάς, που ήταν χθες στην Δράμα. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, την συνομιλία που είχαν μπροστά στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς βεβαίως έκανε και άλλες επισκέψεις, πήγε και σε άλλες περιοχές, είδε και επιχειρήσεις, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη, συνοδευόταν από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριαζίδη. Τέθηκε, όπως είπαμε, και στον κύριο Καβαδά, όπως τίθεται σε όλους τους υπουργούς που παίρνουν από εδώ το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης, το οποίο πλέον βάζουν πολύ επιθετικά και πολύ επιτακτικά. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο οι φορείς της Δράμας. Σήμερα στη Δράμα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης. Σε λίγη ώρα θα επισκεφθεί το Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο. Είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου στις 11.30 στα γραφεία της Περιφέρειας. Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη φυσικά. Σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους του νομού. Επίσκεψη στη συνέχεια στο Επιμελητήριο Δράμας. Και μετά θα επισκεφθεί την Εινοποιητική Μονάδα στο κτήμα Μανολεσάκη, την επιχείρηση Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα ΑΕ. Θα έχει μια τηλεοπτική συνέντευξη. μαζί σε κανάλι της Δράμας και στη συνέχεια στις 3.30 θα συναντηθεί με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Δράμας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της επίσκεψης που ο ίδιος ο κύριος Σπανάκης ανήρτησε στον ιστότοπό του ως ενημέρωση για το πώς θα κινηθεί σήμερα στην Δράμα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ασχοληθήκαμε με την Καβάλα και τη Δράμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτή τη εβδομάδα ανήκει στα κυβερνητικά κλιμάκια που έρχονται στην περιοχή μας και καταγράφεται η επίσκεψή τους, γιατί θέλουμε την υποστήριξη και θέλουμε να επιληθούν ζητήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξης που έκανε η συνάδελφος η Μαρία Μανάκα με την υπουργό, αναπληρωτήρια υπουργό υγείας, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, που είναι σήμερα στον Εύρο μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, που ήταν χθες στον Εύρο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε δομές, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του νομού. Για να κλείσουμε με καλύτερες εικόνες, θα σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καβάλας έχει καταπλέψει από τις 10 η ώρα περίπου το κρουαζιερόπλοιο Astoria Grande, ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με το οποίο περίπου 700 τουρίστες γυρνούν την Μεσόγειο προερχόμενο από την Σμύρνη. Η εικόνα αυτή θα παραμείνει για όσους βρίσκονται από ψηλά και βλέπουν το λιμάνι της Καβάλας μέχρι και το βράδυ, αφού το Astoria Grande θα διανυκτερεύσει και φέτος όπως και πέρυσι το έκανε στο λιμάνι της πόλης. Μια διαφορετική εικόνα για όσους βρεθούν σε έναν χώρο λίγο πιο ψηλά και βλέπουν τα φώτα και τα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι της Καβάλας. Και έτσι με αυτή την εικόνα και με την υπόσχεση ότι έχουμε και άλλα θέματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που άπτονται σε ζητήματα όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα τραγούδι. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων στις 11 και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμένο όπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας Χάρτης Επικαιρότητας που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤΑ Καβάλας και για αυτήν την εβδομάδα μεταδίδεται από τους περιφερειακούς σταθμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομματινής, ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα μπορούμε σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Βασικά θέματα, βεβαίως η επισκέψη των κυβερνητικών κλιμακίων, αλλά και από άλλα που φέρνει η αρχή του φθινοπόρου, το τέλος του καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι που δεν τελείωσε ακόμα, κακά τα ψέματα. Και δεν τελείωσε ακόμη, γιατί θα σας τα πω τώρα, δεν προλάβατε να τα ακούσετε καλά από τα καιρικά από το Δελτίο Ειδήσεων, θα σας τα πω εγώ, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη, το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας. Μας ακούτε από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και από το διαδίκτυο erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι εκεί ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε αυτό που θέλετε ζωντανά ή ακόμη έχουμε και εκπομπές on demand, υπάρχουν και podcast, υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αν περιδιαβείτε λίγο περισσότερο στην πλατφόρμα αυτή της ΕΡΤ. Ο καιρός καλός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μας λέει ο συνάδελφος μετεωρολόγος του ΕΡΤ News Γιώργος Εμμανουήλ. Βεβαίως, αστάθεια θα υπάρχει με κάποιες μπόρες, με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημεριανές, απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, αλλά και εδώ, στη βόρεια. Στα βόρεια, αλλά κυρίως στα ορεινά. Με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 34 με 36 βαθμούς, τους ανέμους να είναι ενισχυμένοι, θα ενισχυθούν περισσότερο τις επόμενες μέρες στο Αιγαίο, φτάνουν βόρειοι άνεμοι ως τα 6 μποφόρ. Μπορεί αύριο στο Αιγαίο θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ θα συνεχιστούν οι μεσημεριανές και αύριο και απογευματινές μπόρες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν τις μεσημβρινές ώρες στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τα πράγματα είναι πιο χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα όσον αφορά την υψηλότερη θερμοκρασία. Να πούμε ότι θα φτάσει γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει, παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο, οι βραδινές θερμοκρασίες παραμένουν σε κάποιες περιοχές αρκετά υψηλές. Η νυχτερινή δροσιά σε κάποιες περιοχές είναι αισθητή, σε κάποιες λιγότερο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την αυξανόμενη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στο Σεπτέμβριο είναι η άνοδος της υγρασίας. Αυτό που δεν θέλουμε, γιατί η αυξημένη υγρασία επιβαρύνει την αίσθηση της ζέστης, καθώς κατά το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού τα επίπεδα της υγρασίας ήταν αρκετά χαμηλά, αλλά ο Αύγουστος άλλα μας επεφύλασε, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε. Βλέπουμε τον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά, που μας δίνει υψηλή επικινδυνότητα σε άλλες περιοχές πλην της περιοχής μας. Ωστόσο, δεν έχουμε βγει ακόμη από την αντιπυρική περίοδο και προσέχουμε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άλλωστε, οι πυρκαγιές που μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, μην νομίζετε, Αύγουστο αλλά και Σεπτέμβριο μπήκαν και προσπαθούσαμε να... προσπαθούσε όλος ο κρατικός μηχανισμός να καταστήλει αυτές τις πυρκαγιές. Δεν χαμηλώνουμε την επαγρύπνησή μας και εμείς ως πολίτες διανύουμε αντιπυρική περίοδο, τηρούμε αυτά που πρέπει να τηρούμε και προσέχουμε.

0: λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πάμε στην Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στην κυρία Σέβη Βολιδάκη, που επισκέφθηκε χθες τον Εύρο, παραγματοποιώντας μια σειρά επισκέψεων σε δομές, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του νομού. Επίσκεψη στην κλειστή περιλάμβανε το πρόγραμμα στην κλειστή δομή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την κατάσταση και λειτουργία της δομής. Πήγε στις Καστανιές, πήγε στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων Φρίξος και Έλλη και έδωσε και μία συνέντευξη τύπου, ένα απόσπασμα της οποίας ακούμε αμέσως τώρα. Είναι η κύριε Υφυπουργός Μετανάστευση και Ασύλου, η κυρία Σέβη Βολιδάκη, από την επίσκεψή της χθες στον Εύρο.
1: Φέροντας στη μνήμη τα πρόσφατα γεγονότα που έγιναν στη Θέουτα, στην Ισπανία, επιβεβαιώνεται αυτή η πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εφαρμόζουμε. Τότε, όπως και εσείς θα θυμάστε καλά, όταν μιλήσαμε για τόσο για το φράχτη όσο και για μετά την επέκτασή του, από πάρα πολλούς δεχθήκαμε κριτική, εντός και εκτός συνόρων. Τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τα βήματα αυτά και πια πιστεύουν ότι είναι ο μόνος δρόμος να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πρέπει να γίνει σε όλους σαφές, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι τα σύνορα τα δικά μας δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, αλλά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, εγώ λέω ότι πραγματικά φυλάτουν θερμοπύλες και ήθελα να τους δω και να τους συγχαρώ από κοντά, όπως επίσης και η αστυνομία, τους οποίους επίσης επισκέφθηκα, που έχουν επιβαρυνθεί με όλο αυτό το έργο της διαχείρισης της κρίσης της μεταναστευτικής και όλων των ροών εν γέννη. Θέλω εδώ να πω ότι εκτός από την κατασκευή και την επέκταση του φράχτη, έχουμε και συνοριοφύλακες οι οποίοι έχουν προσληφθεί και διατεθεί ώστε να βοηθούν την κατάσταση εδώ. Και επίσης επισκέφθηκα και μία εταιρεία, την Ευρωφάρμα, που δραστηριοποιείται εδώ, που αυτό δείχνει και ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης, θα πω εγώ, ανάπτυξης. Δηλαδή, ναι, φυλάτουμε τα σύνορά μας, ναι, ενισχύουμε την αστυνομία, ναι, όμως υπάρχουν και προοπτικές τέτοιες, ώστε επιχειρήσεις εδώ να ανθούν και να μπορούν άνθρωποι να εργάζονται και άρα να επιλέγουν να μένουν σε περιοχές τέτοιες όπως είναι αυτές, η ακριτική αυτή περιοχή του Εύρου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι και πάρα πολλά αντισταθμιστικά έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας και δεσμευτήκαμε ότι θα μείνουμε σε επαφή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ώστε να ενισχυθεί με έργα υποδομής και άλλου είδους κοινωνικά ή οτιδήποτε χρειαστεί η περιοχή αυτή. Και με την επίσκεψη λοιπόν εδώ ολοκληρώνεται αυτή η επίσκεψη στο νομό. Και θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή. Να στηριχθεί η περιοχή αυτή, να προστατευθούν τα σύνορά μας και να δοθούν όλα τα απαραίτητα.

0: τα αναπτυξιακά και οικονομικά βοηθήματα και εργαλεία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να επιλέγουν να παραμένουν, να δουλεύουν, να εργάζονται και στην περιοχή του Εύρου.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η κυρία Σεβή Βουλουδάκη με το κλείσιμο της επίσκεψης που είχε στην περιοχή του Εύρου. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη τα οποία κυκλοφορούν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, το θέμα ουσιαστικά το οποίο πρέπει να τεθεί και βλέπουμε να μπαίνει στην Βουλή. Έχει να κάνει με μια ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει και ο βουλευτής Δράμας, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Έχει να κάνει με αυτό το πρόβλημα που έχει εντοπίσει ο καθένας από εμάς στην Εγνατία Οδό, με τις κλειστές λωρίδες, τις τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά και τα ακριβότερο διόδια. Αν κάποιος κινείται στην Εγνατία Οδό, δεν πληρώνει μόνο διόδια. Το θέμα είναι να φτάσει στα διόδια. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα διόδια για να φτάσεις αρχίζει και γίνεται κάτι βασανιστικό. Από τα διόδια της Ασπροβάλτας, τα πλευρικά διόδια εδώ στην περιοχή του Παγκαίου ή τα διόδια μεταξύ Ροδόπης Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετές καθυστερήσεις, ακόμη και σε αυτούς που έχουν το ειδικό σήμα για να μπορούν να περνούν γρήγορα. Καταργούνται αυτά τα γκισέ με το ειδικό σήμα για να μπουν γκισέ κανονικά ή να εξυπηρετηθούν περισσότεροι που δεν έχουν το σήμα, καθώς είναι αντιληπτό τουλάχιστον προς την περιοχή της Θράκης ότι ο μεγαλύτερος όγκος είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τουρίστες, άρα δεν θα μπορούσαν να έχουν το ειδικό σήμα. Ωστόσο βλέπουμε ότι δεν λύνονται προβλήματα μετά την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, αλλά συσσωρεύονται προβλήματα τα οποία δημιουργούν ενόχληση και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, στους οδηγούς, αλλά και στους πάρα πολλούς επισκέπτες. Τα σοβαρά λοιπόν ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού μετά την παραχώρησή της σε ανάδοχο κοινοπραξία φέρνουν στη Βουλή 6 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από την Δράμα. Όπως επισημαίνουν, στην Εγνατία Οδό σε πολλά σημεία πριν και μετά από σύραγγες άνω των 500 μέτρων έχει αποκλειστεί μια από τις δύο λωρίδες, με αποτέλεσμα σε σημεία να δημιουργούν αποκλεισμοί λωρίδας μέχρι και 29 χιλιόμετρων. Επίσης, δεν υπάρχει λέα. Με αποτέλεσμα ένα όχημα που θα πάθει βλάβη να μην μπορεί να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την κυκλοφορία. Οι καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ακόμη και στη διακίνηση ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας της νέας Εγνατίας Οδού, με τις υπερβολικές καθυστερήσεις, έχουμε και αύξηση στα διόδια με τη μαριθμική αναπροσαρμογή από 1η-1η του 26 αναδρομικά από το 2019, την ίδια στιγμή που η μισθή είναι καθυλωμένη. Έτσι λοιπόν, γίνεται ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, πότε θα ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των σειράκων, πότε θα ανοίξουν οι λωρίδες, πώς θα διασφαλιστούν η ασφάλεια των οδηγών και η απρόσκοπτη μετακίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Ρωτάτε επίσης αν έχει εγκριθεί από το δημόσιο το σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και με ποιους όρους επιτρέπεται αυτή η εκτεταμένη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και γιατί, ενώ οι συγκεκριμένες σύραγγες υπάγονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο από το 2007, εμφανίζεται σήμερα ανάγκη πιστοποίησής τους για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και πώς επιτραπόταν η κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Αρκετές ερωτήσεις προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για ένα ζήτημα το οποίο γίνεται αντιληπτό από τον καθένα χρήστη της νέας Εγνατίας Οδού, αυτό τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο που ένωσε τις περιφέρειες, ένωσε πόλεις, ένωσε περιοχές, όχι τη Δράμα, θα την ενώσει ελπίζουμε σε λίγο και σε τελική ανάλυση είναι ο δρόμος ο πιο μέχρι τώρα υποτίθεται ασφαλής για να κυκλοφορήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά να εξυπηρετηθεί ο κόσμος της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες.

0: Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη και της αναπληρώτρια Υπουργού της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Εύρο, με εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Δικαίων στις 11.30, στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου στη 1.30, στις 3.30 εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κομωτινής και στη συνέχεια στις 6 προχωρούμε προς το Κέντρο Υγείας Εχήνου. Σε όλη την Θράκη θα κινηθούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό, την κ. Αγαπηδάκη. Η κ. Αγαπηδάκη συνομίλησε το πρωί με την συνάδελφο τη Μαρία Μανάκα στην ΕΡΤ Ορεστιάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα αυτής της συνομιλίας.
1: Μας αγαπήσατε
2: τον αγαπώ
1: πολύ.
2: Τον Εύρο, το ξέρετε, γενικότερα τη Θράκη και είναι μεγάλη χαρά που και αυτή τη φορά έχω τη δυνατότητα να βρεθώ στις διαφορετικές περιοχές με τις κινητές ομάδες υγείας και κάτι πιο ευχάριστο επιτέλους, ανακαινήσεις δομών της πρωτοβάθμιας. Σήμερα θα είμαστε και με τον Υπουργό Υγείας, ξεκινάμε από το Κέντρο Υγείας Δικαίων, να εγκαινιάσουμε μια σειρά από δομές πρωτοβάθμιας οι οποίες επιτέλους ανακαινήθηκαν. Το ίδιο θα γίνει και τις επόμενες μέρες και στον Εχήνο και σε μια σειρά από άλλα σημεία. Mm-hmm. Και θα έχουμε βέβαια και τις γνωστές μας δράσεις με τις κινητές ομάδες υγείας. Ικανοποιημένη θα είμαι όταν και ο τελευταίος κάτοικος της χώρας που χρειάζεται ιατρική φροντίδα στο σπίτι θα την έχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δουλειά στην υγεία δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Τώρα σε σχέση με τον νομό να σας πω ότι έχουμε κάνει 456 συστηματικές επισκέψεις στα διάφορα σημεία.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε μέχρι τώρα 3.297 ωφελούμενους. Μιλάμε για τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, αλλά ειδικά στον Εύρο έχουμε 1.493 δράσεις και συνολικά στην περιοχή για την τέταρτη ΥΠΕ, με συγχωρείτε, έχουμε 10.565 ωφελούμενους.
1: Μάλιστα.
2: Για το νομό σας είναι 3.297. Να πω το εξής, για μένα έχει μεγάλη αξία ότι από την πρώτη φορά που ήρθα εντοπίσαμε στο πεδίο ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο παραπέντε ή στο και ένα εμφράγματος και εγκεφαλικών. Έχω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνανε επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές αμέσως μετά την παρέμβαση των κινητών ομάδων υγείας και χαίρομαι γιατί έχουμε σήμερα εν ζωή ανθρώπους που αν δεν ήταν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν στη ζωή.
1: Ναι.
2: Και έχει μεγάλη αξία αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι ή από την απόσταση. Αυτός είναι ένας αγώνας καθημερινός και θα παλεύω κάθε μέρα προκειμένου να καταργείται αυτή η ανισότητα.
1: Μπορεί να υπάρχει και θέμα ταμπού, κυρία Υπουργέ, ότι δεν πάω στο γιατρό είτε γιατί ντρέπομαι, είτε γιατί τώρα θα πάω στο γιατρό. Λέω τώρα εγώ εκτός από την
2: απόσταση. Υπάρχει και αυτό, άνθρωποι είμαστε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στις περιοχές τις δικές μας εδώ. Υπάρχει σε όλη τη χώρα. Και είναι ένα ταμπού το οποίο καλούμαστε να σπάσουμε όλοι καθημερινά. Ξέρω ότι υπάρχει φόβος και για μας τις γυναίκες όταν πάμε να κάνουμε τη μαστογραφία μας για παράδειγμα.
1: Γι' αυτό το λέω περισσότερο.
2: Και εγώ φοβάμαι. Δεν είναι καμία ατρόμητη. Αλλά το βασικό είναι να μην μας σταματάει ο φόβος. Εγώ προσπαθώ να έχω το εξής. Λέω θα πάρω το φόβο με αγκαλίτσα και θα πάω. Νομίζω ότι μπορούμε κάπως έτσι να το σκεφτούμε. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η ανθρώπινη αντίδραση του φόβου, αλλά να μην μας σταματάει από το να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Το πιο σπουδαίο είναι να μπορούμε να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε τη ζωή και την οικογένειά μας.
1: Εγώ να ρωτήσω αν υπολείπεται κάποιο σχέδιο να υλοποιηθεί στο νομό μας, αν υπάρχει κάτι στο σχεδιασμό σας επιπλέον εκτός αυτού, κυρία Υπουργέ.
2: Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και ήδη έχουμε ξεκινήσει είναι να βάλουμε σε κοινό επιχειρησιακό κέντρο, και θα πω πρακτικά τι σημαίνει αυτό, τις κινητές ομάδες υγείας που ξέρετε, τις κινητές μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που είναι κλινικές ερώδες ουσιαστικά, και βέβαια την τηλιατρική. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα ψηφιακό χάρτη στο Αττικό Νοσοκομείο όλης της χώρας και του Εύρου, να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι οι ανάγκες. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο σπίτι και με τα 3.000 συστήματα που έχουμε κατοίκων παρακολούθησης της ηλιατρικής, έχει καλωδιωθεί, για να το πω απλά, και τον παρακολουθεί ο γιατρός.
1: Μάλιστα.
2: Μπορούμε να ξέρουμε ψηφιακά, αυτόματα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ειδοποιούμε αυτόματα, να μπορεί να υπάρχει εκτός από τις κινητές ομάδες υγείας και φανταστείτε μια γυναικολογική κλινική, για παράδειγμα. Με ρόδες. Αυτές είναι οι μονάδες του Νιάρχους. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς θα περνάμε να έχουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι και να δρομολογούμε ευρύτερες δράσεις για να καλύψουμε ακόμα περισσότερες ανάγκες. Ξαναλέω, το κυνήγι κάλυψης των αναγκών δεν σταματάει ποτέ, ειδικά στην υγεία. Και για μας είναι τεράστιο στοίχημα να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο.
1: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, κύριε Υπουργέ, βέβαια, ότι σταματάει και η διεκδίκηση για την πρόσληψη γιατρών στο μαράζι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Στο
2: όλα αυτά είναι παράλληλα. Ξεκινήσαμε.
1: Ναι, στο νοσοκομείο Δημητρίου που το θεωρώ μαράζι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν γιατροί ειδικοτήτων.
2: Για το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτίχου, σήμερα έχουμε 296 άτομα τα οποία υπηρετούν. 34 είναι ιατρικό προσωπικό, εκ των οποίων 6 ειδικευόμενοι γιατροί. Έχουμε 137 συνολικά νοσηλευτές. Και λοιπόν άλλα 119 άτομα. Οι προσλήψεις μέχρι σήμερα φτάνουν τους 161 ανθρώπους. Νέο προσωπικό. Μιλάμε για 66 γιατρούς, 54 νοσηλευτές, 41 λοιπόν. Έχουμε και προκηρύξεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη και θα προκηρύξουμε και επιπλέον θέσεις. Σε σχέση με τον εξοπλισμό έχουμε ήδη προμηθεύσει και δρομολογήσει παράλληλα αξιονικό τομογράφο, ακτινολογικό συγκρότημα, ψηφιακό μαστογράφο και ακτινοσκοπικό. Όλα αυτά δεν γίνονται. Μιλάω για το κομμάτι του 23-26, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τώρα αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω να πω το εξής. Όπως είπα και στην αρχή, ο αγώνας για την ενίσχυση των δομών δεν σταματάει ποτέ. Και δρούμε σε τρία επίπεδα. Ακόμα και αν φτιάξουμε, όπως το κάναμε, το Κέντρο Υγείας στα Δίκαια. Ξέρετε καλά ότι υπάρχουν μια σειρά από χωριά που, επειδή οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Άρα χρειαζόμαστε τις κινητές ομάδες υγείας. Το κάναμε αυτό. Παράλληλα, ανακαινήσαμε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Έγινε και αυτό. Το ενισχύσαμε με εξοπλισμό. Προσπαθούμε να έχουμε ακόμα παραπάνω, περισσότερα οικονομικά κίνητρα, επιστημονικά κίνητρα, να προσελκύσουμε γιατρούς νοσηλευτές. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί που θα θέλαμε, ότι δεν έχουμε λήψεις προς Θεού, ούτε ότι έχουμε το τέλειο εσύ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορώ να ακυρώσω και μια προσπάθεια η οποία γίνεται. Και σας το λέω αυτό όχι γιατί την κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά γιατί είναι μια κατάκτηση της χώρας να έχει ισχυρή πρωτοβάθμια, να έχει πρόληψη, να έχει όλα αυτά που 7 χρόνια πριν δεν υπήρχαν.
0: Ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα είπε σε αυτή τη συνομιλία που είχε συνάδελφος η κυρία Μαρία Μανάκα με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό υγείας, που μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη βρίσκονται στον Εύρο. Είναι στο πλαίσιο των επισκέψεων που έχουμε εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κάπου εδώ να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι με τις επισκέψεις και να δούμε και άλλα θέματα. Να δούμε, για παράδειγμα, προηγουμένως. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Ακούσαμε κάτι σιρήνες, μου είπε η Γιώτα, που άκουγε έξω από κάποιο ασθενοφόρο, ήταν προφανώς, γιατί είχαμε ένα μικρό ατύχημα, ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο μικρό, εκεί στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου, στο δρόμο που μπαίνει κάποιος από την ανατολική είσοδο για το κέντρο της Καβάλας. Εκεί κάπου ένα όχημα, ένα μηχανάκι έχασε τον έλεγχο, ο οδηγός του, και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε το ασθενοφόρο να μεταφέρει στο νοσοκομείο τον οδηγό του δικύκλου. Λίγο προσοχή σας παρακαλώ πολύ, κυρίως με τα δίκυκλα. Μεγάλη προσοχή για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν με τα δίκυκλα και πολύ μεγαλύτερη προσοχή για μας που κυκλοφορούμε με τις 4 ρόδες, άρα είμαστε πιο ασφαλείς. Δεν πειράζει αν χώνονται ανάμεσά μας τα μηχανάκια. Αυτό είναι ο ρόλος της μηχανής του δικύκλου, να κινείται λίγο πιο ευέλικτα στην κίνηση και να κινείται πιο γρήγορα ο οδηγός. Ας είμαστε εμείς λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Είμαστε μέσα στην ασφάλεια του αυτοκινήτου μας, είμαστε στο air condition, είμαστε άνετοι. Ας δίνουμε λίγο προτεραιότητα και ας μην μας ενοχλεί τόσο πολύ το γεγονός ότι παίρνουν τα μηχανάκια από δίπλα μας. Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση του ατυχήματος που είχαμε, αλλά γενικά λίγο να προσέχουμε. Να προσέχουμε τους ανθρώπους που είναι στις δύο ρόδες. Είναι επικίνδυνο όπως και να το κάνουμε, και οι ίδιοι να προσέχουν τον εαυτό τους και οι υπόλοιποι να τους προσέχουμε. Δεν είναι για να έχουμε τέτοια ατυχήματα, δυστυχώς. Δεν είναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι.

0: Και τώρα θα μετακινηθούμε για ακόμη μια φορά στη Δράμα. Θα αφήσουμε πίσω μας τα πολιτικά, τις πολιτικές επισκέψεις, τα κυβερνητικά κλιμάκια και θα κοιτάξουμε κάτι άλλο. Αυτό που ουσιαστικά βοηθάει το μαζί μας, φέρνει πιο κοντά. Έτσι όπως γινόταν παλιά ο τρόπος να υπάρχει, να συνυπάρχει ο κόσμος με μια αφορμή στις γειτονιές. Με αυτό ακριβώς το τρόπο προσπαθούν να μας φέρουν πιο κοντά δύο φορείς, η Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας μαζί με την Ένωση Κυριών Δράμας, με μια νέα σειρά μουσικών εκδηλώσεων που έχει τίτλο «Οι γειτονιές τραγουδούν», γιατί την παρέα την ενώνει η μουσική, και αυτό πολύ καλά το ξέρουν, γιατί ήδη έχει δοκιμαστεί αυτή η συνταγή και στην Ένωση Κυριών, όπου έχουμε την αντιπρόεδρο στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα. Καλή σας μέρα, κυρία Τσιαμούρα.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, πήγε καλά και συνεχίζεται, δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να ενωθεί, να ενωθεί γύρω από την μουσική και να μιλήσει, να ξενιάσει για λίγο.
1: Ναι, πρέπει να θυμηθούμε τις ωραίες εποχές. Τις εποχές που όλοι οι άνθρωποι βγαίνανε στους δρόμους, δηλαδή μπροστά στα σοκάκια τους, στα πεζοδρόμια, και συναντιόντουσαν και έτσι αντάλλασαν όχι μόνο σκέψεις και απόψεις, αλλά και τα προβλήματά τους, που εμείς θέλουμε να μάθουμε, έτσι να εκπαιδεύσουμε τους δραμηνούς και κυρίως τις δραμηνές να ανοίγονται, να μιλάνε. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχει κάποιος μπορεί να το λύσει, με τη βοήθεια βέβαια κάποιων ανθρώπων που πραγματικά έτσι θα φροντίσουν γι' αυτό. Αλλά ωστόσο, ακόμη και στη γειτόνισσα να το εμπιστευτεί, εμείς είμαστε εδώ για να το διαχειριστούμε. Πέρα από αυτό, το έχουμε δοκιμάσει και είναι πραγματικά, περνάμε εκπληκτικά. Βγαίνουν όλος ο κόσμος από τα σπίτια τους, όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν στις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Δράμας, όλοι οι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά στη Δράμα, οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι. Εμείς θα πάμε να τους βρούμε εκεί που κάθονται, εκεί που είναι τα σπίτια τους, στις πλατείες. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τις υπέροχες μουσικές που έχουμε επιλέξει, τα μουσικά σχήματα μάλλον που έχουμε επιλέξει, θα έρθουνε και θα περάσουμε μια εκπληκτική βραδιά. Αυτό θα γίνεται κάθε Τετάρτη για 6 συνεχόμενες Τετάρτες, για να καλύψουμε όλες τις γειτονιές και να δώσουμε λίγη χαρά, να φύγουν οι άνθρωποι μπροστά από τις οθόνες που μόνο θλίψη και αυτοί μας προκαλούν. Αυτή είναι η φιλοσοφία και αυτό βέβαια γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα, το σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με θέματα κοινωνικής μέρημνας. Γι' αυτό το κάνουμε με την περιφέρεια και ευχαριστούμε πολύ φυσικά τον αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Μουρβετίδη.
0: Ναι, έτσι θα υπάρχει μία ορχήστρα η οποία η ίδια θα είναι σε όλη αυτή την περίοδο της δράσης.
1: Όχι. Σε τρεις εκδηλώσεις θα έχουμε μία αυτή, ένα μουσικό σχήμα, και στις άλλες τρεις θα πήραμε άλλο μουσικό σχήμα και μάλιστα έχουμε καλέσει και χορευτικά για να μπορέσουμε έτσι να πλαισιώσουν και αυτή την εκδήλωσή μας.
0: Και να ξεσηκωθεί και ο κόσμος. Άμα σηκωθούν οι χορευτές που είναι μέσα στους συλλόγους, σιγά σιγά ξεσηκώνουν και τους υπόλοιπους που κάθονται. Αυτές τώρα οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε Τετάρτη, θα γίνουν?
1: Κάθε Τετάρτη, από αύριο αρχίζουμε, και για κάθε Τετάρτη, για 6 συνεχόμενες Τετάρτες, θα πηγαίνουμε σε μία διαφορετική. Θα αξιοποιήσουμε και έναν τελάλι, εμείς έτσι συνηθίζουμε να τον λέμε, που θα περνάει από τις γειτονιές το πρωί της Τετάρτης, να ενημερώνει, να υπενθυμίζει τον κόσμο, πέρα από τα email που έχουμε στείλει, τις προσκλήσεις, τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει. Και εξάλλου στις γειτονιές μας περιμένουν, το ξέρουν τώρα, γιατί είναι η τρίτη ή η τέταρτη χρονιά που υλοποιούμε αυτή τη δράση.
0: μια δράση η οποία είναι ανοιχτή, ελεύθερη για τον καθένα, δεν απαιτεί κάποιο εισιτήριο, απαιτεί μόνο καλή διάθεση και διάθεση να βρεθεί με τον υπόλοιπο κόσμο κάποιος και να περάσει, για να περάσει καλά.
1: Η Ένωση φροντίζει να κάνει πολύ συχνά διάφορες εκδηλώσεις, φυσικά χωρίς εισιτήριο, για να μπορέσει έτσι να δώσει την δυνατότητα και τη χαρά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι μας που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να βγουν από τα σπίτια τους και οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχομένως να διστάζουν, να πάνε παράδειγμα σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο θεατράκι ή οπουδήποτε αλλού. Και να ενωθούμε και να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ένωσης και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σε όλη την δραμηνή κοινωνία, ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ας αφήσουμε αυτά τα δίθεν.
0: Αυτή η εξωστρέφεια βοηθάει και το έργο σας, αυτό το πολύπλευρο έργο της Ένωσης Κυριών, γιατί τώρα μιλάμε σε ένα διευρυμένο ακροατήριο, μιλάμε για ένα πολύπλευρο έργο της Ένωσης Κυριών δράμας με τεράστια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο για την προστασία των ανθρώπων, των γυναικών που έχουν ανάγκη, των ανθρώπων που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό, την υποστήριξη των ανθρώπων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν ανάγκη σε υλική ή και ψυχική συνδρομή. Έχετε ένα πολύπλευρο έργο. Σας βοηθάει αυτό να ακουμπήσετε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους και να τους πείσετε να σας μιλήσουν, να έρθουν κοντά σας και να σας πούν το πρόβλημά τους, έτσι ώστε να προσπαθήσετε να βρείτε από κοινού μια λύση?
1: Φυσικά, και πρέπει να σας πω ότι όποτε έχουμε διανομές, που είναι 3-4 φορές τον μήνα, φροντίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους περνάμε στο αίθριο, να τους προσφέρουμε έναν καφέ και να μιλάμε, να φωνάζουμε έναν ομιλητή κάθε φορά με θέματα που είναι επίκαιρα. Παράλληλα βέβαια τους μιλάμε και εμείς σε ανθρώπινο επίπεδο, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε να έχετε ψηλά το κεφάλι, θέλουμε να είσαστε, να μην νιώθετε καθόλου διαφορετική από τους άλλους, γιατί εκεί που είμαστε, που είσαστε εσείς σήμερα, μπορεί να βρεθεί οποιοςδήποτε κάποια στιγμή στη θέση σας. Γι' αυτό φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να είναι όλες και όλοι περιποιημένοι, καθαροί, με καινούργια ωραία ρούχα, γιατί έχουμε τη στέγη προσφοράς και αγάπης που ο κόσμος μας φέρνει πάρα πολλά ένδυση, για ένδυση και υπόδηση. Φροντίζουμε μέχρι και βαφές και τα μαλλιά των γυναικών, φροντίζουμε να είναι πάντα περιποιημένες για να έτσι να τις εμψυχώσουμε, αλλά και σε πιο κοντά στους ανθρώπους που θεστούν και να δουν ενδιαφέρουσες για αυτούς. Και δεν είναι κάτι, πώς το λένε έτσι, κάτι ψεύτικο, κάτι ναι. Αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτό που λέγεται προσφορά και αγάπη, με ανιδιοτέλεια, με πίστη και όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Κυρία Τσιαμούρα, έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο και στο κομμάτι της έμφυλης βίας, της καταγραφής των περιστατικών, της ενημέρωσης. Έχετε μπει μέσα στα σχολεία, στους φορείς, έχετε πλησιάσει πάρα πολύ κόσμο με διάφορους τρόπους. Παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Όμως εσείς δεν σταματάτε να εξελίσσετε αυτό το έργο. Θέλετε να μας μιλήσετε για τώρα να μιλήσεις?
1: Ναι, τώρα να μιλήσεις. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γυναίκα που ζει στην Ήπεθρο. Η γυναίκα στις ακριβικές περιοχές. Η γυναίκα της δράμας, ας πούμε, ότι έχει μεγαλύτερη πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης. Οι γυναίκες όμως αυτές δεν έχουν γι' αυτό και ούτε είναι δυνατόν να κατέβουν από τα χωριά τους να πάνε να αναζητήσουν τις υπηρεσίες ή τις πηγές. Επομένως θα πάμε εμείς. Πηγαίνουμε από άκρη σε άκρη σε όλη την ακριτική περιοχή της Δράμας προκειμένου να βρούμε να συναντήσουμε αυτές τις γυναίκες και να κάνουμε ομαδικές μικρές ομάδες, γιατί ξέρετε, μέσα από την μικρή ομάδα και μέσα πίνοντας το καφέ μας αφήνεις τον εαυτό σου έτσι να να απελευθερωθεί. Ακούγοντας λοιπόν ότι εγώ αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, αντιλαμβάνεται και οι άλλοι ότι αυτό το πρόβλημα το έχω κι εγώ. Αλλά το θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Δηλαδή το να με βρίζει και να με χτυπάει δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει η γυναίκα ότι αυτό που εγώ τόσα χρόνια βιώνω δεν είναι. Είναι απάνθρωπο και δεν είναι και σωστό. Και δεν είναι μόνο ότι εγώ κατέστρεψα τη ζωή μου, καταστρέφω όμως και τη ζωή των παιδιών μου. Διότι τα παιδιά μου βιώνοντας και ζώντας σε ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, είναι φυσικό και επακόλουθο να κάνει το παιδί το ίδιο. Έχουμε προσεγγίσει δεκάδες γυναίκες στην Ήπεθρο, το συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Όπως συνεχίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πηγαίνουμε, όπως είπατε, εκτός από τις αθλητικές περιοχές, πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία. Έρχονται όλα τα σχολεία στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης, στο ξενώνα μας δηλαδή. Αλλά πηγαίνουμε και σε μεγάλες βιομηχανίες και εκεί όπου απασχολούν προσωπικό. Στο διάλειμμα μιλάμε στις γυναίκες και στους άντρες στις βιομηχανίες, έτσι ώστε τους ενημερώνουμε τι είναι έμφυλη βία, πού μπορούν να απευθυνθούν. Και επίσης να σας πω έτσι μια πρακτική που κάναμε, γιατί κάθε μέρα και εμείς, μην νομίζετε, κάθε μέρα και εμείς εξελισσόμαστε, μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε. Φτάνει να τα υλοποιείς, να μην μένουν μόνο στις ιδέες ή στα χαρτιά. Προχθές όλο το επιστημονικό προσωπικό πήγε στους πάγκους, πέρασε από όλους τους πάγκους στο παζάρι, στη Λαϊκή, τους έδωσε ένα πληροφοριακό έντυπο που έγραφε όλες τις γραμμές SOS, όλες τις υπηρεσίες που μπορεί δηλαδή να απευθύνεται ο καθένας. Με πολύ μεγάλη χαρά το δέχτηκαν και είπαν θα το αναρτήσουμε. Αυτή την Πέμπτη ήδη αρχίσαμε να πλαστικοποιούμε αυτό το χαρτί που τους δώσαμε, που ήταν ένα απλό χαρτί που έγραφε μόνο τα τηλέφωνα και τις υπηρεσίες, και θα το έχουν στην ομπρέλα τους, θα το έχουν δεμένο, έτσι ώστε κάποια γυναίκα που πάει να ψωνίσει να πέφτει το μάτι της εκεί και να παίρνει την πληροφορία. Ή αν θέλετε να είναι και ένας τρόπος που να ξέρει ότι αν μου συμβεί κάτι, να μπορώ να πάω έστω στη Λαϊκή πηγαίνοντας για τα ψώνια μου, να πάω και να πω τον άνθρωπο της Λαϊκής ότι βοήθησέ μου, έλα σε επαφή με κάποιον από αυτούς τους φορείς για να με στηρίξει και να βοηθήσει. Ναι. Και θα σώσουμε μπορούν και άλλα τέτοια κέντρα υποδοχής, όπως τα ονομάζουμε.
0: Πολύπλευρο το έργο σας. Μία εικόνα έτσι δώσαμε αυτή τη στιγμή στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε. Να υπενθυμίσουμε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία «Οι γειτονιές τραγουδούν» που ξεκινά από αύριο στη Δράμα μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου σε διάφορες γειτονιές, σε πλατείες και πάρκα της Δράμας με είσοδο ελεύθερη, για να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους να τραγουδήσουν, να χορέψουν μαζί, να ξεσκάσουν, να δουν λίγο διαφορετικά την ζωή με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία δικιά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσιαμούρα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Λίκη Τσιαμούρα, είναι πλέον αντιπρόεδρος της Ένωσης Κυρίων Δράμας. Μας έδωσε την εικόνα αυτής της εκδήλωσης. Εκδηλώσεις αντίστοιχες γίνονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Βλέπουμε υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις ομάδων, οι οποίες επιχειρούν κάτι τέτοιο με οποιαδήποτε βοήθεια έχουν να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους στις γειτονιές, όχι μόνο από τις πάρα πολλές εκδηλώσεις που υπάρχουν παντού, αλλά να πάει η μουσική και σε αρκετές περιπτώσεις και ο κινηματογράφος σε γειτονιές, σε χωριά, και να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο τον λιγοστό κατά ψέματα κόσμο που ζει εκεί ή και ακόμα σε γειτονιές της Δράμας, που είναι πολύ ωραίο έτσι να ζωντανεύουν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Tiger Lilies να γράφει ότι σήμερα, today we go to drama, πάμε σήμερα πηγαίνουμε στη δράμα, στη Βόρεια Ελλάδα, για το For Our Vakhe Show tomorrow, για τις Βάκχες αύριο. Οι Tiger Lilies ουσιαστικά συμμετέχουν στην παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ. Είναι ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης Βρετανικού συγκροτήματος, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική, αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε δράση, στη δράση του έργου. Και τι φοβερή δράση έχει αυτό το έργο, οι Βάκχες. Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή ενός μεικτού θεάσου Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο διεθνούς ακτινοβολέας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός Σάμουελ Φίντσι και η Λουκία Μιχαλοπούλου. Η παράσταση είναι αύριο το βράδυ στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Και εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, ήταν η Γιώτα Δημούδη που επιμελήθηκε τον ήχο και ήταν τρεις περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή σας αποχαιρετούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Έχετε επιλογές, αλλά να προσέχετε.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €70 ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις του, Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Οχιλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρινα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Χαίρετε κυρίε και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα, το καθημερινό, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Αυτές τις 2 εβδομάδες, όπου απουσιάζει άδεια ο Σαμί Καραβουγιούκογλου, θα είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα έχουμε την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής και το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Θα ξεκινάμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας να δούμε τα νέα της περιφέρειας και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερόμαστε και στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας.

0: συντηρούν παραπέτασμα. Στην εξύπνηση τα τηλέφωνο ροδέλα, όχι Facebook και Twitter. Γουάμ ντουράν ντουράν κι ο πιτσιρικάς. Φοράει στράικ και καρφώνει.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα νέα της περιφέρειας, θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς πάτε από επισκέπτες υπουργών σήμερα. Εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά. Από χθες ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα ρυθμό μέχρι την Παρασκευή.
1: Λογικό είναι. Τώρα είναι η Διεθνής Έκθεση του... Θεσσαλονίκης.
2: Καλά, λογικό. Φυσικά δεν είπα ότι είναι παράλογο. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένας πίσω από τον άλλο. Κάποιες μέρες είναι και δυο μαζί και άντε να μπορέσει να τα προλάβεις.
1: Άντε να τα προλάβεις όλα.
2: Και να τα προφτάσεις όλα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πιο πρόσφατο, το φρέσκο αυτό με τη... με τους δύο υπουργούς υγείας που έχουμε τώρα εδώ, τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ειρήνη Γαβιδάκη, όπου αυτή την ώρα βρίσκονται στο κέντρο υγείας στα δίκαια, στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας δικαίων, όπου βρίσκονται στα συντελεστεία εγγενείων. Να πούμε ότι η κυρία Γαβιδάκη μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και τι αναφέρθηκε λίγο σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο, ούτως ώστε και με τις κόμοι βέβαια και με τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας και με την προσπάθεια που γίνεται να στελεχωθούν πέρα από, από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με ανθρώπινο δυναμικό. Παίρνω μια χαρακτηριστική φράση από τα λεγόμενά της σήμερα, ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι η υγεία ενός ανθρώπου εξαρτάται το πορτοφόλι ή την απόσταση και ότι θα δίνει τον αγώνα της καθημερινά ώστε να καταργηθεί αυτή η ανισότητα, και αυτό αποδεικνύεται και με τις κόμοι που ξεκίνησαν εδώ και 1,5 περίπου χρόνο από την περιοχή μας πρώτη φορά, από τις κινητές ομάδες υγείας δηλαδή. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία. Έχουμε περίπου 3.297, αν θυμάμαι καλά, ωφελούμενους εμείς στην περιοχή μας εδώ. Και γενικά σε επίπεδο τέταρτης είπε, στοιχεία μου, έχουμε περίπου 10.565 ωφελούμενους σε επίπεδο της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Τώρα, στα επόμενα σχέδια του Υπουργείου είναι η ενεργοποίηση σε κοινό επιχειρησιακό κέντρο των κινητών ομάδων υγείας με την κινητή μονάδα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να υπάρξει ένας ψηφιακός χάρτης όλης της χώρας στο Αττικό Νοσοκομείο, για να γνωρίζουν ανά πάση στιγμή που υπάρχουν ανάγκες.
1: Μάλιστα. Καλά όλα αυτά. Το θέμα είναι από προσωπικό πάσχουμα, όχι μόνο στην περίπτωση.
2: Για να γνωρίζουν ανά πάση στιγμή που υπάρχουν ανάγκες.
1: Μάλιστα. Καλά όλα αυτά. Το θέμα είναι από προσωπικό πάσχουμα.

0: σήμερα. Αμέσως μετά, περίπου στη 1:30, θα παραβρεθεί ο κύριος Γεωργιάδης στην τελευταία γενεία των εκκεντρισμένων κέντρων υγείας στο Σουφλί και η κυρία Γαβιδάκη την ίδια ώρα περίπου θα βρίσκεται πάνω στο Μεγάλο Δέριο, όπου θα παρακολουθήσει μία από τις δράσεις της κινητής ομάδας υγείας στο Μεγάλο Δέριο εκεί, με κατοίκους της περιοχής.
1: Α, δεν πηγαίνουν και οι δύο μαζί στο ίδιο, δηλαδή είναι ο ένας.
0: Άντε
1: να προλάβεις τώρα να καλύπτεις
0: δημοσιογραφικά.
1: Ναι, δεν προλάβεις. Γιατί Δέριο τώρα με Οροστιά δεν είναι και τεράστιες αποστάσεις στον Εύρος, είναι μεγάλο στιγμό.
0: Από δίκαια Δέριο τεράστια απόσταση, από Σουφλί μέχρι Δέριο επίσης είναι μεγάλη.
1: Ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: Μάλλον από τα δίκαια. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, από τις αποστάσεις του νομού. Δεν ξέρω, κάποιοι. Ναι.
1: Μέχρι το Σουφλί τα καλοκαίρια μικρός εκεί τα πέρασα. Ξέρω μέχρι εκεί καλά την περιοχή.
0: Δηλαδή, κατάγεσαι, θέλεις να μας πεις, είσαι μισός Ευρυπή.
1: Ναι, ναι, η μητέρα μου από εκεί είναι. Αυτό, από εκεί.
0: Α,
1: ναι, δίπλα στο ποτάμι, ποταμός Εύρος.
0: Από το Σουφλί ή από κάποιο χωριό του Σουφλίου.
1: Την Αγριάννη, την ξέρεις.
0: Από εκεί
1: είναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί. Οπότε τα ξέρω καλά εκεί μετά.
0: Όλα τη φορά.
1: Ναι, όπως ξέρω και τον παλιό το δρόμο, το στρατιωτικό που λέγαμε, εκεί από Δέριο εκείνα τα χωριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει περάσει και από τη στρατιωτική τη γέφυρα.
1: Ναι, εννοείται. Εκείνη την παλιά τη σιδερένια τη γέφυρα. Ποιος δεν έχει περάσει από όσους έχουν πάει από εκείνο το δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω ότι σήμερα έχετε αρκετό τρέξιμο εκεί με τους. Με τον υπουργό και
0: το θέμα είναι ότι και το συνεργείο μας είναι ένα. Να είχαμε δύο-τρία καλά θα ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στη χθεσινή επίσκεψη της κυρίας Βουλουδάκη, της Υφυπουργού Μετανάστευσης, η οποία ήρθε χθες, επισκέφθηκε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου της. Εξήδε την υποδειγματική λειτουργία της δομής, στο ΚΙΤ φυλακίου δηλαδή. Να πούμε ότι μας είπε ότι έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των πρώτων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποδειγματική λειτουργία δηλαδή του ΚΙΤ στο φυλάκιο. Επισκέφθηκε και το φράχτη εκεί στην περιοχή των Καστανεών, υπογραμμίζοντας την σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διελεύσεις, με αφορμή το περιστατικό τότε του 2020, θυμόμαστε όλοι. Κάτι που, όπως είπα, δικαιώνει την αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική της κυβέρνησης, την οποία ακολουθούν και άλλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ετοιμότητα για περαιτέρω επέκταση του φράχτη και σε άλλα σημεία. Όπως επίσης είπα, ότι η χώρα αξιοποιεί και την αυστηρότερη νομοθεσία και ηγείται Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 5 κρατών για τη δημιουργία δομών υποδοχής και εκτός εδάφους Ευρώπης. Σχετικά με τις επιστροφές των παράνομων μεταναστών, ανέφερε ότι σημειώθηκε αύξηση το 2026, αλλά παρατηρείται και αύξηση στις εθελούσιες επιστροφές. Διάξηση σε αυτούς που έφυγαν μέσω υπηρεσιακά έξω και σε αυτούς που
1: ήθελαν από μόνοι τους.
0: Να φύγουν.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι παράλληλα ήταν και αύξηση στις εισρωές, δηλαδή στο να μπαίνουν στη χώρα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, έφυγαν περισσότεροι, αλλά ήρθαν και περισσότεροι.
0: Τώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας υπηρετικής απειλής, ο υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει και κανένας εφησυχασμός γύρω από αυτό. Αυτά είναι τα δύο όσον αφορά τις επισκέψεις πολιτικών προσώπων στην περιοχή μας. Ένα άλλο γεγονός που επίσης κυριαρχεί σήμερα είναι αυτό των εργασιών στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε το τελετουργικό μέρος, θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. Αναμένεται η κήρυξή του περίπου στη 1 το μεσημέρι. Τώρα είμαστε στο στάδιο, από ό,τι μαθαίνω, των χαιρετισμών. Εκεί η Ιερά Σύνοδος μαζί με τις Μητροπόλεις Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης. Επρόκειτο να έρθει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αλλά τελικά δεν παραβρίσκεται σήμερα στον Εύρο. Στη θέση του, την κήρυξη των εργασιών, θα τελέσει ο Μητροπολίτης Θεότητος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας.

0: έχουμε. Θα αναπτυχθούν διάφορα έτσι, θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Είναι περίπου 15 οι επιστήμονες από πανεπιστήμια, από το Δημοκρίτη, από το Αριστοτέλειο, από το ΕΚΠΑ. Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας.
1: Για το 23 λες, για τη μεγάλη φωτιά γίνει, τη μεγαλύτερη...
0: την αφορμή. Μα αφορμή εκείνη την πυρκαγιά γίνεται το συνέδριο εδώ, μετά από απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε τη βασική θεματολογία... όψεις της φυσικής καταστροφής στον Εύρο είναι ένα θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα το απόγευμα και αύριο πρόληψη, διαχείριση, ανασυγκρότηση και οικοσυστήματα, κοινωνία και θεολογία είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο.
1: Μάλιστα.
0: Και να κλείσω πολιτιστικά με το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Ερωτιάδα που συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα με την προβολή της παράστασης Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου, από την ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού, για όσους επιθυμούν, σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης της Ορεσιάδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μαρία, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Να είστε καλά.

0: Και από τον Εύρο θα μεταφερθούμε στην Καβάλα να συναντήσουμε και τον συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα που τρέχουν, τις επισκέψεις των υπουργών.
0: Α, και εκεί έρχεται.
1: Ακριβώς στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ήδη πραγματοποιεί επίσκεψη η κυρία Σουκούλη, υφυπουργός περιβάλλοντος. Ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί την Καβάλα και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων η υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Εξάλλου, αύριο στην Καβάλα θα βρεθεί και ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας, ενώ την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κίλια, υπουργού ναυτιλίας, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης.
0: Πολλές επισκέψεις. Είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη, βλέπεις. Είναι η δεύτερη, οπότε
1: ναι.
0: Έχετε αρκετές επισκέψεις αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη. Εξάλλου, χτες το θέμα της μετεκατάστασης του Τελωνίου από το κεντρικό λιμάνι σε άλλο χώρο έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Παναγιώτης, υπογράμμισε ότι προσπάθειε θα συνεχιστούν μέχρι ότου επιτευχθεί η μετακατάσταση του Θεσσαλονίκου που δημιουργεί πολύ μεγάλα προστοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Mm-hmm. Τώρα για τα τουριστικά να πούμε ότι η διοίκηση του Δήμου της Θάσου στην εργασία με τους ξενοδόχους, με την Ένωση Ξενοδόχων Θάσου ήταν μια συνάντηση της Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air την οποία βέβαια τέθηκε το θέμα να αυξηθούν οι πτήσεις από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το αεροδρόμιο της Καβάλας με στόχο να αυξηθεί ο αεροπορικός τουρισμός. Και τέλος, προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ της Καβάλας προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού στα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, κ. Γιώργο Θακάλογο, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού κυρίως στα κέντρα υγείας, τα οποία δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ, αλλά αλυσιδωτά τα περιστατικά μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τα κέντρα υγείας με ασθενοφόρο.
0: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, οπότε και λογικό να είναι περισσότερα τα περιστατικά, φαντάζομαι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Τετραπλασιάζονται τα περιστατικά μεταφορών, γιατί όπως είναι γνωστό η Καβάλα είναι μια πολύ τουριστική περιοχή.
0: Ναι, όλος ο νομός.
1: Φυσικά, έτσι όλος ο νομός. Άλλωστε η Θάσος αποτελεί και την αυαρχίδα του τουρισμού σε όλη την περιφέρεια. Πέρσι είχαμε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, κάπου τόσο αναμένεται να έχει αρχίσει το νησί και φέτος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά ήρθε το φθινόπωρο, 1 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τον Εύρο και την Καβάλα, να πάμε τώρα στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή συνάδελφα, την κυρία Γιαννακίδου. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλημέρα από τις Σέρες, καλό μήνα σε όλους. Πάμε το ταξίδι μας όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στον κόσμο της ενημέρωσης. Την πίστη και οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς βρέθηκε χθες στην πόλη των Σερών στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ακούσει αγρότες και ακτινοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις της ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων, που έχει προκαλέσει ένα σημαντικό πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Βέβαια. Και στις Σέρες, βεβαίως. Mm-hmm. Και στις Σέρες. Mm-hmm. Σήμερα και αυτή την ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, επισκέπτεται τις Σέρες και το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με περιήγηση εγκαταστάσεις και ενημέρωση για τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του. Ακολουθεί συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά επίσκεψη στο κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού με επαφές και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Να σας πω ότι αύριο αναμένεται στις Σέρες ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Mm-hmm. Την Περιφερειακή Ενότητα Σερών αναμένεται να επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα όμως, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και την 4η 9 Σεπτεμβρίου η βουλευτής και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη στο πλαίσιο των επισκέψεων λόγω της ΔΕΘ. Το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων, οι πιθανές τροποποιήσεις αυτού των δύο κορυφαίων στελεχών αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Τώρα, στα πολιτιστικά, γιατί δεν είναι λίγες οι εκδηλώσεις και πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, mm-hmm. Ξεκινούν στο πλαίσιο της ιστορικής εμποροπανήγυρης Κοτούσας. Θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου, που διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας, το Κοινό Σκοτουσαίων. Mm-hmm. Να πάμε στη Βυσαλτία όπου συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια 2026. Είναι η 44η διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στο Δήμο Βυσαλτίας. Ξεκίνησε με την πτώση της Γερακίνας στο Πηγάδι. Σήμερα, να πούμε την αναπαράσταση εννοείται. Mm-hmm. Και σήμερα στις 8 η ώρα θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα ενήλικα τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας. Και τέλος να σας πάω στον Άγιο Μάμα Μοναστήρα Κίου, όπου σήμερα πρωτομηνιά θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο μοναστηράκι. Στο θρησκευτικό πρόγραμμα έχουμε Μέγα Εσπερινό με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, που θα τελέσει ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, ενώ στο πολιτιστικό πρόγραμμα Μεγάλη Συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Όποιος θέλει μπορεί να διαλέξει.
1: Βεβαίως,
0: που θα πάει.
1: Διλέξει,
0: έχετε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και όπως όλη τη Βόρεια Ελλάδα αρκετές επισκέψεις υπουργών. Έτσι. Καλό κουράγιο να ευχηθώ, γιατί τρέχετε φαντάζομαι από πίσω για να τα προλάβατε όλα.
1: Όντως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: Λοιπόν, οι επισκέψεις των Υπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετές και θα παραμείνουμε στις ΣΕΡΕΣ, θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη του Υπουργού του κ. Βρούτσα εκεί πέρα, ο οποίος επισκέπτει αθλητικές εγκαταστάσεις, ανακοινώνει κάποια έργα, θα μας τα πει ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση στην το φοιτητοδρόμιο Σερών, στην πόλη των Σερών και το φοιτητοδρόμιο Σερών. Ουσιαστικά ο κύριος Βρούτσης ανακοίνωσε, έτσι έγινε μια επίσημη, βέβαια η πρώτη ανακοίνωση έγινε από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Σωστά, το θυμάμαι.
1: Η χρηματοδότηση του φοιτητοδρομίου με ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ πάει πάνω από 10 εκατομμύρια, μια πραγματικά γενναία χρηματοδότηση, για αναβάθμιση των υποδομών. Θα μεγαλώσει η πίστα κατά ένα χιλιόμετρο, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές, θα γίνει πραγματικά ένα φοιτητοδρόμιο που θα μπορεί άνετα να ανταγωνιστεί αυτοκινητοδρόμια της Ευρώπης. Άλλωστε πλέον έχουμε τον ανταγωνισμό που δεν το θεωρούν εδώ στις ανταγωνισμό με το αυτοκινητοδρόμιο που έκανε η γειτονική Βουλγαρία.
0: Σωστά.
1: Αλλά με αυτή τη χρηματοδότηση και τα έργα που θα γίνουν το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, νομίζω θα έχει τα ενία όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αν και επαναλαμβάνω, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμού παρακαλάνε σε μια περιοχή να έχει πολλά αυτοκινητοδρόμια. Δεν μειώνει δηλαδή την επισκεψιμότητα ούτε τους αγώνες η παρουσία ενός άλλου αυτοκινητοδρομίου.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα ο κύριος Βρούτσης είπε για αυτή την χρηματοδότηση ότι είναι χρήματα που υπάρχουν, δεν ήθελα λέει να κάνουμε εξαγγελίες για κάτι που θα γίνει, τα χρήματα υπάρχουν και θα ξεκινήσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα των εργασιών έτσι ώστε να γίνει ένα πραγματικά σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο που μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, να έχει όλα τα ασφάλειας και όλα τα...
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε ή όχι ακόμη?
1: Όχι, δεν είναι τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι σε καλό ρυθμό. Δεν πάει, ουσιαστικά τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Τα χρήματα υπάρχουν. Όλα πάνε σε καλό ρυθμό, δηλαδή δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Από εκεί και πέρα είπε και η Δήμαρχος Σερών ήταν εκεί, κύριε Βαρβάρα Μητσιάγκα, ήταν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Τουλέκας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σερέος, ο κύριος Βασιλείου και οι βουλευτές, η κυρία από την Ιέρα Μπαζή και ο κύριος Λεονταρίδης. Να πούμε ότι όσον αφορά το φοιτητοδρόμιο, αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης και όπως είπε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητσιάγκα, που τον υποδέχτηκε, είναι ένα φοιτητοδρόμιο πραγματικά. Είναι μια τονωτική ένωση, Παναγιώτη, οικονομική για τον νομό Σερών και για όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Όπως είπε ο κύριος Βρούτσης, εγώ έχω πάει σε πολλά έργα, έχω πάει σε πολλές πόλεις, σε πολλές αθλητικές υποδομές. Αλλά αυτό που είδα εδώ νιώθω δέος, πραγματικά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό όχι μόνο για τον νομό Σερών, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για τα Βαλκάνια το φοιτητοδρόμιο. Πραγματικά το φοιτητοδρόμιο, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί κάθε Σαββατοκύριακο εκατοντάδες και χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και να πούμε την αλήθεια ότι αυτοί είναι καλοί τουρίστες, έτσι. Και πολύ σημαντικό αυτό. Μίλησε για το πρόγραμμα Κούρος όσον αφορά το ότι πλέον γνωρίζουμε ποια είναι τα σωματεία στην Ελλάδα, πώς είναι οι αθλητές στην Ελλάδα, πώς είναι οι προπονητές στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι, όπως είπε, πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή όλων των αθλητών, όλων των σωματείων. Είπε για τη χρηματοδότηση στα σωματεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κενό μέχρι πριν από πολύ καιρό τα σωματεία δεν έπαιρναν χρήματα. Τώρα πλέον τα σωματεία παίρνουν χρήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης. Επίσης, να πούμε ότι τον ρώτησα εγώ για τη Super League 2 που ξεκινάει και είπε ότι και εκεί έχουμε το κράτος να βοηθάει, την κυβέρνηση να βοηθάει με την έννοια ότι, όπως είπε και διαφέρει αυτό και τους φίλους μας στον Παθρακικό, ότι κάθε ομάδα είπε ότι θα πάρει 250.000 ευρώ. Αν βάλουμε και τα τηλεοπτικά, που ξέρεις, τα πήρε η ΕΡΤ, ουσιαστικά η κάθε ομάδα θα λάβει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ φέτος Super League 2, η οποία ξεκινάει. Και ουσιαστικά είπε για τα πολλά χρήματα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για αθλητικές υποδομές, για τα σωματεία, που έχει γίνει μια καταγραφή των σωματείων, για τις επιτυχίες που έχουμε. Και τώρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης είναι καθοδόν για το ποπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι του ποπηλατοδρομίου τον περιμένουν. Και εδώ βέβαια θα ζητήσουν, το ποπηλατοδρόμιο βρίσκεται στο Πεθελινό του Δήμου Εμμανουέλ Παπά, θα ζητήσουν και εδώ κάποιες υποδομές να γίνουν, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, ότι ένα κοπηλατοδρόμιο το οποίο είναι σε μια περιοχή που βοηθάει πάρα πολύ, που έχουν πολλοί κοπηλάτες και ολυμπιονίκες, ότι είναι μια περιοχή που δεν έχει αέρα.
0: Μπράβο, δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικότερο για τους κοπηλάτες. Θυμάσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες τι είχε γίνει που είχε αέρα, δεν είχαν κάνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αέρα. Και εδώ βέβαια τώρα, όπως λένε οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη, του Ναυτοαθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κερκινίτη, σε τις υποδομές που μπορούν να γίνουν, δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μια διαπλάτηση, που είναι εύκολη διαπλάτηση, γιατί ήδη ουσιαστικά είναι σε καλές διαστάσεις, αλλά θέλει μια διαπλάτηση. Τι είναι οι υποδομές που μπορούν να γίνουν πραγματικά, έτσι θα φέρουν ένα κοπηλατοδρόμιο, θα κάνουν κοπηλατοδρόμιο σύγχρονο. Έρχονται εδώ διεθνείς αγώνες, είναι πολύ σημαντικό. Ο Κυρκινίτης κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο κ. Στοδόης Κρέτης, που είναι ο πρώην πρόεδρος, στη συνέχεια είναι πρόεδρος ο κ. Γιάννης Βράμπας, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Βράμπας ήταν πρόεδρος του Κυρκινίτη, ήταν καθηγητής στο ΤΕΠΑ, και με τον Θεοδόση Κρέτη, τον κ. Σουλαρίκη, όλοι αυτοί ήταν που ξεκίνησαν τον Κυρκινίτη. Ποιος θα το περίμενε ότι σε μια λίμνη του Πεθελικού, εδώ στον Ομό Σερών, θα γινόταν κοπηλατοδρόμιο και μάλιστα έχουν και αθλητές. Μάλιστα, τώρα θα υπάρχει αθλητής που θα είναι στους Βαλκανικούς Αγώνες. Τι πονέθηκε τώρα ο κύριος Δρούτσης, να δει το κοπηλατοδρόμιο. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος, η κοπηλασία μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Ανέφερε τον καλό του φίλο, όπως είπε, τον Πέτρο Γκαϊρατζή, ο οποίος θα πούμε ότι είναι σε αιρέα την καταγωγή από την Καστανούσα Δήμο Συντικής Σερών. Και βέβαια τώρα είμαστε εκεί. Βέβαια να πω ότι εκεί είναι δίπλα στο ΤΕΦΑ, η οποία ζήτησε από.
0: Δεν ξέρω, κάπου χάσαμε κάπου τη σύνδεση εκεί που βρίσκεται ο Βασίλης.
1: Δεν ξέρω τώρα να ακούγομαι.
0: Τώρα ναι. Ναι.
1: Ότι ήταν εκεί η πρόσφαση του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, η κυρία Φωτεινιέρα Βαζή, η οποία βέβαια η πρόσφαση του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ από τον Υπουργό να έχουν κάποια συνάντηση κάποια στιγμή, έτσι ώστε αυτό που θέλει να κάνει το ΤΕΦΑ είναι να κάνει ένα γυμναστήριο. Υπάρχει ήδη ένα γυμναστήριο που είναι στην είσοδο της πόλης, καθώς έρχεται από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει χώρος από πίσω. Τις σκέψεις των ανθρώπων του ΤΕΦΑ είναι να κάνουν ένα πιο μεγάλο γυμναστήριο. Πραγματικά να είναι χώρος που οι αθλητές του ΤΕΦΑ, οι οποίοι καταλαβαίνεις τι σημαίνει ΤΕΦΑ σε μια πόλη. Άλλωστε και η Κομοτηνή το αντιλαμβάνεται αυτό ως οικονομική ενίσχυση. Και όχι μόνο αυτό. Οι ομάδες παίρνουν παίκτες, αθλητές όλων των αθλημάτων
0: και προπονητές.
1: Από το ΤΕΦΑ.
0: Και προπονητές.
1: Έχουμε ένα πολύ καλό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το ΤΕΦΑ κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στις Σέρες. Άρα πάμε εκεί, πάμε στο κοπηλατοδρόμιο να δούμε τι θα δει εκεί ο κ. Βρούτης, ο οποίος πρώτη φορά το επισκέπτεται. Πάντως πραγματικά αυτό που είπε είναι για το κοπηλατοδρόμιο Σερών, ότι πραγματικά καλοτάξιδο να είναι. Έτσι, συγχαρητήρια. Του είπε ότι έτσι, τα χρήματα που ήρθαν είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό, πολύ καλό ποσό. Και πιστεύω ότι το κοπηλατοδρόμιο θα αφήσει τη σφραγίδα του, κάνει εξαιρετική δουλειά. Παναγιώτη, όποιος έρθει στις Σέρες είναι καλό να το επισκεφθεί. Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται να κάνει να πάρει ένα αυτοκίνητο, να κάνει μια βόλτα ή μηχανές.
0: Έρχονται και ιδιώτες έτσι για να.
1: Κοίτα, οι ιδιώτες πληρώνουν ένα ποσό και κάνουν. Ο πρώην.
0: Αυτά που δεν μπορούν να κάνουν στους δημόσιους δρόμους, γιατί εκεί απαγορεύεται.
1: Ακριβώς. Ο πρώην υπεύθυνος, πήγαμε στο site, ο Στέφανος Κοντρονάκης, είχε έρθει μια φορά με τους φίλους του, καθηγητές πανεπιστημίου περισσότεροι, με μηχανές, δίνεις ένα ποσό και μπορείς να κάνεις στο αυτοκίνητο. Αν πούμε ότι ο κ. Βούρτης ανέβηκε και σε ένα αγοραστικό αυτοκίνητο, έκανε τη βόλτα του, φόρεσε το κράνος, έκανε τη βόλτα του. Είναι αυτή πραγματικά είναι μια αίσθηση, η οποία δύσκολα να την περιγράψεις. Είναι μια πολύ ωραία αίσθηση να τρέξεις με ένα αγοραστικό αυτοκίνητο μέσα από την πίστη των αυτοκινητοδρομίων Σερών. Έκανε τη βόλτα του λοιπόν.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τα ξέρει καλά αυτά.
1: Ο οποίος τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος, αυτό που ακούγεται είναι ότι θέλει να χρηματοδοτήσει να κάνει πίστα που έχει πει στη συνείδηση του μηχανοκίνητου θεσμού και με αυτή την ενίσχυση τώρα των 9 εκατομμύριων ευρώ, πραγματικά το κινητοδρόμιο Σερών γίνεται ένα σύγχρονο κινητοδρόμιο από τα καλύτερα της Ευρώπης, το καλύτερο των Βαλκανίων, ό,τι και να κάνουν οι Βούλγαροι. Νομίζω ότι το Σερών είναι ένα που έχει καθιερωθεί πλέον, έχει πει δηλαδή το DNA.
0: Και όπως είπες και στο ξεκίνημα, δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Εγώ πιστεύω το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι λειτουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δηλαδή, όσο περισσότερα είναι κοντά, τόσο πιο εύκολο για να κάνουν αγώνες. Δεν θα έχουν τεράστιες αποστάσεις.
1: Είναι ενθουσιασμένοι όλοι οι οδηγοί που έρχονται εδώ. Μην ξεχνάμε ότι και να θέλει κάποιος να έρθει και με το αεροπλάνο που λέμε, είναι πολύ κοντά το ελευθερικό αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά. Ναι,
1: έχει υποδομές. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχω φτάσει στο ποδηλατοδρόμιο.
0: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να σα αφήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο θα μα πει για το Πανσεραϊκό Ατρόμητο. Είναι αύριο.
1: 8 η ώρα Πανσεραϊκό Ατρόμητο.
0: Αύριο θα μα πει 8 η ώρα. Ο κακό δαίμονα πέρυσι σα κατέστρεψε ο Ατρόμητο. Πέρυσι να δούμε τι θα γίνει τώρα στο κύπελο. Σα ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτή την επικοινωνία και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στα έργα για το σημαντικό αυτό αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν με τους ανταποκριτές μας για τις επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών σε όλη την περιφέρεια, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένουμε όλοι και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Χθες στην Κομωτινή ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος μίλησε στην Βασιλική Μαχαίρα για τις συναντήσεις που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και μέτρα στήριξης του πρωτογενής τομέα από την κυβέρνηση. Τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά το ζωικό κεφάλαιο έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως και οι αποζημιώσεις στους αγρότες μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστερούσαν. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδριανός.
1: Από χθες το πρωί είμαι στη Ροδόπη, είμαι στην Κομωτινή, στο πλαίσιο, όπως είπατε και εσείς, των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη και στη Μακεδονία και βεβαίως μαζί με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, με την πρόεδρο της ΔΕΠ την κυρία Ελευθεριάδου, με στελέχη, ήμουν εδώ και είμαι ακόμα, δεν έχω φύγει, τι θα μεταβώ στην Καστοριά σε συνέχεια των επισκέψεων αυτών που προείπατε. Είχαμε πραγματικά ουσιαστικό διάλογο και πολύ χρήσιμες συναντήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συνομιλώ με αγρότες, κτηνοτρόφους, καπνοπαραγωγούς, μελισσοκόμους εδώ στη Ροδόπη και είναι πραγματικά πολύ θετικό το αποτύπωμα και της χθεσινής επίσκεψης. Άκουσα προβλήματα που θέλουν ακόμα δεν έχουν λυθεί. Έδωσα απαντήσεις σε ερωτήματα. Είδα όμως ένα καλό κλίμα, καμία σχέση με προηγούμενες συνθήκες μετά τις καλές πληρωμές αλλά και την πλέον κατανόηση ότι έχουν δει σημαντικά βήματα από αυτή την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως με εντολή του Πρωθυπουργού σε αυτό το πλαίσιο να λύνουμε προβλήματα, να έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις, να έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στήριξης στους παραγωγούς μας. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες οι γεωπολιτικές το βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα με τα καύσιμα λόγω του πολέμου. Τη μία έχουμε μια
2: το κόστος παραγωγής το λεγόμενο
1: μικρή πτώση των διεθνών τιμών. Ήδη πάλι το πετρέλαιο όπως παρακολουθείτε και εσείς λόγω της νέας εμπλοκής και συνέχιση τη σύραξη φτάνει τα 90-91 ευρώ το βαρέλι, ενώ για τις διεθνείς τιμές, το Brent, που έχει επιπτώσεις βεβαίως στα καύσιμα και στο κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό βλέπετε η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει 10 λεπτά και τους ομιλητήρες επιδότηση στο πετρέλαιο. Και βεβαίως να θυμίζω και που συνεχίζεται η έκπτωση για την αγορά λιπασμάτων. Την είχαμε παρατείνει και για τον Αύγουστο που τελείωσε χθες. Δηλαδή όσοι αγόρασαν λιπάσματα μέχρι χθες σε δεύτερη πληρωμή για τη μία πληρωμή πάνω από 33 εκατομμύρια έγινε επιστροφές δηλαδή σε παραγωγούς μας για το κόστος δηλαδή παραγωγής λόγω των λιπασμάτων και της αύξησης λόγω του πολέμου και βεβαίως και άλλα μέτρα, είτε είναι το πρόγραμμα Αγία που συζήτησα μαζί τους, μιλάω για το αγροτικό ρεύμα που βλέπουν στις γεωκρίσεις να τηρείται η τιμή των 8,5 λεπτών κιλοβατόρα όπως είχαμε δεσμευτεί. Και η στήριξη δεν σταματάει εδώ γιατί έχουμε τους κτηνοτρόφους μας με την ευλογιά που έχουν πληγεί και εδώ ιδιαίτερα στο νομό Ροδόπης. Όμως πράγματι η συνάντηση, δηλαδή από τη συνάντηση και τις συνομιλίες υπάρχει ικανοποίηση στο κομμάτι της στήριξης των αποζημιώσεων, της απώλειας του εισοδήματος. Βεβαίως η αγωνία τους και η αγωνία
2: της. Η επανασύσταση είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι η επόμενη μέρα, εκεί θα πήγαινα, κύριε Μαχαίρα, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και για μας είναι γιατί βλέπουμε την στήριξη του από το γεγονός τομέα και της κτηνοτροπίας ως εθνική υπόθεση, γιατί θέλουμε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιφέρεια, και υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες και για τη κτηνοτροπία, γιατί επισκέφθηκα και τη τυροκομείο του κυρίου Κίδη, πραγματικά είδα την μεγάλη, πλέον διαπίστωσα τη μεγάλη ζήτηση προϊόντων τυροκομικών και ιδιαίτερα της φέτας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να είναι καθαρή η περιοχή, να μην υπάρχει...
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Τώρα πώς θα γίνει καθαρή...
1: Ναι, γιατί δεν μας επιτρέπει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός να προχωρήσουμε.
0: Πήγαμε λίγο ανάποδα σήμερα, καθώς έπρεπε να βγάλουμε ζωντανά τον Βασίλη Αναστασιάδη. Ήταν αρκετές επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή. Πήγαμε στα αθλητικά, στην επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στις Σέρες, στο αυτοκινητοδρόμιο, και τώρα θα πάει και στο κοπηλατοδρόμιο. Μετά πήγαμε στα αγροτικά, ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλη την χώρα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδριανό, και τώρα θα επιστρέψουμε πάλι στα αθλητικά. Για το λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, να πούμε ότι χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 0-2 μέσα στη Λιβαδιά, το Λεβαδιακό, στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε, καθώς το πρώτο απέναντι στην Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πρασίνων. Ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό και ένα γκόλ στο 15 λεπτά πριν το τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει ο Λεβαδιακός μετά από 2 αγωνιστικές και εκκρεμεί το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε, η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδι κυπέλου σήμερα, Βόλος Καλαμάτας στις 6. Το κυρίως πρόγραμμα είναι αύριο, όπου παίζουν και οι δύο ομάδες της περιοχής, το μεγάλο παιχνίδι του Νέστου με την ΑΕΚ. Στις 5 η ώρα στην Χρυσούπολη, θα πούμε αύριο αναλυτικά, και στις 8 η ώρα ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Ελπίζω να έχουμε τον Βασιλιά Αναστασιάδη να τα πούμε για αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος που πέρυσι θα λέγαμε κατέστρεψε τον Πανσεραϊκό με τις 2 νίκες που έκανε στα play-out μέσα έξω, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και να σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Από εκεί και πέρα το ξεκίνημα της Super League 2 θα γίνει το Σάββατο στις 4 η ώρα. Χρονικά πρώτο θα είναι το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πύργο, όπως και το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. 4 η ώρα στο ΔΑΚ λοιπόν Πανθρακικός Πύργος και 4 η ώρα ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Την Κυριακή θα έχουμε ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολη Ζάκυνθος την ίδια ώρα. Στις 6 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β'. Και υπάρχουν και παιχνίδια στις 7 του μηνός. Δευτέρα με Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4, Μαρκό Πανσαραϊκός την ίδια ώρα και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League 2. Αυτά λοιπόν, από εκεί και πέρα μένει ο Ιωαννίδης ως γενικός αρχηγός που ήταν πέρυσι στην ομάδα, ειδικός σύμβουλος φέτος. Ξέβαια ανακοίνωση ο Νέστος που επιβεβαίωνε ότι υπήρξε πρόθεση για να αποχωρήσει από την ομάδα ο παράγων που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν στον ΠΑΟ Χριστόνης, αλλά τελικά θα συνεχίσει στην ομάδα του νομού Καβάλας, παραμένει ως σύμβουλος αυτή. Από εκεί και πέρα, στον Πανθρακικό, σε ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ΚΑΠΑ19 με τον Άρδα Καστανέων, βραβεύτηκε η ομάδα μέσω του Προέδρου, του Βάμπη Σακάρη, από τον Άρδα Καστανέων για την άνοδο στην Super League 2. Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της ομάδας του Εύρου, τον κύριο Στράτο Πεχλιβανίδη. Και να πούμε βέβαια από εκεί και πέρα ότι είχαμε και την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Καβάλας, η Κεραμωτή δήλωσε συμμετοχή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κατέβει. Ως τώρα τα δεδομένα λένε ότι δεν θα κατέβει, θα είναι απόλυτη αυτή για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. όπου θα διεξαχθεί με 12 ομάδες και αν είναι και ρεμωτή 13. Και από εκεί και πέρα έγινε και η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι μεγάλη φαβορή με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι ο Άρης Πηγών, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με τη Νέα Καρβάλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, όπως και για το φιλικό το οποίο θα γίνει την Παρασκευή μεταξύ του ΑΟ Καβάλας και του Ορφέα Ελευθερούπολης, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στην περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και στη Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι, ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του τακόμι. Το τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα, ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μοζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, ναι, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι, των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων. Γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη, και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός.

0: πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκας στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν. Όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε. Όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του, ωστόσο έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία δύο χρόνια. Και κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν για μια υπόθεση να πούμε μόνο δίκαιο ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να προκληθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρ αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές πνευματικό παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
1: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για δύο 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους τέσσερις ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης

0: εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονης σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη από την ΕΡΤ Πάτρας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
2: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευρά τη κυβέρνηση. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερών δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα. Οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο κυπαλλοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τόσες πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμου, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίρο, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν ως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιόριζαν μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020, εδώ επιμένουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επικόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά, είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σπύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογική συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα, ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου, είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές εναέριες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές εναέριες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως τα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια. Καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο Ταμείος του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο υπουργό υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
5: Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως τις περιοχές που προαναφέραμε.
0: Mm-hmm.
5: Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής.
0: Mm-hmm.
5: Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φύτων πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω.
6: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τον Ζακύνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήμματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τήρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του εμπορικού επιμελητηρίου αλλά και της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητα, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάκια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μεταγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
9: Ήταν μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της περιοριστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
9: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ένα μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός του συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μία νέα φωτιά. Μπέλα.
10: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντου εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης, Φωτεινή.
11: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμις Κούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τιμές σημείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΗ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική, με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα 3 ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται 3 συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι καλό μήνα.
7: Μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδική είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα και δεν τρόφιμα. Ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρουν μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί δύο, επί τρία, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι δύο τα παιδιά, μπορεί να είναι τρία. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει. Ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα
8: ακριβώς
7: μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται, και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχει δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε πάντως και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι η αιτία αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15%, ο τομέας της ενέργειας γενικά, όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο, αλλά να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα της 740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν από το μήνα το Σεπτέμβριο τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αφηγισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε

0: Εσύ θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φορών σε ορισμένα προϊόντα.
1: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει, με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα ένα 80 για παράδειγμα, ένα 60, ένα 50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
0: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200, 300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια, θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων λειτουργούν ως ανάχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
0: ναι, γιατί εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
4: Πράγματι, και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρικού

0: τουρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ απόψε, από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
1: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχίας, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχίας, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω
1: κάποιου
2: βλάβης.
1: Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
2: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου, ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της Λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
1: commander. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
3: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
4: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΤΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση τα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον εμπερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
1: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
5: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
6: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη.
8: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
9: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πειρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κριθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου. Για την Τουρκία έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
1: Και Ελίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
10: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Πρόεδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Ελίνα Μπεθάνη.
11: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιρεών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
12: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση να γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
13: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ, με να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τη ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικία ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των ανήλικων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τη συνθήκη θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη κάλεσε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκρόβρεφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
15: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάτε, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
16: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12. ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμιαστικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας που θα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώ μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα τη ιατροδικαστική εξέταση, και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατε ενδείξει σεξουαλική κακοποίηση. Γεγονό όμω που, όπω τονίζουν αρμόδιε πηγέ, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μα, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέμπτο με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώ και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να το απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
17: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
18: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει
17: ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
19: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής: υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα.
20: Ναι.
19: Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερώσή τους από την ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Γουίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
21: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από τον Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιο, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάντς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία. Να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
22: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή.
23: 21 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη Τάνια Γιαννακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντείνεται. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία 32χρονης ότι ο άνδρας της απίφθινε άσεμνες εκφράσεις στο κέντρο της πόλης. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdzopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους και όλες. Η ημέρα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη 2026, σύστημα 352, στον 102 FM της R3 μόλις ξεκινά. Το συγκεκριμένο σύστημα θα το διατηρήσουμε μέχρι και τις 5, για να είμαστε ακριβείς στην ώρα μας, και είμαστε και δύο. Σμαρό Παυλού, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα, τουλάχιστον για όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μου επιτρέψει να παίξω λίγο μόνος.
1: Θα κάνουμε μια αλλαγή.
0: Θα κάνουμε λίγο μια αλλαγή.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλό μήνα σε όλους.
0: Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία κλασικά θα πω εγώ υποδέχεται το Σεπτέμβρη φορώντας τον διάκοσμο της έκθεσης. Μπορείτε να δείτε έτσι τα διάφορα διακοσμητικά τα οποία υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η Ιαπωνία θα είναι η τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Υπάρχουν και εδώ πάνω από την Αγγελάκη. Καλέσθητα και αυτά θα πω εγώ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορώ να τα συγκρίνω με τα φαναράκια που είχε βάλει η έκθεση όταν η τιμόμενη χώρα ήταν η Κίνα. Ένα φαναράκι το οποίο περίμεναν πάρα πολύ Θεσσαλονικοί στο συνεργείο που τα ξύλωνε.
1: Να πάρουν κανένα.
0: Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Δούλευα εκείνη τη μέρα που τα ξύλωναν, μια Κυριακή πρωί, 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και όταν το αντιλήφθηκα, πήγα και πήρα.
1: Και το έχεις ακόμη, να φανταστώ.
0: Κάπου πρέπει να είναι. Κάπου πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω το ίδιο να γίνει και μετά της Ιαπωνίας. Βεβαίως δεν είναι φαναράκι, αλλά ο ανατέλων ήλιος, το ηφαίστειο που είναι έτσι παραδοσιακές ιαπωνικές εικόνες.
1: Δείχνουν της, της φιλοσοφίας της Ιαπωνίας, έτσι, αυτά τα σύμβολα, τα ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίος διακοσμητικό, αν βεβαίως σας έλκει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος που να μας πει, τι μας λες τώρα, ρε φίλε, για όνομα του Θεού, τι σχέση έχουμε εμείς με τη Ιαπωνία.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλούς όμως τους έλκει αυτή η φιλοσοφία, γιατί έχει διάφορες πλευρές. Η Ιαπωνία, άλλους ξέρεις με τα κόμικ, το φαγητό, γενικότερα τη φιλοσοφία που έχει αυτή η χώρα.
0: Ελπίζω αυτές οι διαστάσεις, κυρίως με το φαγητό και τα κόμικ, να αναδειχθούν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της
1: ΔΕΦ. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί τώρα, για να πω και την αμαρτία μου, δεν θα επισκεφθώ την έκθεση για να κλείσω κάποιο deal με έναν Ιάπωνα επιχειρηματία. Αντιθέτως, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μην με κοιτάς με περιέργεια.
1: Θα μπορούσες όμως.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα καν. Δηλαδή, την deal να κλείσω εγώ με κάποιον Ιάπωνα επιχειρηματία. Δηλαδή, ναι. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Αντιθέτως, θα μπορούσα να την επισκεφτώ αν μου έλεγαν ότι θα φας, ας πούμε, γεύσεις. Θα μπορείς να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά ποτέ στη ζωή σου. Ιαπωνικές.
1: Έχεις δοκιμάσει όμως. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει.
0: Σουσί.
1: Σούσι όχι.
0: Ούτε μία φορά.
1: Το αυθεντικό όχι.
0: Εγώ το αυθεντικό μία φορά έχω δοκιμάσει και δεν πήγε καλά. Γι' αυτό σκέφτομαι να του δώσω άλλη μία ευκαιρία.
1: Θα του δώσεις, γιατί αυτοί φαντάζομαι θα ξέρουν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε
0: εντάξει.
1: Και άλλες γεύσεις. Μπορεί κάτι άλλο να σου αρέσει, όχι απλά να μείνει στο σούσι.
0: Τώρα, για να σου αποκαλύψω εμένα, το περιτύλιγμα δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Η γέμιση μια χαρά ήταν, αλλά το φίκι.
1: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
0: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο. Και στην κατάποση και στη χώνεψη εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Αλλά το αυθεντικό όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στο περίπτερο 13, όταν θα ανοίξει πια η έκθεση.
0: Όλο το περίπτερο, φαντάζομαι. Πάντα η τιμόμενη χώρα έχει ένα ολόκληρο περίπτερο. Ναι. Οπότε μακάρι να δοκιμάσουμε ιαπωνικές γεύσεις, γιατί όχι και τα κόμικ που είπες, που είναι της νεολαίας κυρίως, ένα πεδίο το οποίο, στο οποίο ευδοκιμεί η αγάπη για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τώρα, αν μιλήσεις σε μένα που είμαι 48, ιαπωνική τεχνολογία, το μυαλό μου θα πάει στα αυτοκίνητα. Πολύ δύσκολα να δώσουν δώρο κανένα ιαπωνικό αυτοκίνητο.
1: Ναι, λίγο δύσκολο μάλλον το αυτοκίνητο.
0: Πολλά ιαπωνικά αυτοκίνητα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τι άλλο? Τι άλλο περιμένουμε από τους Ιάπωνες? Καλά, οι επιχειρηματίες περιμένουν τα δικά τους. Οκ, σεβαστά και αυτά. Για τις συναντήσεις που θα γίνουν. Τσάι. Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στη φιλοσοφία του το τσάι, νομίζω.
0: Δεν ξέρω κιμονό αν θα φορούσα ποτέ. Δύσκολα επίσης.
1: Θα δοκίμαζες όμως.
0: Ναι, στο σπίτι μόνος, με κλειστές όλες τις πόρτες και τα παντζούρια θα το δοκίμαζα.
1: Είναι δύσκολο να το βάλεις έξω, εκτός αν είναι απόκριες.
0: Δεν θα τα αγόραζα. Δεν θα τα έχω. Θα έπρεπε κάποιος να μου το κάνει δώρο. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα για κιμονό. Ξεκινάνε και τα σχολεία σε μια εβδομάδα και τα έξοδα είναι αυξημένα.
1: Ήδη όμως, με όσα έχεις αναφέρει, ανοίγεται μπροστά μας ένας άλλος κόσμος τελείως. Θα τον φέρουμε λιγάκι πιο κοντά.
0: Με την φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ. Τώρα που το σκέφτομαι κιμονό, όχι, δεν θα. Με την καμία δεν θα.
1: Εγώ όμως θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι θα φορούσα? Θα φορούσα αυτές τις ξύλινες, αυτά τα ξύλινα υποδήματα, τα οποία σε όλα τα ντοκιμαντέρ που έχω δει θεωρώ ότι είναι η επιτομή του πιο άβολου παπουτσιού που υπάρχει στον κόσμο. Θα ήθελα μια φορά να το φορέσω, να δω πώς αισθάνονται, ρε παιδί μου, που φοράνε αυτές τις παντόφλες που έχουν μόνο ένα ξυλαράκι πάνω στο οποίο.
1: Και συνήθως είναι με τα καλτσάκια του τα άσπρα, από ό,τι έχω δει στις ταινίες.
0: Καλά,
1: ό,τι δούμε
0: αυτό με το καλτσάκι το άσπρο τώρα δεν είναι η ιαπωνική κουλτούρα μόνο. Εγώ ξέρω και ευρωπαϊκή. ευρωπαϊκές κουλτούρες που η λευκή κάλτσα είναι στο επίκεντρο, στο επίκεντρό τους, αλλά τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να δίνουμε ιδέες και για επόμενες τιμόμενες χώρες. Ναι. Δεν θα τους τιμήσουμε για την άσπρη κάλτσα.
1: Εντάξει. Όχι, σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε προφανώς με αναφορές στην έκθεση, γιατί αυτό είναι που μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία για τα εγγένεια, θα γίνουν τα εγγένεια, θα έχουμε και εμείς προφανώς τις σχετικές μας αναφορές. Θέλουμε να πιστεύουμε λίγο διαφορετικές από όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές που θα επικεντρωθούν στο αμυγός ειδησιογραφικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης. Με αυτά και με αυτά, βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι η εκπομπή λέγεται 352, που το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό σύστημα, και θα έχουμε ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι Τρίτη, δεν θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Αν είχαμε εκπομπή χθες, προφανώς θα ξεκινούσαμε με ποδόσφαιρο χθες, αλλά σήμερα έχουμε μπάσκετ στα πολύ ψηλά, γιατί από εκεί που δεν το περιμέναμε, η εθνική μας ομάδα κατάφερε και κέρδισε μετά από έναν αγώνα θρίλερ την Ισπανία, τον κακό μας δαίμονα θα πω εγώ, σε ένα μάτς το οποίο δεν το είδα, και κρατήστε το αυτό, γιατί με τους Ισπανούς ποτέ δεν βλέπω αναμετρήσεις, το θεωρώ γρουσούζικο, και αν ποτέ πω ότι θα δω αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία, σμαρώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις όχι.
1: Ωραία, θα σε αποτρέψω, θα το ξέρω, να με αποτρέψεις,
0: το σημείωσα το αυτό. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες οι οποίοι είναι σε εξέλιξη εδώ στη γειτονική Ιταλία, πολλά και διάφορα να τα πούμε μέχρι και τις 5.
1: Και τις 5.
0: Λοιπόν, η Τόνια Σουφλέρη έχει τη μουσική επιλογή της εκπομπής, επειδή ο 102 βγαίνει από μια έτσι χρονική συγκυρία αμυγός ενημερωτική. Εμείς θα κλέψουμε και λίγο χρόνο να ακούσουμε και μια-δυο νότες, κυρίως για εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αυτή την ώρα και θέλετε το μυαλό σας να χαλαρώσει κάπως και να έχετε πολλά και διαφορετικά ακούσματα. Επομένως, πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.

0: Η Τόνια Σουφλέρη νομίζω πως με το συγκεκριμένο τραγούδι στέλνει μήνυμα, το οποίο προσυπογράφω και εγώ, ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, δεν έχει τελειώσει. Καλά και βλέπω εδώ συναδέλφους και συναδέλφισες, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις, δεν φύγουμε, που δεν έχουν πάρει ακόμα την καλοκαιρινή τους άδεια και οι οποίοι κουνάνε το κεφάλι τους έτσι προς επιβεβαίωση. Παιδιά, μην πέφτετε ψυχολογικά. Για πολλούς το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπράβο, τους συγχαίρουμε. Για όλους τους υπόλοιπους, κάντε κάτι, να μην είναι το μπάνιο της προηγούμενης εβδομάδας το τελευταίο του φετινού καλοκαιριού. Έστω για 2 ώρες, κάπου μέσα στο Σεπτέμβρη, για να μπορείτε να λέτε το χειμώνα ότι εγώ κολύμπησα και το Σεπτέμβρη. Κοίταξε. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία σας.
1: Σίγουρα δεν θα είναι, γιατί έτσι όπως φαίνεται ο καιρός, θα την τραβήξει τη ζέστη ακόμη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και το Σαββατοκύριακο. Σύμμαχος. Θα έχει ζέστη.
0: Σύμμαχος.
1: Οπότε, όποιοι μπορέσουν, καλό θα είναι ένα μπανάκι ακόμη.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα, εγώ επίσης φαντάζομαι τον μπασκετικό φίλαθλο να ακούει αυτό το τραγούδι και να χαλαρώνει στο μποτιλιάρισμα της Τσιμισκή. Βεβαίως μας τα χαλάει λίγο ότι κερδίσαμε την Ισπανία και αν είχαμε κερδίσει και 2 από τα 4 προηγούμενα μάτς, τώρα θα ήμασταν καβάλα στάλογο,
1: ναι,
0: και θα ήμασταν πρώτοι στο όμιλο και θα ταξιδεύαμε στο παγκόσμιο και στην επόμενη Ολυμπιάδα.
1: Θα είχε φύγει μια έγνοια.
0: Μεγάλη. Αλλά τι να κάνουμε. Ανηφόρα.
1: Να
0: ακόμα και
1: όμως,
0: εκεί, ανηφόρα. Πού θέλεις.
1: Να σε πάω όμως λιγάκι, μια και είπες εθνική 20 χρόνια πίσω, γιατί
0: σήμερα ήταν
1: σήμερα.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτό το μεγάλο έπος. Έπος πραγματικά της εθνικής ομάδας που επικρατήσαμε των Ηνωμένων Πολιτειών τότε στο παγκόσμιο κύπελο στη Σαϊτάμα 2006. Εκείνο το παιχνίδι δεν ξέρω εσύ που βρισκόσουν, ήταν και πρωί κιόλας με την αλλαγή της ώρας, Παρασκευή. Εγώ πάντως είχα μια εξεταστική,
0: ναι,
1: την οποία την άφησα για λίγο στην άκρη για να δω το παιχνίδι, να πανηγυρίσω. Μετά ήθελα 2-3 ώρες μέχρι να συνέλθω μετά από αυτό το αποτέλεσμα. 109-95. Το τελικό.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το έβλεπα κι εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι το έβλεπα επειδή δεν θυμάμαι τι ακριβώς έκανα. Έχουν περάσει και 20 χρόνια και μπράβο σου που θυμάσαι. Είμαι σίγουρος ότι κάπου περίμενα μια σύσκεψη στην ΕΡΤ να τελειώσει για να μάθω τι θα κάνω στην έκθεση τότε. Γιατί ήταν 1 Σεπτεμβρίου και τότε είχε έκθεση.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η τιμόμενη χώρα, ας πούμε, το 2000.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε, αλλά σίγουρα περίμενα να μάθω τι ακριβώς θα κάνω στην έκθεση βλέποντας μπάσκετ. Δεν ξέρω, Νίκος, τι έκανε. Δεν ξέρω, θυμάται. Νίκος Καραγιώργης.
2: Καλησπέρα. Φυσικά και παρακολουθήσαμε το ΜΑΤ, διότι είχαμε στην ΕΡΤ έκτακτη εκπομπή.
0: Καλά, σωστά. Ο συνάδελφος φυσικά είχε έκτακτη εκπομπή. Ναι,
1: δούλευε. Σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
2: Ήταν, όπως είπατε και εσείς, πότε περάσανε 20 χρόνια και μάλιστα ο Βασίλης Πανούλης, όχι μόνο, απλά επειδή ο Βασίλης Πανούλης είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, έχοντας βέβαια δίπλα του και τον συνοδοιπόρο κουμπάρο του, επιστήθιο φίλο του Νίκο Ζης, που ήταν και εκείνος μέλος εκείνης ομάδας. Mm-hmm. Όμως, όπως θα θυμάστε, είχε δεχτεί μια αγωνιά από τον Βαρεχάο ή Βαρεζάο, όπως θέλετε μπορείτε να τον πείτε, και ολοκληρώθηκε άδοξα η παρουσία του σε εκείνο το τουρνουά. Και είχε χρειαστεί κιόλας να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώθηκε άδοξα η παρουσία του σε εκείνο το τουρνουά και είχε χρειαστεί κιόλας να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

0: και ομάδες σε διάφορα τουρνά οι οποίοι δεν ήταν παίκτες του NBA, τα πρώτα αστέρια, δηλαδή παίκτες πρώτης γραμμής. Πραγματικά αυτοί που το χαρακτηρίζουν έπος νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ mm-hmm. δίκιο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε τον LeBron James, είχε τον Dwayne Wade, είχε δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν τεράστια καριέρα και θεωρούνται θρύλοι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και όχι μόνο, δηλαδή έχουν μπει στο Hall of Fame, στο Springfield της Μασακουσέτης και πραγματικά έχουν κερδίσει τον σεβασμό και νομίζω, με την παρουσία τους μέσα στα γήπεδα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, συγγνώμη Δημήτρη, και μετά από τόσα χρόνια ο LeBron James εξακολουθεί και παίζει.
2: Εξακολουθεί και παίζει.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι,
2: αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα.
0: Ναι, εδώ έχει τύχει να παίζει αντίπαλος με παίχτες και ενώ στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τους πατέρες τους και μάλιστα πολλοί του το έχουν πει στη διάρκεια του παιχνιδιού και ο ίδιος χαμογελάει, εντάξει, με νόημα. Είναι πραγματικά ανθεκτικό στον χρόνο και θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά βιονικό.
2: Επίσης, εγώ θυμάμαι να παρακολουθώ στο διαδίκτυο σε μια εκπομπή, μια κοινή συνέντευξη Παπαλουκά Διαμαντίδη, που έχουν πετύχει την, μετά τη Σαϊτάμα φυσικά, έχουν πετύχει την Αμερικανική αποστολή νομίζω σε Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ναι.
2: Και
0: τους αναγνώρισαν, τους θυμήθηκαν.
2: Ο Κόμπι Μπράιαντ τους μιλούσε με τα μικρά τους και έλεγαν παιδιά μας ξέρουν με τα μικρά. Μάθανε παιδιά με τα μικρά γιατί τους κυδέψατε τότε το 2006 έτσι. Μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Είναι πιο εύκολα να προφέρεις το μικρό από ότι το επίθετο.
1: Σίγουρα.
2: Καλά εντάξει, τώρα το Παπαλουκά και το Διαμαντίδης μια χαρά. Σκέψου να ήταν Κουγιουμτζόπουλος, ας πούμε.
0: Εδώ του έβγαλε το καπέλο Μάικ Σιζεύσκι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στο Πανεπιστήμιο του θυμισμένου Ντιούκ. Mm-hmm. Πλέον έχει αποσυρθεί και ήταν τότε προπονητής της εθνικής ομάδας. Πραγματικά έπλεκε το εγκόμιο και της εθνικής ομάδας συνολικά, αλλά και του Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον οποίο το συνέδεε μια σχέση πολλών ετών, διότι ο Coach Γιαννάκης πολλές φορές τα καλοκαίρια και στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του ταξίδευε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακολουθούσε προπονήσεις κολεγίων και είχαν φτιάξει μια σχέση φιλίας με τον Μάικ. Γενικά ήταν μια νίκη η οποία πραγματικά έγινε θέμα παγκοσμίως τότε, γιατί αντιμετωπίσαμε και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που είχαν παρατάξει οι Αμερικανοί και παρόλα αυτά καταφέραμε να τους κερδίσουμε παίζοντας με το δικό μας τρόπο, δηλαδή με το, όπως το λέγανε, με το Greek way of basketball, οι ξένοι και ειδικά οι Αμερικανοί. Και όπως είπαμε, πραγματικά ήταν μια νίκη αυτή η οποία άλλαξε γενικά τον τρόπο σκέψης των Αμερικανών, τον τρόπο με τον οποίο θα έπαιζαν μελλοντικά και θα αντιμετώπιζαν τις ομάδες, ειδικά αυτές που θα αποτελούσαν και απειλή για αυτούς, γιατί δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια και οι Γάλλοι, και οι Λιθουανοί και οι Γερμανοί ήταν ομάδες οι οποίες είτε τους δυσκόλεψαν είτε τους κέρδισαν μετά όμως από αρκετά χρόνια.
2: Λοιπόν, εκεί θέλουμε να ξαναβρεθούμε σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες και η Εθνική άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας με την εμφάνισή της κόντρα στην Ισπανία που εγώ θα το ήθελα βεβαίως να τη δω και στα προηγούμενα μάτς με τέτοια ανθεκτικότητα και με τέτοια αποφασιστικότητα να παίζει. Δυστυχώς δεν έγινε. Τέλος πάντων κρίμα, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Κερδίσαμε τους Ισπανούς και πάμε για τα επόμενα τώρα. Νίκο, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
0: Νοέμβριο, φυσικά και προλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που κερδίσαμε την Ισπανία πλέον ορίζουμε την τύχη μας. Κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας. Θα χρειαστούμε σίγουρα τρεις νίκες στα παιχνίδια αυτά. Θα παίξουμε δύο φορές με την Γεωργία, θα παίξουμε εντός έδρας με την Ουκρανία και θα παίξουμε και εκτός έδρας με την Ισπανία. Mm-hmm. Πρώτα είναι το παράθυρο του Νοεμβρίου να μετρήσεις με τους Γεωργιανούς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το χρειαζόμασταν, το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Μια τέτοια νίκη και μάλιστα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είδαμε ότι 18.000 και πλέον φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν χθες στις κερκίδες του ΆΚΑ. Το χάρηκαν με την ψυχή τους, το πανηγύρισαν στο τέλος. Ήταν, θα λέγαμε, ένα ξέσπασμα συνολικά και του κόσμου και της ομάδας και του Σπανούλη μετά στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου. Και πλέον παραμένουμε ζωντανοί. Είμαστε στο κυνήγι της πρόκρισης, στο κυνήγι ενός από των τριών εισιτηρίων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελλο της επόμενης χρονιάς. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια, τα άλλα δύο παράθυρα τα οποία απομένουν, λίγο πριν από το τέλος του 2026 και στο ξεκίνημα του 2027. Με την αισιοδοξία πλέον ότι προλαβαίνουμε το τρένο και ότι θα είμαστε στο Κατάρ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
2: Νίκο, κάπου διάβαζα και θα ήθελα έτσι να δω αν μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο κομμάτι που λέει ότι στα επόμενα παράθυρα οι βασικοί μας αντίπαλοι θα παίξουν και αυτοί χωρίς τα μεγάλα τους αστέρια από το NBA.
0: Ισχύει.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει αυτό το πράγμα.

0: Γεωργιανοί δεν θα έχουν τον Μαμουκελασβίλη και δεν θα έχουν και τον Μπιτάτζε που αγωνίζεται στο NBA. Λογικά όμως θα είναι ο Σενκέλια, ο οποίος αγωνίζεται από φέτος στο Ντουμπάι, στην Euroleague. Και είναι παίκτης γενικά ο οποίος λίγες ώρες να έχει τη διάθεσή του, θα κάνει το ταξίδι για να παίξει και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και στους Ουκρανούς θα υπάρχει ο Μιχαλιούκ, που είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για την Ουκρανία, ο πιο ποιοτικός περιφερειακός που έχουν οι Ουκρανοί, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και για μας δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή με ποια σύνδεση θα παραταχθούμε. Αν θα είναι οι παίκτες της EuroLeague, εντάξει, για τον Γιάννη δεν το συζητάμε, ούτε βέβαια για τους παίκτες που αγωνίζονται στα κολέγια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αλλά γι' αυτό λέω ότι αυτή η νίκη ουσιαστικά μας επανέφερε στις ράγες, αλλά και μας ανέβασε πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση και το ηθικό για να πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε στο παγκόσμιο και μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα 4 επόμενα παιχνίδια.
1: Νίκο, τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι και σε ποια σημεία, ας πούμε, βλέπεις να έχει περιθώρια για βελτίωση η Εθνική Ενόψη και των επόμενων παιχνιδιών και τα παράθυρα?
0: Περιθώρια για βελτίωση πάντοτε υπάρχουν. Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ, όπως στάθηκαν πάρα πολύ και ο Σπανούλης, παρότι γενικά δεν το κάνει, σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην Era Sports, στην παρουσία του Νίκ Καλάθη, ο οποίος στα 37 του πραγματικά είναι αυτό το οποίο λένε για τους παίκτες που αγωνίζονται στη θέση του point guard, ένας στρατηγός μέσα στο παρκέ. Και επίσης το ξέσπασμα του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος έβαλε 29 πόντους, έβαλε πάρα πολύ μεγάλα σουτ, μας κράτησε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού μαζί βέβαια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά ειδικά για τον Μίτογλου, ο οποίος πέρασε γενικά μια δύσκολη χρονιά στον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας και πολύ υψηλών δυνατοτήτων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το κρατάμε και θέλουμε να το δούμε να το επαναλαμβάνει και στα επόμενα παιχνίδια, στα επόμενα παράθυρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επίσης την στήριξη του κόσμου, ο οποίος αν και η εθνική ομάδα έχει απογοητεύσει με τις εμφανίσεις της, γέμισε το γήπεδο και είχε μια από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτά τα 17.733 άτομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 17.677, όπως λες. Το αναφέρει και η FIBA, ότι είναι το τρίτο παιχνίδι με τη μεγαλύτερη.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την αγάπη που έχει ο Έλληνας και στο μπάσκετ, αλλά ειδικότερα στην εθνική ομάδα, η οποία δεν αποκαλείται χωρίς λόγο η επίσημη αγαπημένη. Είναι η επίσημη αγαπημένη. Είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα, η οποία έβγαλε τους Έλληνες πρώτοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις πολύ μεγάλες τις επιτυχίες στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Και γενικά το μπάσκετ ήταν ένα άθλημα το οποίο μπήκε πολύ γρήγορα μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Και πολλοί το χαρακτηρίζουν την αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Νομίζω εντάξει, θα συμφωνήσω με αυτό για τις πάρα πολλές επιτυχίες που έχει χαρίσει στα ελληνικά χρώματα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό.
2: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, Νίκο, ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Είναι μια νίκη που για μας μας έδωσε ανάσα. Έφερε προβληματισμό στην Ισπανία.
0: Ναι, φυσικά. Και δεύτερη συνεχόμενη μετά την εντός έδρας ήττα από την Πορτογαλία για τους Ισπανούς. Οι οποίοι από εκεί που φαινόταν ότι θα πάνε τρένο προς το Κατάρ, τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις, υπάρχει περισυλλογή, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει στενοχώρια γιατί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν να το κλέψουν μάλλον για την ακρίβεια το χθεσινό παιχνίδι. Και πολλές φορές ξέρετε, είναι το momentum είναι με την ομάδα η οποία καταφέρει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Με αυτό το τρίποντο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, παίκτη του Παναθηναϊκού, εκεί ίσως πολλοί να πίστευσαν ότι πλέον η ψυχολογία ήταν με το μέρος των Ισπανών. Γι' αυτό αυτή η νίκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για την ελληνική ομάδα. Είναι σίγουρα και αυτή σε πρόβλημα πλέον και είναι γενικά ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον όμιλος, ο οποίος όλα θα κρυφθούν στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και όλες τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την πρόκληση.
2: Κάτσε λίγο, Νίκο, μαζί μας, γιατί θέλω το σχόλιο σου, κάτι που συζητούσαμε με την Σμαρό πάνω, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάπου μας τρολάρει λίγο.
1: Τον Miami Heat.
2: Και τον Miami Heat, αλλά και της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Και ο προπονητής του Γιάννη
2: Αντετοκούνμπο, με τις δηλώσεις του.
1: Ο Έρικ Σπέλστρα, ο οποίος είδε από κοντά δύο παίκτες του στους Miami Heat, ήταν στο παιχνίδι της Ιταλίας με τη Σερβία για να δει τον Σιμόνε Φοντέκιο και τον Νίκολα Γιώβιτς, και ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι τους προτρέπουμε να συμμετέχουν οι παίκτες.
2: Α, τους προτρέπουν τώρα, στα παιχνίδια, Νίκο, να
1: εκπροσωπούν τη χώρα τους. Λατρεύω να τους βλέπω έτσι, να παθιάζονται.
0: Δεν νομίζω ότι λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Είναι και ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ο Πατ Ράιλι το ξέρει όμως το πώς παθιάζεται ο προπονητής των Χίτων να τους βλέπει να παίζουν για τις εθνικές ομάδες.
0: Κοιτάξτε, η περίπτωση του Γιάννη είναι μια ιδιάζουσα, ιδιαίτερη. Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, ότι άλλαξε ομάδα, προερχόταν από μια χρονιά που έπαιξε σε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια. Επομένως ήταν δύσκολο να είναι μέσα στις επιλογές, μάλλον ο ίδιος να αποτελεί μια επιλογή για τον Σπανούλη. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι σε αντίθεση με ό,τι κάνει ο Γιόκιτς, ο Ντόντσιτς, ο Μάρκανεν, γενικά παίκτες οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα στο NBA, δεν βάζει πλάτη. Δηλαδή, ότι ο Γιάννης ποτέ δεν θα πάει στον Ράιλ, στον Σποέλστρα ή παλαιότερα στον Doc Rivers ή στον Χόρτ που ήταν ο GM των Bucks, για να ζητήσει ο ίδιος να απαιτήσει, αν θέλετε, ή να πει ότι το αναλαμβάνω εγώ, το παίρνω πάνω μου και να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα. Είναι μια άποψη η οποία υπάρχει και επικρατεί γενικά στο χώρο αυτή, ότι ο Γιάννης, ξέρετε, δεν θα βγει μπροστά για να το κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι εμείς θα είμαστε παρόντες στο Κατάρ, θα έχουμε τον Γιάννη στο ρόστερ και θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε, να συμμετάσχουμε και για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28 στο Λος Άντζελες. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπόλστρα λέει ψέματα, γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι παίζουν στο και από τους γενικά στα παράθυρα και με τις εθνικές ομάδες. Αλλά θα πω και πάλι ότι ο Γιάννης ήταν μια περίπτωση που ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση αυτό το καλοκαίρι στο NBA και με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, δηλαδή από χρονιά στην οποία αγωνίστηκε λίγο λόγω προβλήματος τραυματισμού. Καταλαβαίνετε ότι επειδή αποτελεί πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, ίσως να ήταν και ο ίδιος δυσαρεστικός από την πλευρά του να ζητήσει κάτι τέτοιο από τους Heat, από τους οποίους βέβαια μείνεται πλουσίο πάροχο. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, ρεπορτάζ και σχόλιο. Νίκος Καραγιώργης, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Αν σας λέει κάτι το τραγούδι, Kenny Loggins, Danger Zone, έχει πρωτοακουστεί αυτό το τραγούδι στην ταινία Top Gun, το νούμερο ένα Top Gun, τότε. Έτσι.
1: Τότε, ναι.
0: Όχι το τελευταίο που το βγήκε πριν από μερικά χρόνια.
1: Το έχω δει, όχι όμως και τότε.
0: Το τότε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Το τότε, ναι. Εγώ, όχι, ούτε εγώ το είδα το τότε. Δεν μ' άφηναν οι γονείς μου να βλέπω και τόσο τηλεόραση στο τότε, αλλά ακούστηκε στο Top Gun για τους λίγο έτσι μεγαλύτερους.
1: Και τι τραγούδια εκείνη η ταινία, ε?
0: Πολύ, πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Καλά, εντάξει, ταινιάρα από τις λίγες, παρόλο που σχετίζεται με μαχητικά αεροσκάφη και σίγουρα πολλά περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο δικός μας συνάδελφος Νίκος Λαδιανός. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα και για άλλη ώρα, τους χαιρετισμούς μας στους πολύ πρωινούς. Είναι ένα τραγούδι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κάπως σε βάζει σε μια διαδικασία ταχύτητας. Εμένα αυτό το αίσθημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι, το Danger Zone. Μια δύναμη, μια υποδύναμη, μια ταχύτητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σας προτρέπω να μην ακουμπάτε έτσι ελαφρά την καρδία, το πόδι σας στο γκάζι. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αρκετή κίνηση. Επομένως, χαλαρώστε για να απολαύσετε την μουσική και την ενημέρωση εδώ από την εκπομπή και μην δείτε κιόλας την Θεσσαλονίκη ως πίστα, γιατί αυτοί που την είδαν ουσιαστικά θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε αυτόν τον 24χρονο για τις γκαζιές τη Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου που είδε το πλακόστρωτο της παραλίας ως πάρκινγκ και τη Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου ως πίστα. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά. Προβλέπονται όλα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επομένως, εμείς οι υπόλοιποι, οι κοινοί θνητοί που δεν έχουμε και τα αυτοκίνητα της σούπερ υποδύναμη, ας μην βάζουμε τους εαυτούς μας αυτή τη διαδικασία. Να δείχνουμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν είμαστε ασχέτως του τύπου και της μάρκας του αυτοκινήτου που έχουμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάπου έχει παρατραβήξει λίγο αυτό το φαινόμενο.
1: Με την επικίνδυνη οδήγηση, έτσι.
0: Με την επικίνδυνη οδήγηση εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν ο οποίος αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι. Έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν που αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι και θέλει να το δείξει.
1: Να πιάσει
0: να κάνει
1: όρια,
0: επίδειξη δηλαδή, όχι, και να το πηγαίνει με 30. Γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνει. Δηλαδή, αν θέλεις να δείξεις ότι έχεις μια Lamborghini, πρέπει να πηγαίνεις με 20.
1: Για να τη δούμε όλοι.
0: Ακριβώς, όχι με 120. Έχω πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι θέλουν να μου αποδείξουν ότι βάλαν μια καινούργια εξάτμιση και ότι θεωρούν, ας πούμε, τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης τους δικό τους τσιφλίκι και πίστα ράλι. Που δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά γι' αυτό θα πούμε περισσότερα αύριο, βάζοντας στη θέση του σχολιαστή έναν πολύ νέο άνθρωπο οδηγό ταχύτητας που θεωρητικά και το δικό του αίμα πρέπει να βράζει και βράζει για την ταχύτητα, αλλά θα τον ρωτήσουμε πώς δίνει διέξοδο σε όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργείται. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Μπάσκετ συνέχεια.
1: Να κλείσουμε λιγάκι μετά των εθνικών ομάδων και των προκριματικών για τα ευρωπαϊκά παράθυρα, για το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που πήρε το εισιτήριο στην επόμενη φάση, το εξασφάλισε με τη νίκη της επί της Ισλανδίας με 110-73 εκτός έδρας. MVP για την Τουρκία ήταν ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέτι Όσμαν. Και να μείνουμε λιγάκι στο μπάσκετ.
0: Ξαναπες το λίγο αυτό.
1: Ποιο?
0: MVP, ναι,
1: MVP
0: εκεί,
1: ήταν,
0: ναι,
1: ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ωραία, ναι, έτσι μου αρέσει να τα ακούω. Πειράζει, δεν είναι επανάληψη, δεν βλάπτει.
1: Όχι, παιδί, ναι, επανάληψη φυσικά.
0: Ναι, μη τυρμαθήσεως, λέγανε στο δικό μου το σχολείο. Ναι.
1: Ακριβώς. Και να σε πάω όμως τώρα σε μια πιο δυσάρεστη είδηση. Καθώς ακόμη ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, της μπασκετικής ομάδας, στάθηκε άτυχος μετά τον Κέντρινγκ Νάν, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Τραυματίστηκε στην προπόνηση των Πράσινων και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Του τοποθετήθηκε ενάρτητικας και υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει γύρω στον 1,5 μήνα, που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε όχι πολλά.
1: Ελπίζουμε όχι πολλά, για να δούμε έτσι και ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό, να έχουν οι ομάδες όλα τους τα αστέρια. Και φυσικά είναι πολύ κακό να τραυματίζεται ένας παίκτης. Το έχουμε ξαναπεί και να έχει τέτοιους βαρύς τραυματισμούς που θα τους κρατήσουν και πίσω αγωνιστικά. Είναι κρίμα και για τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και για την ομάδα.
0: Ναι, προφανώς. Περαστικά λέμε σε κάθε έτσι τραυματισμό σε οποιοδήποτε παίκτη ή παίκτρια από οποιοδήποτε άθλημα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε στίβο, τα βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες, οπότε τα περαστικά μας είναι δεδομένα. Τα περαστικά μας προφανώς είναι δεδομένα και προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στην Bundesliga, μια σεζόν η οποία μπορεί να ξεκίνησε ονειρικά, δυστυχώς δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι Ελλάδα, θα τολμούσα να πω εγώ.
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λες.
0: Και έχει γίνει και κάπως viral, επειδή υπάρχει και μια πολιτική διάσταση όλης αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να σχολιάσω και θέλω να το αφήσω εδώ, γιατί θέλω να σεβαστώ το βουνό, αυτή την ανηφόρα που έχει να ανεβεί προσωπικά ο συγκεκριμένος παίκτης, στον οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη τρέφουμε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και γενικότερα.
1: Αν γνωρίζετε έτσι η αξία του σε τόσο μικρή ηλικία, ότι έχει καταφέρει τόσα πολλά και το θαυμασμό όλων.
0: Ας τον αφήσουμε λοιπόν λίγο ήσυχο και έξω από τη δημοσιότητα, είτε την αθλητική είτε την πολιτική, για να του κάνουμε την ανάβαση έστω και ελάχιστα πιο εύκολη.
1: Να ελπίσουμε να έχει πολύ καλή ανάρρωση και γιατί όχι, αν καταφέρει έστω και να προλάβει κάποια παιχνίδια, λένε οι εκτιμήσεις έτσι πάντα σε μια τέτοια κατάσταση, ότι ίσως χάσει όλη τη χρονιά. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει και ένα μικρό θαύμα.

0: λοιπόν, ξεκίνημα του ποδοσφαίρου θα κάνουμε με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος, κάτσε να δω τις βαθμολογίες, είναι από εκείνες τις φορές που από μέσα σου, εγώ θα το πω και απ' έξω μου, δεν με πειράζει, είναι σφύρατο, λήξτο, φτάνει. Νομίζω ότι είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, με 6 βαθμούς, και κάποιοι από εμάς λένε φτάνει, σφύρατο, λήξτο, να τελειώνουμε.
1: Λίγο νωρίς, δεν βρίσκεις.
0: Πολύ νωρίς, όχι λίγο ρε Σμαρό, είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έχει απ' όλα, έχει δράση αύριο για το κύπελο, έχει παίκτες που έρχονται, έχει μεταγραφές οι οποίες είναι στα σκαριά, έχει μια αγωνιστική δράση πλήρης θα τολμούσα να πω, και έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη μαζί μας, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά, γιατί εμείς είμαστε έτσι λίγο χωρίς τάξη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, Μαρό, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλό μήνα σε όλους. Τι νωρίς να μπει και Σεπτέμβριο, όντως θα μπορούσαν να το τελειώσουν το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο Γιάννη, ναι, πολύ ωραία, ναι.
2: Σεπτέμβριο, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής καλοκαιριού, έτσι, όχι πρωταθλητής μεταγραφών, γιατί εκεί είπαμε υπάρχει ένα θεματάκι λίγο, κάποιες χρονοκαθυστερήσεις παραδοσιακά, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μη τι άλλο πρωταθλητής καλοκαιριού ήταν. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα κυπέλου, βέβαια, με τον Όφη, ο οποίος είναι αύριο στις 10 και 4 το βράδυ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς πιο αργά κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, έχεις αλλά... δίκιο σε αυτό. Αρκετά αργά.
0: Αυτό σημαίνει...
2: Αρκετά αργά, δηλαδή, όσοι πάμε αύριο στην Τούμπα, εντάξει, εγώ προσωπικά θα πάω και λόγω της μετάδοσης για την Era Sport, αλλά θα τελειώσουμε μετά τα μεσάνυχτα, και όχι απλά το μάτς θα τελειώσει μετά τα μεσάνυχτα. Αν πάω μετά και δηλώσεις και λοιπά, θα πιάσουμε μία η ώρα.
0: Θα δουλεύετε οπότε... δύο μέρες για ένα μάτς θα δουλεύετε, θα μπορούσε κάποιος να πει. Σίγουρα θα δουλεύετε και μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, θα πάμε 2 του μηνός και θα φύγουμε 3 Σεπτεμβρίου. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε λοιπόν τώρα σοβαρολογώντας ότι η νίκη στο Περιστέρι άλλαξε το κλίμα μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, τον αποκλεισμό από την Μπραν, γενικά όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, την εσωστρέφεια, την μεγάλη απογοήτευση. Αυτή η νίκη και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, με ανατροπή, με μια καλή εικόνα που άφησε σε γενικές γραμμές η ομάδα, σίγουρα έφερε χαμόγελα. Αλλά δεν σημαίνει από μόνη της τίποτα. Μπορεί να ήταν η δεύτερη νίκη και εμείς να λέμε αστειευόμενοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή, γιατί έχει και τη διαφορά τερμάτων, γιατί νίκησε, είχε και μια ευρεία νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του, πέρα από τον αγώνα κυπέλου με τον Όφη, έχει τα δύο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και με τον Άρη βέβαια στην Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό είναι στην Αθήνα την Κυριακή, μετά είναι στην Τούμπα με τον Άρη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει δύο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, τα οποία θα δείξουν πράγματα, θα δείξουν δηλαδή αν όντως η ομάδα μπορεί να έχει υψηλούς στόχους φέτος ή αν θα έρθουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα που θα προκαλέσουν και πάλι προβληματισμό και εσωστρέφεια. Φυσικά προς το παρόν υπάρχει προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Είναι για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ξανασυναντιούνται Γιάννη μετά τον τελικό οι δύο ομάδες.
2: Για τον ΠΑΟΚ με αυτόν τον αγώνα, κατά σύμπτωση βέβαια με τον Όφη και πάλι μετά από τον τελικό του Βόλου πριν από μερικούς μήνες. Θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε να πάρει ο ΠΑΟΚ εκδίκηση, ρεβάνς και λοιπά, αλλά όταν χάνεις ένα τελικό, τι ρεβάνς να πάρεις σε ένα παιχνίδι της League Face που δεν κρίνονται και τα πάντα εδώ που τα λέμε, γιατί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα παίξει για τη League Face του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, με την ΑΕΚ εντός κάποια στιγμή τέλος Οκτωβρίου και με την Καλαμάτα εκτός έδρας Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις αγώνες για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι βέβαια καλό να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο κύπελλο.
0: Η ΑΕΚ είναι εντός ή εκτός, Γιάννη? Είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ?
2: Εντός είναι στην Τούμπα. Με Ατρόμητο και Καλαμάτα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Και προχωράει ο πρώτος ή και οι δύο από αυτή την τετράδα των ομάδων?
2: Όχι, είναι ένας ενιαίος όμιλος.
0: Α, η βαθμολογία είναι ενιαία. Ναι, okay.
2: Των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απλά οι πρώτοι τέσσερις θα περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Οι άλλοι οχτώ έχουν αγώνες. Μετά οι υπόλοιποι που θα μείνουν τελευταίοι θα μείνουν έξω. Είναι μια τέτοια κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Επειδή πέρσι ξεκίνησε με εκείνο το βαρύ, τη βαριά ήττα στον Λεβαδιακό και μετά είχε προβλήματα, αλλά αν δούμε την περσινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ήττα από το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά στη League Phase, τελικά όμως πήγε στον τελικό, έτσι. Πήγε από έναν δύσκολο δρόμο, μπορούμε να πούμε, αλλά έφτασε στον τελικό. Τώρα θα πρέπει, γιατί κάθε χρόνο δεν μπορείς να πηγαίνεις από τον δύσκολο δρόμο, θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, σε αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, όπου βέβαια παραδοσιακά σε τέτοιους αγώνες γίνονται και αρκετές αλλαγές, δίνεται και χρόνος σε παίκτες που δεν έπαιξαν σε προηγούμενους αγώνες, παίζουν και κάποιοι νεαροί, μπορεί να δούμε αύριο να παίζει ο Μπαταούλας στόπερ, βέβαια μπορεί να δούμε και το Μύθου να παίζει center for, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και νεαροί. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη κατάσταση, θα έχουν την ευκαιρία και ορισμένοι ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν πολύ να αγωνιστούν στο αυριανό παιχνίδι και κάποιοι βασικοί τροποντινά να ξεκουραστούν εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι είναι τραυματίες πέρα από τους μακροχρόνια πόντες, το Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, είναι τραυματίες ο Λουσέ, ο Καμαρά, ο Χατζηδιάκος είχε κάποιες ενοχλήσεις την περασμένη Κυριακή, σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα μάθουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά του. Ίσως να δούμε να παίζει για πρώτη φορά ο Σέρβος το νέο απόκτημα, ο Ούγκρεσιτς. Και βέβαια όσον αφορά στις μεταγραφές, ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Κράσνονταρ, αναμένεται μέχρι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει σήμερα με την ομάδα του ένα τελευταίο παιχνίδι για το κύπελο της Ρωσίας. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δεξιό μπακ, γιατί υπάρχει μόνο ο Κένι. Ψάχνει και σέντερ φορ. Υπάρχουν ο Μύθου και ο Ενδιαγέ, σίγουρα θα πρέπει όμως να έρθει ένας ακόμη. Ψάχνει και έναν χάφ, ένα εξάρι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτά τα μεταγραφικά, γιατί είπαμε ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά φτάνει την τελευταία στιγμή των μεταγραφών και προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 3 κενά, 4, αλλά ο ένας είπαμε θα είναι εκτός απροόπτου, Ντιέγκο Κώστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Γιάννη Βοητσίδης με ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Για χαρά.

0: Ωραία, να δούμε και εντάχει λιγάκι το πρόγραμμα του κυπέλου. Πρώτη αγωνιστική για τη League Face, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 6, Βόλος Καλαμάτα. Αύριο έχουμε 5 αναμετρήσεις. Στις 5, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 5.30 Μαρκό Κηφισιά. Στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Την ίδια ώρα στις 8, Λάρισα Ολυμπιακός. Και στις 10.15, όπως μας είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, αρκετά αργά, ΠΑΟΚ ΠΑΕΟΦΗ. Αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, στις 9, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη αγωνιστική της League Phase.
1: Λοιπόν, μια League Phase η οποία έχει 16 ομάδες, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Αυτές είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και Λεβαδιακός. Προφανώς όλοι δεν έχουν βαθμούς, είναι στο μηδέν, γιατί σήμερα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα θα προκριθούν απευθείας, όταν θα τελειώσει η League Phase, στην προημιτελική φάση. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν play-offs για να διεκδικήσουν τα άλλα 4 εισιτήρια και να δημιουργηθούν έτσι οι 8. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ακούσατε τους αγώνες που θα δώσει, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται για όλες τις ομάδες, με το maximum των βαθμών να είναι 12 και από εκεί και πέρα να παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Στην προημιτελική φάση, δηλαδή στους 8, οι αγώνες είναι μονή χωρίς παράταση. Στα ημιτελικά, διπλοί αγώνες προβλέπεται παράταση σε περίπτωση συνολικού ισόπαλου σκορ μετά τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός στο ΟΑΚΑ είναι προφανώς μονός και εκεί υπάρχει παράταση, πέναλτι, η γνωστή διεξαγωγή ενός τελικού μεγάλης διοργάνωσης. Επειδή το έχω ξανακάνει ως σχόλιο, θα ήθελα να το επαναλάβω. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλου, γιατί δίνει περισσότερους αγώνες στις ομάδες. Αυτό που δεν μου άρεσε πέρσι είναι το γεγονός ότι φτάσαμε τελευταία αγωνιστική και εξαιτίας του τηλεοπτικού προγράμματος οι ομάδες ήξεραν αν θέλαν νίκη και με πόσα γκολ ήθελαν νίκη για να καταταγούν σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, και ο Παναθηναϊκός στα τελευταία τους παιχνίδια, τα οποία ήταν χρονικά και χρονικά τελευταία, έτσι, ήξεραν, παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, ότι ήθελε νίκη με 4 γκολ διαφορά για να είναι μέσα στους 4 πρώτους. Αυτό δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί άφηνε έτσι την αίσθηση ότι και κάποια παιχνίδια μπορεί να ξεφύγουν κάπως στο σκορ για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλοι. Ενώ αν γίνονταν όλα, παραδείγματος χάρη, σε μία ώρα συγκεκριμένη, αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Τώρα, πώς θα ταιριάξει αυτό με την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων που θα πρέπει να
0: είναι ταυτόχρονη,
1: είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πάντα, μα πάντα, μα πάντα κερδίζει η τηλεοπτική μετάδοση.
0: Γεγονός
1: ίσως γι' αυτό
0: ότι
1: ξεκινάει και το μάτς του ΠΑΟΚ στις 10:15.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Sky, να πούμε και να το πούμε
0: το
1: και αυτό,
0: μετάδοσης.
1: Είναι το κανάλι μετάδοση, το οποίο έχει πάρει και το κύπελο.
0: Ακριβώς.
1: Και ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα δείχνει, αν θα δείξει έναν ή δύο ή περισσότερους αγώνες, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και τι ακριβώς γίνεται και με την πλατφόρμα που ετοιμάζει.
0: Η οποία ετοιμάζεται, ναι, και λένε ότι μέχρι τέλη του μηνός ίσως να είναι έτοιμη, οπότε θα δούμε και πώς θα γίνει η προβολή των παιχνιδιών.
1: Μα πρέπει κιόλας.
0: Υπάρχει μια υβριδική πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε πώς θα μοιραστούν τα παιχνίδια.
1: Το Sport FM TV, ας πούμε. Εγώ αν ήμουν φίλαθλος του Ηρακλή, επειδή ο Ηρακλής εκεί θα δείχνει τα παιχνίδια του, θα είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, όχι αγωνία, δεν έχω ποτέ αγωνία για αθλητικά θέματα, για το πώς θα γίνει αυτή η πλατφόρμα, ποιο θα είναι το κόστος της, αν θα είναι μηνιαίο, αν θα υπάρχει με το παιχνίδι κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει με το ΠΑΟΚ TV πριν από πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το μέλλον, οψόμεθα.

0: Να αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά, γιατί στην εκπομπή πάντα φιλοξενούμε και άλλες ειδήσεις από εδώ, από την πόλη και όχι μόνο. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, βρέθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Έκανε αυτοψία στο Αλκαζάρ ή αλλιώς Τέμενος Χαμζά Μπέι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, στο μεταξύ, όταν ήρθε η Μαρό και μου είπε αυτή η είδηση, είπα: ναι, προφανώς πάντα μας ενδιαφέρει η περιφέρεια, να βρούμε κάποιον από την Λάρισα να βγει να μας πει. Μου λέει: όπα, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει, μην μπερδεύεσαι. Εδώ, Θεσσαλονίκη, Εγνατία, το μουσείο.
0: Ναι, είναι σήμερα η επίσκεψη της Υπουργού. Και είναι και πολύ ωραίο, γιατί ήδη από τις τελευταίες μέρες είχαν αφαιρέσει τις λαμαρίνες. Οπότε, όποιος περνούσε από εκεί, από το σημείο, από την Εγνατία, φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και οι φωτογραφίες από το εσωτερικό που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ότι είναι πολύ εντυπωσιακός ο χώρος. Τα εγγένεια αναμένεται να γίνουν στις αρχές Οκτώβρη. Να πούμε ότι το μνημείο αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες και θα δοθεί στο Μόμους για να φιλοξενεί διάφορες περιοδικές εκθέσεις, το οποίο θα έχει αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα γίνει και να ανοίξει ο χώρος πλέον να μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί.
1: Εγώ τα μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ. Έτσι.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, τώρα το κατάλαβα. Όχι, έχει και εδώ Αλκαζάρ.
1: Εγώ τον μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ, το οποίο βεβαίως είναι τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας. Δεν μου πήγε το μυαλό. Για ποιο λόγο η κυρία Μενδώνη να πάει στο Αλκαζάρ, αλλά τέλος πάντων, αφού το είπες εσύ, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, αλλά λέω εντάξει, οκ.
1: Για εδώ μιλάμε, για το Αλκαζάρ τη
0: Θεσσαλονίκη. Ή αλλιώς Χαμζά Μπέι, έτσι.

0: Λοιπόν, ως γνωστόν, μας το είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, υπάρχουν μεταγραφές οι οποίες δουλεύονται από τις ομάδες ακόμα. Κάποιες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι Άγγλοι έχουν πει, οι Άγγλοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν τους εμπιστευόμαστε τους Άγγλους δημοσιογράφους, αλλά κάτι θα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αντίθεση, ας πούμε, με τους γείτονες Τούρκους δημοσιογράφους που ο Βασίλης Βλαχόπουλος μου έχει πει να ακούω 10 και να κρατάω ένα.
1: Α, ωραίο.
0: Εντάξει, okay. Αλλά φαντάζομαι οι Άγγλοι δεν ενέκουν σε αυτή τη συνομοταξία.
1: Νομίζω και εγώ πως όχι.
0: Έχουν πει ότι ο Ολυμπιακός και Χαλ έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μουζακίτη έναντι ενός ποσού της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, θα πω εγώ, ο Χρήστος Μουζακίτης να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έκανε το ίδιο δρομολόγιο πριν από περίπου 2 μήνες. Λέω όμως, λένε οι Άγγλοι, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πει τίποτα, που σημαίνει ότι το βάζουμε όλο αυτό σε 2 εισαγωγικά.
1: Που σημαίνει όμως ότι υπάρχει και καπνός.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχει καπνός και όπου υπάρχει καπνός. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε, είναι σαν το Βατικανό κι εμείς. Αν είναι μαύρος, κάτι καίγεται, είναι λευκός. Κάτι γίνεται.
1: Θα
0: δεν
1: έχει
0: ξέρω.
1: Πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ για τον ίδιο φαίνεται ότι είναι αρκετά επιτυχημένη. Τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως τα πάει πάρα πολύ καλά. Και μένει να δούμε εάν θα προχωρήσει αυτό του Μουζακίτη. Βεβαίως υπάρχουν και σχόλια, γιατί εμένα ξέρεις, πάντα μου αρέσει, το έχω αυτό, είναι πετριά μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαβάζω και τα σχόλια.
1: Μα έχουν ενδιαφέρον πάντα.
0: Ναι, εάν θα φύγει ο Μουζακίτης μετά τον Τζολάκη, δεν ξέρω πόσοι Έλληνες παίκτες θα μένουν στον Ολυμπιακό. Είναι ένα ερώτημα,
1: ναι,
0: αυτό, ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι το ξέρουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων. Αυτά, πώς το λένε οι δημοσιογράφοι, επί του πιεστηρίου.
1: Ακριβώς. Ναι.

0: Άφηνα και την ψυχή μου στο γήπεδο για αυτή τη φανέλα. Αποχωρώ ήρεμος και υπερήφανος. Ποιος το έγραψε χτες?
1: Εντάξει, ο Μέση.
0: Ο Μέση. Μεγάλη είδηση κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε από την Εθνική Αργεντινής, έβαλε τίτλους τέλος σε μια καριέρα που μετράει 21 χρόνια νομίζω. Πήρε με την Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο το 2022, φέτος έφτασε σε έναν ακόμη τελικό κοντρά στην Ισπανία, κέρδισε το Copa America το 2021 και το 2024 και όλα αυτά από τα 34 του χρόνια και μετά όλες αυτές οι διακρίσεις. Και πήρε φυσικά αυτή την απόφαση να αποχωρήσει πλέον στα 39 του χρόνια, μετά και την απώλεια βέβαια του πατέρα του.
1: Η οποία τον συγκλώνησε,
0: το συγκλώνησε
1: προσωπικά
0: ακριβώς.
1: Και μένει να δούμε τι θα κάνει με το υπόλοιπο της ατομικής του, πλέον της προσωπικής του
0: καριέρας.
1: Εγώ πάντως είμαι πολύ διχασμένος. Μη με βάλεις να αποφασίσω Μέση ή Μαραντόνα.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες Μέση ή Ρονάλντο.
1: Όχι βέβαια. Αυτό το δίλημα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή...
1: Αλλά τέλος πάντων, στο Μέση ή Μαραντόνα, μιας που μιλάμε για θρύλους μετά την... Δηλαδή τώρα πες ότι είχες μια πολυκατοικία στο Buenos Aires.
0: Ναι.
1: Και ήθελες να τιμήσεις το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θρύλο της χώρας σου.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις μια τυχογραφία.
0: Ένα μιούραλ εντυπωσιακό.
1: Ναι. Θα είχες να διαλέξεις προφανώς μεταξύ του
0: Μέση και του Μαραντόνα.
1: Ποιον θα ζωγράφιζες? Και μη μου πεις και τους δύο. Σε θέλω να πάρεις θέση τώρα.
0: Έχω δει από κοντά και το mural του Μαραντόνα στην Νάπολη, που έχει συνδεθεί και είναι η Νάπολη. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση. Τον έχω ζήσει και περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θρύλος ο Μαραντόνα φυσικά και είμαι πολύ λίγη για να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση.
1: Η πρώτη ρογμή στο δίδυμο αυτής της εκπομπής μόλις έγινε, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε τη μέρα και την ώρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Σμαρού Παυλού. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο την
1: ώρα. Σε ολόκληρο το δίωρο. Τώρα θέλω για την επόμενη ώρα να σκεφτείς αυτό που πραγματικά μόλις μας είπες ότι θα διάλεγες το Μέση έναντι του Ντιέγκο.
0: Εντάξει, θα το σκεφτώ.
1: Έτσι να το σκεφτείς. Παρακαλώ πολύ. Μουσική για δευτερόλεπτα και δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωτιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθούμε. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, το Ρεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους σας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Μας εντοπίζετε στους 101 όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103,5 οι υπόλοιποι στο νότιο Εύρο, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης 91,2 ή 98,1, για νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3 και για το νομό Σερών στους 101,5. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη μέθοδος ακρόασης στο rteco.gr. Βρίσκεται τα link των περιφερειακών σταθμών και μας ακούτε όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στην απογευματινή συντροφιά του δικτύου. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και η μουσική μας διαδρομή ξεκινά σχεδόν αυτονόητα, θα έλεγα, με ένα τραγούδι που έχει τον Σεπτέμβρη σαν τίτλο του. Από εκεί και πέρα έτσι θα κάνουμε, δεν θα μείνουμε μόνο στην εποχή ή σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, θα περάσουμε από το ελληνικό τραγούδι των προηγούμενων δεκαετιών, στη σύγχρονη δημιουργία, από την παράδοση στο έντεχνο, από την ποντιακή μουσική και τις ανατολίτικες αναφορές, αλλά και τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγούδιου σε νεότερους ερμηνευτές. Τραγούδια όπως κάθε μέρα κάνουμε, που έχουν τους δικούς τους δημιουργούς, τις ιστορίες τους, αρκετές περιπτώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές πίσω από την πρώτη ηχογράφηση. Θα αναζητήσουμε τα στοιχεία που εξηγούν γιατί κάθε τραγούδι παραμένει στο ρεπερτόριό μας. Τουλάχιστον αυτά τα μεγάλα τραγούδια και περνούν από γενιά σε γενιά. Ξεκινάω λοιπόν με ένα Σεπτέμβρη, τι άλλο, ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης. Σε μουσική Παντελή Θαλασσινού, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, από το Καλαντάρι, το υπέροχο κοινό άλμπουμ του 2006. Όπου ο Σεπτέμβρης εδώ δεν είναι απλά ένας μήνας στο ημερολόγιο, ο Κατσούλης, σπουδαίος αυτός στιχουργός και ποιητής, τον αντιμετωπίζει σχεδόν σαν έναν χαρακτήρα που περνά από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικές εικόνες, το σχολείο, τον τρίγο, την νεότητα και τελικά τι άλλο, την ενηλικίωση, και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον του τραγουδιού. Ο ίδιος ο Σεπτέμβρης μοιάζει με έναν άνθρωπο.
2: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι από εκείνα που συνδέθηκαν περισσότερο με τη συνεργασία του Θανάση Παπακουσταντίνου με τη Μελίνα Κανά. Κυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ Λάφυρα και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης γραφής του Θανάση Παπακουσταντίνου, που έχει και παραδοσιακές αναφορές και σύγχρονη τραγουδοποιία και έναν στίχο που χρησιμοποιεί εικόνες της φύσης έτσι για να μιλήσει καλύτερα για την ελευθερία αλλά και για την ανθρώπινη σκέψη. Η συμμετοχή των κορυφαίων Ασκαμπάντ είναι αυτό το στοιχείο που προσθέτει, αν θέλετε, και ένα μικρό μουσικό άξονα, καθώς το συγκρότημα έφερε στοιχεία από και μουσικές από την δική του μουσική παράδοση της Κεντρικής Ασίας. Αερικό.

Πάμε τώρα στο 1982 και σε ένα τραγούδι που προέρχεται από την ανατολική παράδοση, γνωστό με τον τίτλο του δίσκου «Η ζωή μου κύκλος κάνει» ή αλλιώς «Φτάνει, φτάνει». Χάρης Αλεξίου βεβαίως, με τον αδερφό της, τον Γιώργο Σαρή. Αυτό το τραγούδι είναι ένα παραδοσιακό, σε φόρμα παραδοσιακό της Ανατολής. Η διασκευή έχει γίνει από τον Κώστα Γανοσέλη, ελληνική στίχη από τον Μιχάλη Φακίνο. Σε εκείνο το άλμπουμ του 82, Απρίλης μήνας, ήταν λίγο πριν το Πάσχα, είχε κυκλοφορήσει ή ξεπεράσει τις 70.000 πωλήσεις μόνο εκείνο το διάστημα, και ο δίσκος αυτός που είναι ένα μείγμα έτσι καινούριων τραγουδιών και επανεκτελέσεων, μια πρακτική που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες δουλειές Αλεξίου, ελάτε να το θυμηθούμε.

ένα σπουδαίο τραγούδι ολοκληρωτικά, σπουδαίο και το επόμενο που ακολουθεί. Πριν πάμε σε αυτό, να σας επιθυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή από τις 4 και μετά θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης, τον Λοκομόντο, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσουν οι Λοκομόντο το ερχόμενο Σάββατο στις Σέρες, στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης Σερών. Και δεύτερη αφορμή, ο πενιντάριστος. Οι Λοκομόντο που πενινταρίζουν μέσα από τον Γιώργο Ζαμπέτα, βέβαια, το εξαίρετο αυτό τραγούδι σε στίχους του Ναπολεόντα Ελευθερίου και με μια καινούργια εκδοχή με άρωμα Τζαμάικας, όπως πάντα. Μάρκος Κούμπερς, λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι μαζί μας στις 4 και 10 περίπου το απόγευμα. Τώρα, ένα τραγούδι που ανήκει πλέον στον πυρήνα του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου, η όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη, επίσης του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη, αποτελεί το πρώτο κομμάτι, έτσι ιστορικά να δούμε κάποια στοιχεία, από τον κύκλο Λιποτάκτες, έναν από τους πρώτους σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη. Γράφτηκαν τα τραγούδια από το 1952 μέχρι το 1954 σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της δημιουργικής του πορείας. Υπήρχε μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία πίσω από τους στίχους, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο αδερφός του, ο Γιάννης, έγραφε τα ποίηματά του σε μικρά χαρτάκια και στη συνέχεια τα πετούσε στον κήπο του σπιτιού του στα Χανιά, καθώς θεωρούσε ότι δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να τα κρατήσει. Ο Μίκης όμως τα μάζευε αυτά τα χαρτάκια και έτσι μέσα από αυτήν την παράξενη και σχεδόν τυχαία, μπορεί να πει κανείς, διαδικασία, συγκεντρώθηκε το ποιητικό υλικό που αποτέλεσε και τη βάση για τους Λιποτάκτες. Έρχεται λοιπόν αυτό το τραγούδι το 60, ηχογραφείται με τη φωνή στην αρχή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, στη συνέχεια ξεπέρασε το ελληνικά σύνορα, απέκτησε διεθνή διαδρομή με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ερμηνεία της Edith Piaf, της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας από τη Γαλλία, στην ταινία του 62 «Οι εραστές του Τερουέλ». Και σήμερα ακούμε μια καινούργια προσέγγιση, πολύ πολύ πρόσφατη, με την Σοφία Ελευθερίου να το ερμηνεύει. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση επιχειρεί να φέρει την όμορφη πόλη λίγο πιο κοντά στον ήχο των παραδοσιακών ελληνικών οργάνων. Η ενορχήστρωση υπογράφεται από τον Χρήστο Δαλιάννη, ο οποίος συμμετέχει και ως μουσικός στο βιολί και στο λαούτο, μαζί του Δημήτρης Αξιώτης, ένα δικό μας παιδί από το Βόρειο Εύρο, στο λαούτο, ο Σταύρος Μακρύς στο κοντραμπάσο, η Αθανασία Σπαθιά στο κανονάκι, ο Παναγιώτης Λοΐζου στο ούτι. Έτσι λοιπόν, αυτή η νέα διασκευή που θα ακούσετε στηρίζεται κυρίως καθαρά στο ακουστικό ήχο και με έντονες αναφορές στην ελληνική και ανατολικο-μεσογειακή, να πω, μουσική παράδοση. Γραμμένο λοιπόν αρχές δεκαετίας του 50, ηχογραφημένο αρχικά το 60 και να που έρχεται και στο σήμερα η όμορφη πόλη μέχρι το διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
7: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
7: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
8: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Το Λεωνοτράγουδο, ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Από τα τραγούδια για τους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 95-96 είχε κυκλοφορήσει και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, γιατί θα το. Όσοι εκείνη την εποχή ζούσατε, θα το έχετε βρει σε διάφορες εκδοχές και σε βινίλιο και σε CD και σε μια πολύ ωραία κασετίνα, η οποία φιλοξενούσε μέσα και το CD και το βινίλιο και ολόκληρη την ιστορία του δίσκου αυτό. Βεβαίως υπήρχαν μέσα τραγούδια, ποίηματα της Απφούς, του Δεσσαλίτη, του Κώστα Καριωτάκη, της Μαρίας Πολυδούρη και φυσικά του Μιχάλη Γκανά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο Λεωνοτράγουδο που ακούσατε. Και πάμε τώρα, συνεχίζοντας, σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Ο υπέροχος μουσικός, ο Μάνος Αχανινοτόπουλος, συναντά εδώ που θα ακούσετε τώρα τον Αλέξη Παρχαρίδη, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, στο δίσκο Ιάκυνθο, που κυκλοφόρησε το 1998. Το τραγούδι μάλιστα αποτελεί και μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου άλμπουμ, το οποίο συνδύασε τη σύγχρονη ματιά του Χαλινοτόπουλου με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης και ιδιαίτερα της ποντιακής παράδοσης. Ο ίδιος ο Παρχαρίδης μάλιστα είχε μιλήσει για το τραγούδι ως μία από τις πρώτες μεγάλες μουσικές του συναντήσεις με το χώρο του έντεχνου, και όπως είχε αναφέρει αρχικά τον άγχωνε, επειδή ήταν διαφορετικό από όσα είχε τραγουδήσει μέχρι τότε, αλλά στη συνέχεια αγαπήθηκε από το κοινό και ο Ιάκυνθο. Η δουλειά αυτή που θεωρείται ένας από τους δίσκους που ανέδειξαν και την προσπάθεια δημιουργικής συνάντησης της παράδοσης με τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Η Λογέννητη, αλλιώς το όνειρο.

Τώρα ήθελα να μεταδώσω ένα άλλο τραγούδι για τη συνέχεια, αλλά επειδή είναι 10 λεπτών δεν θα προλάβουμε από ό,τι βλέπω το χρόνο. Θα πάμε διαφορετικά και μάλιστα σε ένα τραγούδι που έρχεται από μια τηλεοπτική, που έχει μάλλον μια τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά του Αλφα, την Εξαφάνιση. Προβαλόταν αρκετά πίσω. Χρήστος Παπαδόπουλος, Χαίγε Τσιτζιάν, Ελένη Πανταζή, Γιώργος Νταλάρας. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Πάμε πάλι πίσω στον χρόνο. 1992 θα σταθούμε τώρα. Στο φίλημα του χρόνου, το δίσκο της Βούλας Αβίδη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου. Ένας δίσκος βέβαια που δεν περιλάμβανε μόνο τραγούδια του Θαλασσινού. Υπήρχαν και τραγούδια του Νότι Μαυρουδί, του Διονύση Τσακνή, του Θάνου Φουριώτη και άλλων δημιουργών. Εδώ αυτό είναι από τις πρώτες συνεργασίες του Θαλασσινού με τον Καρασούλο και αποτελεί ένα υπέροχο δείγμα του ελληνικού τραγουδιού των αρχών της δεκαετίας του 90, πρώτη ερμηνεία από τη Βούλα Σαβίδη, αργότερα ακολούθησε και αυτή του ίδιου, του Παντελή Θαλασσινού.

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι το 98 από το άλμπουμ 13.000 μέρες του Σοκράτη Μάλαμα. Υπογράφει ο ίδιος τη μουσική, στους στίχους ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Ένας υπέροχος δίσκος. Και σε αυτό εδώ που κινείται ανάμεσα στη νυχτερινή ζωή, τον ερώτα, το χορό, αλλά και την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τα προσωπικά του όρια. Δύσκολο όμως, όπως και να το κάνουμε. Και πάλι καλό μήνα, αύριο θα τα ξαναπούμε περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους ακρότες του δικτύου, από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση, βέβαια, είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άλλων των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η νεκροψία νεκροδομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέινάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είσαι, ρε, λέει, ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν παίξεις αυτό το τραγούδι, δεν το μεταδώσεις αρχή του Σεπτέμβρη, θα σε φάνε καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά, Wake Me Up When September Ends από Green Day, αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλη τη σεζόν. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και χαρά και λίγο περισσότερη έτσι ευκολία και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που με το καλησπέρα μου στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες, το άκου να δεις, τα φιλιά μας στην εκπομπή από το fan club μου, από τη Στέλλα και την Νατάσα. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες, διότι και η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, 3η-1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα σας ξαναπώ, καλό μήνα να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Είπαμε, επιστρέψαμε σιγά-σιγά και συγκεκριμένα εκεί στο κέντρο, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα, λοιπόν, αν κάτσω να παριθμίσω όσους, όσες γιορτάζουν, θέλω 2 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα να πω τώρα πού να πρώτο πω χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Αθηνά. Αχ, τη φίλη μου την Αθηνά, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να είσαι έτσι φωτεινό πλάσμα όπως είσαι, γερό και τυχερό. Λοιπόν, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μόσχος, Σιμεωνία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλα και πολλοί πολλοί άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ελπίζουμε έτσι αυτός ο μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Εξάλλου, μην μου στεναχωριέστε ότι τελείωσε το καλοκαιράκι, διότι ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα που, όπως σας είπαμε και χθες με το φίλο μου τον Χρυσόστομο τον Παρανό, προβλέπεται να είναι ένας θερμός Σεπτέμβρης. Καλά, εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, καθημερινά είπαμε κοντά σας 5 με 7. Σεπτεμβριάτικο χαλαρωτικό μαγαζίνο για οτιδήποτε θες να μάθεις και δεν θέλεις να μάθεις, αλλά και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, επειδή μου άρεσε αυτό, είναι η μέρα, λέει, της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Ποια είναι αυτή η τυχαία ευγενική πράξη? Ας πούμε να κεράσεις έναν καφέ, μια μπύρα σε έναν άγνωστο. Κέρασε το και σε ένα συνάδελφο, σε ένα φίλο. Δεν πειράζει, μετράει. Φτιάξε, λέει, ένα κέικ, μοίρασέ το στους γείτονες. Εντάξει, και άμα δεν χωνεύεις τους γείτονες, στους συνάδελφους. Και άμα δεν χωνεύεις και τους συναδέλφους, τέλος πάντων σε αγνώστους. Να χαρίσεις λουλούδια επίσης, ένα φίλο ή μια φίλη σου. Εμείς θα σας χαρίσουμε μουσικές, θα σας χαρίσουμε το χαμόγελό μας. Θα ξαναματευχηθούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και καλή σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ιστερία, που ξεκινάει έτσι καινούρια σεζόν. Όχι, δεν έχουμε Ιστερία. Απλά μας αρέσει αυτό το τραγούδι από Def Leppard. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, είναι η εκπομπή που ακούτε τα δικά σας τραγούδια. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Αυτά είναι, μιλάμε με τους ακροατές και μας παίρνει ο Ιρμός και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Στην Στέλλα, στη Γεωργία, στην Νατάσα, αυτό μου λέει τώρα εδώ η φίλη μου η Νατάσα, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και επιτυχίες. Και φυσικά στην εορτάζουσα τη φίλη μου εκεί που μας ακούει στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, που της ξαναεύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να παραμείνει αυτό το υπέροχο πλάσμα που είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα μου λέει η Αθηνά που γιορτάζει σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, καλή νέα σεζόν. Ετοιμαζόμασταν λέει να ανοίξουμε, καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, γιορτάζουμε. Έχουμε λέει το ευλογημένο, άκου να δεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τα λέμε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. 1η του Σεπτέμβρη έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αναφορικά με τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, συγκεκριμένα σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με ζέστη, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Ελλάδα και εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα έχουμε καταιγίδες, ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέμε, από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός και την Πέμπτη θα έχει πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, η δροσιά αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί πολύ, διότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι μιλάμε για ένα θερμό Σεπτέμβρη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι παίρνουν καμιά φορά άδεια μέσα στο Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του χωριού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτές τις εναλλαγές του καιρού. Θέλουμε ένα UFO και ένα Doctor Doctor.

Serenade, κλασικό και διαχρονικό. Έτσι περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποχαιρετάμε, λέει, σιγά σιγά το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τα πρωτοφτώχεια. Ελπίζω όχι. Επίσης, λέει, πού πήγες, λέει, το καλοκαίρι, πήγες πουθενά? Ναι, από large σε extra large. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια μηνύματα να μας στέλνετε στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη στο κέντρο της πόλης και αν έχετε κάνει τη βόλτα σας στο κέντρο θα είδατε φυσικά αυτά τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμόμενη φέτος χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Χρήστος Τσεντεϊμεΐδης, μας είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα αλλά και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνάει πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, για έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει θεωρητικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1664 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που εννοείται ότι θα συμβάλλουν αισθητά στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Όλα αυτά βέβαια με έναν ορίζοντα το 2030 θα είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης. Τότε δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο. Υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε και να δούμε να γίνεται και αυτό έστω και το 2030. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς ως γνωστόν Χατήρι δεν χαλά. Και το αφιερώνουμε εκεί στον Δισκόβιο στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και φυσικά και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό.

Πάλι στο τηλέφωνο, έτσι, με έχεις πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, θα ευχόμαστε συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα που είναι ούκο λίγοι και ολίγες. Μεταξύ άλλων, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Sir Barry Allan Crompton Gibb, Βρετανό μουσικό, μαζί με τους νεότερους δίδυμους αδελφούς του, Robin και Maurice, απέκτησαν παγκόσμια φήμη ως φυσικά το συγκρότημα των Bee Gees, ένα από τα πιο εμπορικά, από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής, όντας σήμερα ο Barry Gibb ο μόνος εν ζωή από το συγκρότημα των Bee Gees. Οπότε για να τιμήσουμε και εμείς και τους Bee Gees, αλλά και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο αν είστε στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα σας το λέμε αυτό, αποστάσεις ασφαλείας τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον 102 να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά. Αν είσαι στην εργασία, υπομονή, λίγο ακόμα θα περάσει. Αν είστε σε διακοπές, ακόμα καλύτερα, κάντε και μια βουτιά για μας.

πες μου τώρα ότι δεν σε μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο μελωδικό. Έτσι μας θυμίζει, είπαμε, τα παλιά. Είπαμε, εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που θυμόμαστε οι παλαιότεροι και εμείς νέοι θεωρούμαστε, αλλά μαθαίνουν κυρίως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Barry Gibb των Bee Gees, το μόνο εν ζωή μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, έχει γενέθλια σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εκτός από τον Barry Gibb, γενέθλια έχει και η Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan. Ας το πω καλύτερα όπως τη γνωρίζουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, Gloria Estefan. Γεννήθηκε 1η του Σεπτέμβρη του 1957, σβήνει τα 69 κεράκια. Είναι κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δεν το λες και λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μακρινό 1984 με το συγκρότημα Miami Sound Machine. Γνώρισε αμέσως επιτυχία με τα τραγούδια της όπως το Dr. Beat, το Conga, Words Get in the Way και άλλα. Το 1987 το όνομα του γκρουπ άλλαξε σε Gloria Estefan και A Miami Sound Machine. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 90, όπως είπαμε, τα 100 μάλλον εκατομμύρια αντίτυπα. Από το 1984 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 2 American Music Awards, 3 Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards και συνεχίζει να κερδίζει. Και το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει λίγο το μάθημα Zumba που είχα κάνει κάποτε, γιατί κάθε φορά που έκανα μάθημα Zumba μας έβαζαν το τραγούδι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Όπως σας είπαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, 32 βαθμοί Κελσίου, Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός, Πέμπτη θα έχουμε βροχούλες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

Εδώ το χορεύουμε, γκόγκα. Μαρία, Γκλώρια, Μαρία, Μιλαγρόσα, Φαγάρδο, Γκαρσία, Ντε Στεφάν. Μόνο να το πεις αυτό, τελείωσε. Πάει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. 1η του Σεπτέμβρη, στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να, αυτά δεν μπορώ. Για διατροφή, σου λέει, και άσκηση μετά τις διακοπές στη στάση R3. Καλά λένε, καλά τα δείχνουνε. Άσκηση κάτι κάνω, από διατροφή ακόμα το παλεύω. Αυτή η διατροφή που κάνω, αχ, έκανα χθες ζωή ένα υπέροχο κρυθαράκι στη γάστρα με τυριά μέσα, με ντοματίνια, με σαλατούλα, με κρεμμυδάκι. Αυτά είναι ελαφρύ, θεωρείτε, δεν θεωρείτε ελαφρύ, λέμε τώρα. Αλλά έκανα και τα τυριά, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι, και άμα βάλεις και ποικιλία τυριών, δηλαδή, και όχι και έτσι, και αυτό το τυρί και όχι το άλλο το τυρί. Και αυτά, άσκηση τώρα, ναι, σήμερα πήγα γυμναστήριο τουλάχιστον, αλλά δεν καίγονται έτσι. Έκανα και σηκωτάκι, να τα λέμε και αυτά. Και δεν θα πιεις και λίγο κρασάκι? Πάει διατροφή. Αυτό ήτανε. Σιγά σιγά, μην αγχωνόμαστε, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου παραλίες, εδώ σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί στο υπέροχο Ποσίδη, διότι πάω πολύ συχνά και διαβάζω με πολύ έτσι χαρά ότι με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, 30 Αυγούστου, το δεύτερο Clean Fest Ποσίδη 2026, φυσικά στο Ποσίδη Χαλκιδικής. Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αυτή δράση καθαρισμού, ενώ το πράσινο λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης. Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρα και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών, άκου να δεις τώρα, εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας, κατασκήνωση, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά ξύλινα αντικείμενα, τελάρα, βαρέλια, σωλήνες, μέχρι και νεροχύτης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο αυτού του Clean Festival πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή ανοιχτή συζήτηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Clean Guns. Μπράβο στα παιδιά, είπαμε, επικροτούμε, χαιρόμαστε, χειροκροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες για να καθαρίζουμε τις παραλίες. Βέβαια, πρέπει και εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Και ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1979 οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο 3, εμείς όμως θα ακούσουμε το New Year's Day, διότι για όλους εμάς και νομίζω και για πολλούς από εσάς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία το Σεπτέμβρη, εμάς ξεκινά και το καινούριο πρόγραμμα σιγά σιγά του 102, είναι σαν να είναι η δική μας πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης. Οπότε γι' αυτό New Year's Day και U2 ακούγεται δυνατά εδώ στο, άκου να δεις, τον 102.

Η θάλασσα λέει μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό. Αυτά μας αρέσουν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβριο. Είπαμε καλή σεζόν, με υγεία και χαρά. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και κάτι όμορφο θα συμβεί στην πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 3η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη. Αυτό το Σάββατο που ξεκινάει και η έκθεση, 90 στον αριθμό, 5 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα συνεχίσω με Clash, διότι σαν σήμερα το 1983 ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Clash, ο Mick Jones, απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα των Clash και μάλιστα την απόφαση για την απομάκρυνσή του την είχαν πάρει τότε ο Paul Simonon και ο Joe Strummer.

1η του Σεπτέμβρη, είπαμε απαγορευμένες εκφράσεις τύπου καλό χειμώνα, γιατί δεν μπαίνει και ο χειμώνας. Θεωρητικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Επίσης, τα κεφάλια μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαστε, λέει, στρουθοκάμιλοι. Πολύ σωστό. Καλό από καλό καιρό. Σιγά-σιγά συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι ζεστός και τα μπάνια μας και το Σεπτέμβρη. Οπότε σιγά-σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις τον 102 και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με David Bowie, διότι σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single με τίτλο John, I'm Only Dancing. Είναι η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία μετά το Starman, αλλά επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την 90η Death που είναι πρώτο πυλών και θα λάβει χώρα στην πόλη μας από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, τώρα εγώ πώς τα συνέδεσα στο μυαλό μου, στο ξανθό μου το κεφάλι, θα κλείσουμε με China Girl, άσχετο με την Ιαπωνία, απλά έτσι μου ήρθε κοντά, και θα πάμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, λίγο κινησούλα στη Μοναστηρίου και στην Ίωνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβράρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία ωστόσο ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς καλοσχέση είναι πλέον το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, μετά από 37 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και το έργο παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από τον επόμενο μήνα το Αλκαζάρ θα ανοίξει για το κοινό ως εκθεσιακός χώρος, με τη λειτουργία του να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με το Μόμους. Η πρώτη έκθεση στο χώρο αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα πρώτα χρόνια οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί θα αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Νέα ενεργειακά έργα με τη Ρωσία προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν από κοινού σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι, γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά, στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμείς μερακλώσαμε πάντως εδώ. Λοιπόν, μετά από ένα χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα και μία σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις, σε χωριά, σε ορεινά μέρη, σε παραλίες, δίπλα της και γύρω της, μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει η ίδια και όχι μόνο, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τραγούδια που έγραψαν για εκείνη τόσο ο Σοκράτης Μάλαμας όσο και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη, στο Θέατρο Γης, η Ιουλία Καραπατάκη, καλοκαιράκι 2026, συνεχίζεται, είπαμε, παρότι λέει ημερολογιακά 1 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 17 ευρώ. Μας αρέσει η Ιουλία Καραπατάκη, διότι κάθε φορά στείνει ένα τεράστιο γλέντι στις συναυλίες της. Λοιπόν, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε μερακλωμένοι στο Άκου να δεις, στον 102. Ζωή μου, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, δηλαδή είναι στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου, βλέπω, και λίγο στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, είστε εκεί στους δρόμους και γνωρίζετε καλύτερα και την κίνηση και τα πάντα όλα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι που είστε και τι κάνετε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Deja Vu Can Stop, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Καλέο, I can go on without you, και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Επίσης δεν μπορούμε, παρότι είναι 1η του Σεπτέμβρη, να μην ονειρευόμαστε ακόμα θάλασσες, ακρογιαλιές, αλμύρες, μπάνια στη θάλασσα, ταβερνάκια και όλα τα σχετικά του καλοκαιρακίου 2026. Λοιπόν, θα πάω στο ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η οποία μας ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η βασίλισσα της pop θεωρείται ότι μας έκανε τεράστια προβολή στην Ελλάδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Φυσικά ξέρετε ότι γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της, σου λέει, ήταν τέτοιες ώστε δεν αρκούσε μια πανάκριβη απλά βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα. Χρειαζόταν ένας χώρος ικανός για να φιλοξενήσει τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, και την πολυμελή παρέα της, να προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Η λύση, σου λέει, βρέθηκε εκεί στην Κέρκυρα, σε μια ιδιοκτησία με εκτιμόμενη εμπορική αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαντόνα έχει ζητήσει να υπάρχει μασέρ στη διάθεσή της. Δύο σεφ είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διατροφή της ίδιας και της παρέας της. Η κατεύθυνση που είχε δοθεί ήταν σαφής, διότι οι γεύσεις έπρεπε, εννοείται, να είναι ελληνικές, συνεχίζοντας ακόμα και μέσα στη βίλα την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού που είχε ζητήσει να ζήσει η ίδια σε άκρα έτσι μυστικότητα, διότι μέχρι να έρθει κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη θάλασσα δε την περίμεναν δύο γιότ, τα οποία είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της παρέας και παρέμεναν αγκυροβολημένα στον κόλπο μπροστά από την ιδιοκτησία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαντόνα μετέφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, με ελληνική μουσική, με φαγητό, με σπάσιμο πιάτων, με χορό, μέχρι τις εικόνες από την Πάτμο, όπου εμφανίστηκε σε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση δεν αρκέστηκε στις εικόνες, συνόδευσε και τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στο νησί, στην Πάτμο δηλαδή, περιγράφοντας το ως μαγικό και σημειώνοντας ότι εκεί αλλά και στα μετέωρα αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού. Κάπως έτσι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι που η Μαντόνα είχε ζητήσει και να ζήσει, μετατράπηκε, χωρίς να έχει σχεδιαστεί από αυτήν κάτι τέτοιο, σαν μια εξαιρετικά ισχυρή επικοινωνιακή καμπάνια για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν περιμέναμε την Μαντόνα να μας πει για τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας, η ίδια όταν αναρτά συνέχεια εικόνες από την Ελλάδα που τη βλέπουν εκατομμύρια followers ανά τον κόσμο και αναφέρει για το πόσο όμορφα πέρασε εδώ στη χώρα μας και ότι την έχει ερωτευτεί, εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, επειδή κυκλοφόρησε μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στον Ιούλιο, το Confession.

Μας το ζητήσατε και αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, το χαμόγελό μας, γενικότερα έτσι την θετική μας διάθεση. Θέλουμε να σας την μεταδώσουμε και να σας την μεταφέρουμε οπουδήποτε μας ακούτε και εντός της Ελλάδος και εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας και τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται με τις biopic, δηλαδή με τις ταινίες που είναι βιογραφικές, αναφέρονται δηλαδή στη ζωή και στην καριέρα ενός καλλιτέχνη. Βλέπε παλαιότερα τον Bohemian Rhapsody, ενώ την βιογραφία του συγκροτήματος των Queen που ήταν πιο πολύ αναφορικά με τον Freddie Mercury. Βλέπε τώρα πρόσφατα τον Michael Jackson που φαίνεται ότι θα βγει και δεύτερη ταινία. Έρχεται τώρα και η βιογραφική ταινία για την Britney Spears. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της είναι σε εξέλιξη, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει αυτό το project να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το film. Η Elizabeth Liz Merriweather, δημιουργός μάλιστα της σειράς New Girl και σεναριογράφος της επικείμενης αυτής ταινίας για την Britney Spears, δήλωσε ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας pop star. Η Britney Spears για την ιστορία έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 90. Το πρώτο της άλμπουμ, το Baby One More Time, κυκλοφόρησε το 1999, την ανέδειξε σε παγκόσμια στάρ με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έτσι με σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τότε των 90s. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της Oops, I Did It Again, Britney, In The Zone, Blackout, Circus και άλλα. Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Crossroads. Πίσω όμως από την παγκόσμια επιτυχία, η προσωπική ζωή της Britney Spears έγινε σταδιακά πιο σύνθετη, διότι το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας που παρέμεινε σε ισχύ για 14 σχεδόν χρόνια και κερματίστηκε το Νοέμβριο του 2021. Η ίδια μίλησε για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της στο The Woman in Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται και στα παιδικά της χρόνια, στην απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, στις σχέσεις της, στη μητρότητα, στην καριέρα, στο καθεστώς αυτό κηδεμονίας που σας προανέφερα, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, τα απομνημονεύματά της έγιναν best seller. Η βιογραφική λοιπόν ταινία για την Britney Spears δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες τόσο για το σενάριο είτε και για το cast. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα ενσαρκώσει, ποια θα υποδηθεί την Britney Spears, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στον Weekend και δεις το συγκεκριμένο τραγούδι In Your Eyes. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε περιοδία. Έβλεπα τις προάλλες ένα έτσι βιντεάκι στο Instagram από συναυλία. Το βλέπαμε και παρέα με τη Ζωή Κουτελοπούλου, που εκεί πάνω στη σκηνή βρίσκεται ένα πελώριο άγαλμα γυναικείο. Και από κάτω φυσικά ο κόσμος παραλύρει. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη περιοδία στα πλαίσια του After Hours Still Dawn Tour. Ξεκίνησε από το 2025, συνεχίζει το 26 και το 27. Σήμερα μάλιστα, 1η του Σεπτέμβρη, από ό,τι έβλεπα τώρα το πρόγραμμα του Weekend, που πάρα πολύ τη ζηλεύω αυτή τη συναυλία και θα ήθελα να την παρακολουθήσω. Αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως, αν κερδίσουμε εκείνο το Joker επιτέλους. Λοιπόν, Weekend σήμερα βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα, στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία, και από ό,τι βλέπω έπονται και η Σιγκαπούρη 2 Οκτωβρίου και 3 Οκτωβρίου. Και φυσικά και άλλοι πολλοί προορισμοί. Πολύ ωραίος ο Weekend, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τη Miley Cyrus, τη βαφτιστήρα της Dolly Parton, που τα λέγαμε τις προάλλες. Πάει και η Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών. Σας τα έχουμε ξαναπεί για την Dolly Parton. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν έτσι από τις αγαπημένες μου και τραγουδίστρες, όχι μόνο της country μουσικής, γενικότερα ήταν μια διαφορετική περσόνα. Midnight Sky μας λέει για τη συνέχεια, ενώ σε λίγο σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περάσουμε το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, all the things he said, όλα όσα σας είπα ευσταθούν σήμερα, εδώ στα άκου να δεις, ήταν 102.3. Πάμε να σας δώσουμε 1η του Σεπτέμβρη, όμορφες έτσι ιδέες για να μπει καλά ο μήνας. Ήδη σας λέγαμε ότι η Ιουλία Καραπατάκη βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα στις 9, επιστρέφει λοιπόν σήμερα 1η του μήνα στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας, καλοκαίρι 2026. Και ξέρετε τώρα, η Ιουλία Καραπατάκη έχει αμύωτο έτσι κέφι, στείνει ένα υπέροχο γλέντι και ο κόσμος περνάει υπέροχο και μοναδικά. Σας έχουμε όμως και μια θεατρική πρόταση για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πασίγνωστο έργο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Υπαίθριο Θέατρο Θέρμης. Και σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα για τη Λυσιστράτη, αξίζει λίγο να σας πω ότι και εμείς εδώ, ενώ στην ΕΡΤΡΙΑ, έχουμε θεατρική ομάδα, τη Θεατέρτ. Ενώ εμείς, διότι σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουμε περισσότερο εργαζόμενοι, αλλά και φίλοι, όχι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, αλλά και φίλοι γενικότερα του θεάτρου. Και θα ανεβάσουμε και εμείς τη Λυσιστράτη, εντελώς πειραγμένη, εντελώς διαφορετική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε. Όταν καταφέρουμε έτσι και την ολοκληρώσουμε, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε το έργο και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Τώρα, πάω στη Λυσιστράτη του Κούθου Βουέ. Η Λυσιστράτη εννοείται ότι παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα λοιπόν από το ευφυές αυτό έβριμα των γυναικών, το γνωρίζετε το έργο, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της διεκδίκησης και αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ιτημένες. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είμαστε και κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, δηλαδή η Λυσιστράτη, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει από τη μία την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική σοβαρότητα στην εντροπία, δηλαδή στην αταξία, στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έχω δει και την Κατερίνα Παπουτσάκη και πολλούς άλλους έτσι γνωστούς ηθοποιούς, τον Κρατερό Κατσούλη. Μάλιστα, εγώ παίζω το ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη, την Μυρίνη που είναι με τον Κινησία, ο οποίος Κινησίας είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Θα σας τα πούμε και εμείς σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε, σε σκηνοθεσία Στέριου Πελτέκη, στο Υπαίθριο Θέατρο Θέρμη, σήμερα 3η στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη μου τη Ζωή, την Κουτελοπούλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή όλοι θέλουμε έναν Αύγουστο ακόμα, και επειδή χρωστάω και έναν Αύγουστο του Παπάζογλου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει, θα κλείσω έτσι μελωδικά, όμορφα, γλυκά, τρυφερά, όπως ευελπιστώ να είναι όλος ο Σεπτέμβριος. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι ήδη τσουτσούριας, έτσι, ανατρίχιασα, δεν μπορώ. Και γεια και

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Άνοιξε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα έως 3.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελωδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το δικαστήριο κήρυξε 14 εκ των οποίων κατηγορουμένων ενόχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούν επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις Σικές και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή ο Δήμος Νεάπολης Σικιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά αγνώστων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Στη Μακεδονία αρχικά θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1970 και δεν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, ποτέ να σας έχω πει την ημερομηνία τόσο γρήγορα σε εκπομπή. Αλλά με καλεσμένο το συγκεκριμένο άνθρωπο όλα γίνονται. Και θεωρώ πως καλύτερο τρόπο δεν θα είχε για να φύγει από τούτο τον κόσμο, με βάση βέβαια τα δικά του πιστεύω. Είχε ήδη λάβει την ευλογία του Πάπα και ήξερε πως ο Ντεγκόλ, τον οποίο αγαπούσε πολύ και ο οποίος Ντεγκόλ είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, τον αγαπούσε εξίσου. Και πως να μην σε αγαπάει κάποιος τον οποίον έχεις παρουσιάσει ως την Ζαν Ντάρκ του 20ου αιώνα, σταλμένη από το Θεό για τη σωτηρία της Γαλλίας. Συντηρητικός ο άνθρωπος μας, θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να εντριγκάρει 55 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάζει στρατόπεδο ακολουθώντας το πάθος της στιγμής. Καιροσκόπος πάντως δεν υπήρξε, ήταν το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, πόσο καιροσκόπος είσαι όταν αφήνεις τη βολή σου και τρέχεις στα οδοφράγματα. Δεν φοβήθηκε στην γερμανική κατοχή και με τα κείμενά του έδινε κουράγιο στους αντάρτες και σαν ο κόσμος απελευθερώθηκε, στείλωσε τα πόδια του στη γη και σαν κρυάρι πριν την κουτουλιά είπε: «Πρέπει να φύγουμε για πάντα από τις αποικίες. Είναι άδικο όλο αυτό». Ο Φρανσουά Μοριάκ ήξερε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος φαρισαίους και δεν είχαν ευκαιρία να τους βάζει τρικλοποδιές. Κυρίως τους θύμιζε τη ρευστότητα του χρόνου και όλα όσα φέρνει με το πέρασμά του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Time in a Bottle, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει στο νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών τη χρονιά εκείνη, του Jim Croce. Ένα τραγούδι το οποίο χρόνος μέσα ένα μπουκάλι αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματεύεται και αυτό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πυρηνικό ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί τόσο ως ποιητής αλλά κυρίως ως συγγραφέας ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Φρανσουά Μοριάκ. Είναι από αυτές τις εκπομπές τις οποίες στα τραγούδια αναζητούμε την ιδέα, αναζητούμε την φιλοσοφία, αναζητούμε αν θέλετε τον τρόπο σκέψης ενός ποιητή, ενός συγγραφέα, ασχέτως αν οι δημιουργίες αυτές έρχονται πολλά χρόνια μετά το, ή και λίγα χρόνια στην προκειμένη περίπτωση μετά το έργο του, ή μπορεί και να έχουν προηγηθεί κιόλας. Σημασία έχει ότι ο πύρινας είναι εδώ. Ο Φρανσουά Μοριάκ γεννήθηκε στον Μπορντό στις 11 Οκτωβρίου του 1885 σε μια πλούσια οικογένεια μεγαλοαστών, πιστή στις παραδόσεις του τόπου και της εποχής, αλλά κυρίως βαθιά θρησκευόμενης. Ο πατέρας θα πεθάνει πρόωρα και ο μικρός Φρανσουά θα μείνει στα χέρια της μητέρας, μιας δεσποτικής φυσιογνωμίας, που σύμφωνα με τους βιογράφους του, άλλο δεν έκανε από το να ποτίζει την ψυχή του μικρού με ενοχές και θλίψη, που όπως θα γράψει κάποτε και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεριόπουλος σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενοχές και θλίψη που απαντώνται μόνο στον Ντοστογεύσκη. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Μοριάκ εγγράφηκε σε κολέγιο ιερέων και λάτρευε τη λογοτεχνία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι, όπου τελικά θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και μόνο στη συγγραφή. Κάπως έτσι λοιπόν το 1909, με δικά του έξοδα, θα τυπώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα Ενωμένα Χέρια». Υπάρχει περίπτωση τη συγκεκριμένη συλλογή να την δείτε και με τον τίτλο «Τα ενωμένα σε προσευχή χέρια». Κλασικά, θα λέγαμε, ποίηματα, τα οποία παρόλα αυτά δίνουν με το καλημέρα τον αέρα του Μοριάκ. Έντονος αισθησιασμός, ανάμεικτος με θρησκευτικότητα, που τότε άγγιζε τα όρια του φανατικού φονταμενταλισμού. Βέβαια, διάσημοι κριτικοί της εποχής, όπως ο Σαρλ Λεγκοφίκ και ο Μωρίς Μπαρέ, έσπευσαν να χαιρετήσουν τον νέο τότε ποιητή. Η σταδιοδρομία του θα είναι ευχερής και ένδοξος, έγραψε ο Μπαρέ, στην διάσημη τότε ηχό των Παρισίων. Και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε. Ύστερα από μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στην εφηβεία», ο Μοριάκ αποφασίζει να δοκιμάσει στο είδος στο οποίο κατεξοχήν επρόκειτο να διαπρέψει, το μυθιστόρημα. Και μόνο ο τίτλος «Παιδί φορτωμένο με αλυσίδες» το 1913 προδίδει πως ήθελε να είναι η έκφραση μιας ψυχής η οποία ήταν πνιγμένη στην κυριολεξία από τον δεσποτισμό της μητέρας, αλλά και το αποπνικτικό κλίμα του επαρχιακού μεγαλοαστισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να διακρίνει κάποιος. Περισσότερο
περισσότερα μάλλον, μπορεί να βρει οποιοδήποτε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα της εφημερίδας στο Βήμα, την επομένη κιόλας του θανάτου του. Υπάρχει στο αρχιακό υλικό. Η ικανότητα του Μοριάκ να συλλαμβάνει μαζί, ταυτοχρόνως δηλαδή, με εκπληκτική δύναμη, τον αισθητό κόσμο και τον αόρατο κόσμο της ψυχής, το χάρισμά του μετά να εκφράζει τον βαθύτερο μεταξύ τους δεσμό, τον κατέστησαν πρώτα μεγάλο συγγραφέα και ύστερα, μόλις στράφηκε προς το μυθιστόρημα, μεγάλο μυθιστοριογράφο. Συνοπτικός, σφοδρός και σαφής, έφερνε πλέον το μυθιστόρημα πλησιέστερα προς την νουβέλα, ενώ συγχρόνως ύψωνε τον τόνο του για να τον καθιστά ποιητικό.

Ζακ Μπρέλ, φίλες και φίλοι, Βέλγος μεν, αλλά στη Γαλλία έκανε καριέρα. Το Παρίσι, το σπίτι του από μια εποχή και μετά, σε μια επιτυχία δικιά του του 1959, La Valse Milton, ένα τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται μια άλλη αίσθηση του χρόνου, αυτή του χρόνου μουσικής, του χτυπήματος, αν θέλετε. Και τα κοινά είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Ήδη έχουμε έναν ποιητή άγνωστο στο ευρύ κοινό, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Παρίσι. Στο Παρίσι ολομόναχος είναι και ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος κάποια στιγμή ερωτεύεται. Και εκεί αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι του χρόνου, το χτυπημάτο του βάλς, που όπως ακούσατε και εσείς, όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο, διότι σε κάθε καινούριο κτύπο, σε κάθε καινούρια ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχει και μια συναισθηματική κατάκτηση, υπάρχει μια κατάκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια είναι και αυτό ο μυθιστορηματικό στίχος, ας τον αποκαλέσουμε έτσι, στο οποίο Ζακ Μπρέλ τραγουδά πως μόνο ένα βάλς σε χίλιους χτύπους προσφέρει στους εραστές 333 φορές περισσότερο χρόνο για να χτίσουν ένα μυθιστόρημα. Ο Μωριάκ συνεχίζει και ανεβάζει, θα έλεγε καλή, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την παράδοση του μυθιστορήματος της εσωτερικής ζωής. Ο κατεξοχήν όμως θρησκευτικός χαρακτήρας του προσωπικού του δράματος τον κάνει να δώσει σε αυτόν τον τύπο του μυθιστορήματος μια χριστιανική νότα, αναπόφευτα, καθολική, η οποία μοιάζει καινούρια. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν πως εάν θυμηθεί κανείς τον Σαντομπριάν, τον Σεμπεύ ή τον Ιγισμάν, δεν είναι και τόσο καινούρια. Η αλήθεια όμως είναι πως όλοι καταλήγουν, πριν από τον Μωριάκ, κανείς δεν είχε βάλει με τόση σαφήνεια και τόση δύναμη στις συγκρούσεις των ψυχών ό,τι είναι κατ' ουσίαν χριστιανικό, δηλαδή την επίκληση ή την άρνηση της Θείας Χάριτος και την έννοια της αμαρτίας. Και για τον Μωριάκ, φίλες και φίλοι, η αμαρτία δεν ήταν τόσο από τυπικής πλευράς μία αθέτηση του νόμου, όσο μία άρνηση της αγάπης. Και εδώ

και μπλέκουν διότι στον καθολικισμό οι διαχωριστικές γραμμές είναι αυστηρές. Το αναγνωστικό κοινό και συγκεκριμένα το αναγνωστικό κοινό που είναι το πίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας έδειξε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διστακτικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα εξέφρασε και αντιπάθεια για ένα συγγραφέα, τον Μοριάτ, τον οποίο μάλιστα πολλοί χαρακτήριζαν και ως νοσηρό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις αρχές της θρησκευτικής του ψυχολογίας, ο Μοριάτ προτιμούσε τον αμαρτωλό που φλέγεται από τον θρησκευόμενο που είναι απλά χλιαρός. Και για να φέρουμε αυτόν τον θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα μέχρι τώρα για εσάς που ακούτε για πρώτη φορά ενδεχομένως το όνομά του. Αυτόν τον συγγραφέα λοιπόν εδώ προς τα μέρη μας και θα δείτε πώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα τον ντύσουν με το γαλλικό χακί και θα τον στείλουν σε ελληνικά χώματα. Συγκεκριμένα το 1915 με την λεγόμενη στρατιά της Ανατολής, της Αντάντ, θα βρεθεί στη Μακεδονία. Θα περάσει μέρες σκληρές στα χαρακόμματα ως τραυματιοφορέας και θα αρρωστήσει τόσο βαριά που φτάνει μέχρι και έξω από την πόρτα του κάτω κόσμου, φίλες και φίλοι, αλλά τελικά ήταν γραφτό η Σαλονίκη να του δώσει το φιλί της ζωής. Εδώ θα αναρρώσει σε ένα κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής. Ίσως στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με όλα όσα του είχαν συμβεί, αλλά και με την σωτηρία του δεδομένη πλέον, να ριζώθηκε ακόμη περισσότερο στην καρδιά του η πίστη στη θρησκεία. Μια πίστη που αμέσως εκδηλώθηκε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το δεύτερο, με τη στόρημά του, που φέρει τον τίτλο «Το φιλί στον λεπρό», ένα έργο του 1922. Πρόκειται για το βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τον αναδεικνύει ως τον καθολικό συγγραφέα πρώτου μεγέθους. Τίτλο που θα πάρει αργότερα, έχει τρόπο να λέμε τα πράγματα, η φωνή πολλά προδίδει, είναι ένας τίτλος τον οποίο θα πάρει αργότερα τελικά, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό το λέω διότι οι καθολικοί, επαναλαμβάνω, εξακολουθούν να θέλουν να το ρίξουν στην πυρά. Και θα δούμε το γιατί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το φιλί του λεπρού, τι γίνεται. Ο ήρωας Ζακ Πελουέα είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά ταυτοχρόνως τρομακτικά άσχημος άνδρας. Είπαμε όμως, είναι πλούσιος. Και ως εκ τούτου θέλει να αποκτήσει και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την πανέμορφη Νοημή. Ουσιαστικά, ήταν οι γονείς της που την πάντρεψαν. Τέτοια τύχη δεν είναι για να την χάσει η οικογένεια. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε τέτοιου είδους παντρολογήματα. Γίνονταν και στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία. Οι δύο νεαροί σύζυγοι ζουν μια συνεχή παράλληλη εσωτερική σύγκρουση. Ο Ζακ συγκρούεται ανάμεσα στον έρωτά του αλλά και την επίγνωση της ασχήμιας του. Η Νοεμή συγκρούεται ανάμεσα στην επιθυμία της να είναι μια καλή χριστιανή σύζυγος, παρότι απεχθάνεται τον άντρα τον οποίον της έχουν επιβάλει. Μια θάλασσα να ζητούν και οι δύο φίλες και φίλοι. Και όπως θα δούμε και όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι ροές των ποταμών προς την θάλασσα αλλά και η μαγεία του απέραντου αυτού γαλάζιου βρέθηκε στον πυρήνα των έργων του Μοριάτ. Ας ψάξουμε κι εμείς ένα ποτάμι το οποίο οδεύει προς τη θάλασσα και ας το κάνουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρέα της rock and roll μουσικής, τους Waterboys, στο τραγούδι «This is the sea».

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Γάλλο ποιητή και μυθιστοριογράφο Φρανσουά Μοριάκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Κυκλοφορεί λοιπόν φίλες και φίλοι το βιβλίο του με τίτλο «Φιλή στο λεπρό» και προκαλεί σκάνδαλο στους συντηρητικούς κύκλους. Βλέπετε, ο βαθιά θρησκευόμενος Μοριάκ έφερνε στην επιφάνεια όλες εκείνες τις κρυφές ψυχικές θύελες της αστικής τάξης που, όπως τελικά αποδεικνύεται από το έργο τόσων και τόσων, υπήρξε η πιο μεγάλη γάγκρινα των κοινωνιών. Σκάνδαλο ναι, αλλά το βιβλίο ταυτοχρόνως θα γίνει ορόσημο για την αρχή μια σειράς αριστουργημάτων που καθιερώνει τον Μοριάκ, ο οποίος θα τιμηθεί με το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1933 και πολύ αργότερα, σαφώς και αξίζει να το αναφέρουμε, το 1952 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Πολύ γρήγορα βέβαια τον τράβηξε και η δημοσιογραφία. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε μόνο ο χρονογράφος με την κομψή πένα. Πέραν από τις ηθικές παρατηρήσεις και τα ζητήματα τέχνης, την πένα του την ερέθιζαν στο έπακρο οι μαζικές εκδηλώσεις συνειδήσεως, οι ιδεολογικές διαφωνίες, ακόμη και οι πολιτικές αντιθέσεις. Και από την απελευθέρωση και μετά το δεύτερο παγκόσμιο, ήταν οι πολιτικές κρίσεις, η ίσκη του πολέμου, οι φόβοι και οι ελπίδες μιας χώρας αλλά και ένα κόσμο γενικότερα, με μία λέξη η ίδια ιστορία, που επιστράτευαν την σκέψη και βέβαια έθρευαν τον στοχασμό του Μοριάκ. Και έτσι ο δημοσιογράφος μεταξύ άλλων αποκτά ένα κοινό ευρύτερο από τον μυθιστοριογράφο και ας είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ. Ως ποιητής, ο Μοριάκ, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, είχε ήδη υμνήσει τον ήλιο και τα πεύκα, τα μπέλια της Ζηρό, της επαρχίας του Μπορντό, της πατρίδας του, τα παλιά αρχοντικά της πολιτείας αυτής του Μοντένιου. Είχε μια αδυναμία, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή το τραγούδι των Wonder Boys «Στα ποτάμια», που καταλήγουν κάποια στιγμή στη θάλασσα, την οποία θάλασσα, όπως προείπαμε, συναντά κανείς πολύ συχνά στα έργα του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, εξαιρετικός στην ανατομία του επαρχιακού πουριτανικού αστισμού, ο Μοριάκ αντλεί από τις ίδιες του τις εμπειρίες, σκοτεινές, οικογενειακές ιστορίες, εκεί όπου ένστικτα και πάθη αλληλοσυμπλέκονται.

Ιδιαίτερη θέση βέβαια στο έργο του έχουν και οι γυναίκες. Λογικό, όπως λένε οι βιογράφοι του, επρόκειτο για επίδραση της τυραννικής μητέρας του. Ως πιστός καθολικός, ο Μωριάκ έχει σχεδόν μόνιμο θέμα του αυτό που για τους άθεους σύγχρονους είναι αμεληταίο, ανύπαρκτο. Και ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Την αμαρτία. Και φυσικά τη λογική, τη συνέπεια της τύψης, τη μετάνοια. Ξεπερασμένα ενδεχομένως πράγματα που κάποιοι θεωρούν πως περιόρισαν την ακτινοβολία του έξω από τον κόσμο των καθολικών, ο οποίος κόσμος όμως μόνο με χαρά δεν τον υποδέχτηκε, τουλάχιστον τότε το λέμε αυτό, διότι με το πέρασμα του χρόνου το έργο του αρχίζει να γίνεται αποδεκτό από όλες τις τάσεις. Είχε ήδη γοητεύσει με την Έρημο του Έρωτα, με το Terre de Coux το 1927, με το Σύμπλεγμα των Οχιών το 1932, το Μυστήριο Φροντενάκ, με τον Ποταμό της Φωτιάς ή με τους Δρόμους της Θάλασσας. Έργα πραγματικά διαμάντια, φίλες και φίλοι.

Λες ο Αχ, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Δειλινό, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του πολύ μεγάλου Γάλλου συνθέτη, του Charles Gounod. Ενδεχομένως να δει σιγά σιγά και η εκπομπή, με την έννοια του ότι ναι, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο φινάλε, και βέβαια στο φινάλε του ιδιαίτερου αυτού ανθρώπου, ο οποίος όμως θα την άξει τα πάντα στον αέρα, διότι είναι ένας άνθρωπος των άκρων, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο συναίσθημα της ψυχής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηθική. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ο συντηρητικός πολιτικά κόσμος θεωρεί ότι ο Μοριάκ τους εκφράζει. Επειδή στα πρώτα ποίηματά του ο καθολικισμός είναι πολύ έντονος, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε κι εσείς ότι επρόκειτο για μια πάρα πολύ αστεία προσέγγιση, συν βέβαια τη μεγάλη του αγάπη για τον Ντεγκόλ. Ο Μοριάκ λοιπόν γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά, ασκώντας δρυμύτατη κριτική στον φασίστα Φράνκο, αντιδρά στην προδοτική κυβέρνηση του Πετέν και περνά στην αντίσταση με την όχθη πλέον των Γάλλων προοδευτικών, γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συγγραφέων και συνεργάζεται με τον κομμουνιστή Αραγκόν. Η παλιά παραδοσιακή γαλλική εκκλησία τον μισεί ήδη για όλα αυτά, και η άλλη μισή θα το κάνει, θα τον μισήσει δηλαδή, όταν θα δει κείμενά του στο κομμουνιστικό έντυπο του Αραγκόν στα γαλλικά γράμματα. Ο οποίος Αραγκόν είναι ένας σκληρός νταντάιστης και μετέπειτα υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ θα γίνει εγκεφαλικό για την αστική Γαλλία όταν θα δει τον Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη στάση των στρατηγών στο Αλγέρι που ήθελαν να μην πεθάνει ποτέ η γαλλική αποικιοκρατία. Όταν όμως διαβάζουμε, πρέπει να μελετούμε, πρέπει να φτάνουμε στο μεδούλι, και το λέω αυτό διότι αυτό, δηλαδή ο Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη γαλλική αποικιοκρατία, δεν είναι καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν με εκείνα τα μεγάλα έρημα παλάτια, στα οποία ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί μόνο σε μερικά δωμάτια και δεν πηγαίνει ποτέ μα ποτέ στις εγκατελειμμένες πτέρυγες. Ο Μοριάκ ποτέ δεν εξαπάτησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνανατρεφόταν ή συνεργαζόταν. Πάνω απ' όλα ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Τα ελαττώματά του, όπως λένε και οι βιογράφοι, το ένα συνδυασμός εγωισμού και αδιαφορίας, μια σκληρότητα επίσης στην ειρωνία, για να επιστρέψουμε και στο αφιέρωμα του βήματος, όλα αυτά τα ισορροπούσε, τα ισοφάριζε μάλλον, καλύτερος όρος, με τη σπουδαιότητα του έργου του και πάνω απ' όλα με την γενναιοδορία των πράξεών του. Χάρη σε μια τεχνική τέλεια για να φοβάται τη σκουριά και χάρη σε ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ διεθνές για να λησμονηθεί ποτέ, το έργο του παραμένει και θα αποτελεί για πάντα μια μαρτυρία. Και στις 3 Νοεμβρίου του 1969 ο Μοριάκ μαζί με τον Μαλρό και τον Σάρτρ στέλνουν επιστολή στον δικτάτορα της Βολιβίας ζητώντας την απελευθέρωση του αναρχικού Ρεζί Ντεμπρέ. Μα πως είναι δυνατόν, θα πούν όσοι δεν ανέλησαν το έργο του. Μα αυτός δεν ήταν ο Μοριάκ που στο έργο του «Οι Μαύροι Άγγελοι» ένωσε έναν ιερέα με έναν παραβατικό, για την κοινωνία παραβατικός. Ο Μοριάκ δεν είναι και τόσο σίγουρος, και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος. Ένας αδέκαρος ήταν ο Φουκαράς σε εκείνο το έργο. Ένας αδέκαρος απλώς που εκ των πραγμάτων, προκειμένου να ζήσει, επρόκειτο να κινηθεί στο όριο.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, ρώτησαν οι Queen. Το ρώτησε και ο ίδιος ο Μοριάκ στα έργα του. Και αλήθεια ήταν ότι από εκείνη την επιστολή και μετά ο χρόνος του δεν ήταν και πάρα πολύ. Καμία αγάπη, καμία φιλία δεν μπορεί να διασταυρωθεί με το δρόμο του πεπρωμένου μας χωρίς να αφήσει πάνω του κάποια σημάδια για πάντα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που μας άφησε, φίλες και φίλοι, μα πάνω απ' όλα προσωπική εκτίμηση αυτή. Χαμένος, εκεί στο έργο του η έρημος της αγάπης θα μας πει, το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να βλέπεις ένα θαύμα αόρατο στους άλλους. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Μπάρμπαρα στο Le Clé Noir, ένα τραγούδι της χρονιάς κατά την οποία μας άφησε ο Φρανσουά Μοριάκ, 1970. Γεια και χαρά. Un beau jour.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των στενών του Ορμούς, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπανταραμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημες πηγές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίφθινε έκκληση σήμερα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές επισημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιήθηκε την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, ενώ από αέρος εξακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 2 περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά γνώστων. Χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά με μία σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Η κεντρική ανακοίνωση της ημέρας ήταν η δημιουργία νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φοντελάιν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία αρχικά θα είναι έθριο με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες, οπότε και αναμένεται στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριο ο καιρό προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος στις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούς. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν αυτή την ώρα 75 πυροσβέστες. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί σημαντικό επόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προς την πλευρά της Μονής Τομίου, όπου έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες και 17 οχήματα. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και τρεις μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός συνόρων, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Στο μεταξύ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος στην Μακεδονία. Αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν νωρίτερα στο Δενδροπόταμο. Δύο Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ναι, ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Στη Μόσχα επέρριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους και κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε εξέλιξη βρίσκεται τη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της Πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μην Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επίκοντα τρόπο, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε μια εμπιστευτική έκθεση που περίλθε σήμερα στην κατοχή του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Και να κλείσουμε τον καιρό στην Μακεδονία. Αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Καλώς ορίζουμε το Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που γίνονται πραγματάκια πάντα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι φοιτητές, έρχονται αυτοί που πέρασαν φέτος και ψάχνουν σπίτι. Αυτούς τους λυπάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Για να βρεις φτηνό σπίτι πλέον, θες πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ τύχη. Όπως και να έχει, γεροί να είμαστε. Ό,τι έρθει θα το αντιμετωπίσουμε και φύση αισιόδοξη, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γνωστή συνταγή, ειδήσει από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα καλύτερα τραγούδια και πολύ θετική ενέργεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι έλλειψη νοημοσύνης, αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάστημα όπου ένας υπάλληλος εργαζόταν το βράδυ, είχε την νυχτερινή βάρδια σαν και εμάς, και κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ενώ υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, δεν υπάρχει κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες, άρπαξε τις πράξεις της ημέρας, τις έβαλε πάρα πολύ ωραία κύριο σε μια μαύρη σακούλα, της προστάτευσε, έφυγε από το μαγαζί, παράτησε το μαγαζί χωρίς υπάλληλο και την επόμενη μέρα που οι άνθρωποι πήγανε να ανοίξουν το μαγαζί, το βρήκαν ανοιχτό πρώτον και δεύτερον έλειπαν τα χρήματα. Είδαν το υλικό από τις κάμερες, είδαν τον υπάλληλο που έκλεψε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε, κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, δεν έχει συλληφθεί. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε ο υπάλληλος, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα βρεθεί. Τι να πω. Αν είναι τόσο καλός, χαλάλι του. Και από τον υπάλληλο που έκλεψε το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, θα σας πάω στη χθεσινή ιστορία που σας είπα με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα γρήγορα στη Νέα Παραλία, που ενώ έπρεπε να είναι σταθμευμένα για να τα θαυμάζει ο κόσμος, άρχισαν να τα οδηγούν με γρήγορους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωτο στη Νέα Παραλία. Συνελήφθη λοιπόν ένας 24χρονος Ούγγρος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς τους οδηγούς που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσε ταχύτητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε ούτε στους κανονικούς δρόμους, πόσο μάλλον πάνω στο πλακόστρωτο. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή. Η κατηγορία είναι επικίνδυνη οδήγηση και πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Μας έκανε και υποδείξεις ο 24χρονος Ούγγρος. Είπε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα πάνω στο πλακόστρωτο και δεν φταίω εγώ, φταίει το Δημαρχείο και η αστυνομία που δεν συνεννοήθηκαν καλά. Πήρε λοιπόν αναβολή για τη δίκη του, θα δικαστεί φυσικά και αναμένεται να δούμε και την ποινή που θα του επιβληθεί.

Την ώρα που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες προβλήματα και η Γαλλία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες τις ευρωπαϊκές συγκεκριμένα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα πάντα έχουν ακριβήνει, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά στη Γαλλία, πολλά εργοστάσια κλείνουν και φεύγουν μετά τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολούνται με την καινούργια σχέση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Η Τιφένο Γιέρ, 42 ετών, την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο η Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση και το δημοσίευσε η ίδια στα social media που διατηρεί με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Και φυσικά τα σκανδαλοθυρικά μέσα στη Γαλλία δεν το αφήσαν έτσι. Φυσικά απότερο σκοπός είναι να χτυπήσουν την Μπριζίτ Μακρόν και τον ίδιο τον Μακρόν. Παραλληλίζουν την πρώτη κυρία με την κόρη της. Φαίνεται, λέει, ότι η κόρη πήρε από τη μάνα, γιατί θυμίζουμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι 73 ετών αυτή τη στιγμή και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι 48 χρονών. 42 η κόρη, θυμίζω εγώ. Έκανε δηλώσεις όμως η Μπριζίτ Μακρόν, δεν είναι από αυτές που κρύβονται, που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν. Το μόνο που έχει σημαίνει που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν.

Την ώρα που οι επιστήμονες μας λένε πως ο Αύγουστος, αυτός που περάσαμε, ήταν ο υψηλότερος, ήταν αυτός με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία 18 χρόνια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή το συγκρίνω σε σχέση με πέρυσι και νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ανυπόφορη η κατάσταση. Αλλά για να το λένε οι επιστήμονες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, λέει, ήταν ο δεύτερος χειρότερος Αύγουστος από θέμα υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία 18 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι μετεωρολόγοι να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται δεκαήμερο με πάρα πολύ ζέστη. Συγκεκριμένα αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς από την Πέμπτη. Θα κρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες 40-41 μέχρι και 42 θα δούμε. Μέχρι και την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και Τετάρτη αρχίζονται και έρχονται οι ψυχρές μάζες για να μας σώσουν. Η κατάσταση θα είναι πιο ανυπόφορη στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και σε εμάς, εδώ, Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα την γλιτώσουμε εμείς. Θα έχουμε το air condition ανοιχτό 24 ώρες για να την παλέψουμε. 40, 41, 42 βαθμούς, 4-5 μέρες. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει. Πού θα πάει, φθινόπωρο έρχεται.

Ακούσαμε τον Lionel Richie και το All Night Long. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του. Στις ΗΠΑ και όλα τον λατρεύουν. Έχει εκατομμύρια πωλήσεις. Και σε πολύ κόσμο αρέσει. Και εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν την βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει και καλύτερες. Πήγε να δώσει λοιπόν μια συναυλία ο Lionel Richie στη Μινεσότα. Και λίγο πριν το τέλος της συναυλίας αισθάνθηκε κάποιους πόνους στο στήθος. Οι αυτόπτερες μάρτυρες, αυτοί που ήταν στις πρώτες σειρές, είπαν ότι αρκετά συχνά έπιανε το στήθος του. Πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε νωρίτερα τη συναυλία, πήγε στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι έχει υποστεί αφυδάτωση. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση του οργανισμού του. Είναι για προληπτικούς λόγους, λένε στην εντατική ο Lionel Richie. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να επιστρέψει, αν θέλει, στο τραγούδι. Και να μην επιστρέψει, εμένα προσωπικά δεν θα μου λείψει. Και πάμε στην Οικουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα μάλωσε με τον 29χρονο σύντροφό της. Πήγε να κάτσει πάνω στο καπό να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έβαλε μπρος ο 29χρονος σύντροφός της, την χτύπησε σοβαρά, την τραυμάτισε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων. Την αστυνομία την ειδοποίησε ο ίδιος 29χρονος σύντροφός της, έδωσε τη δική του εκδοχή φυσικά. Οι αστυνομικοί πλέον όμως με τόσα που έχουν συμβεί είναι ψηλιασμένοι. Του έκαναν αμέσως αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατείται αυτή τη στιγμή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Οικουμενίτσας. Η 24χρονη αυτή τη στιγμή λαμβάνει την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Της ευχόμαστε ταχύα ανάρρωση, να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Και φυσικά θα αποδοθεί και δικαιοσύνη, θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες του 29χρονου. Να μάθουμε και την εκδοχή της κοπέλας, γιατί προς το παρόν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω είναι ότι υπήρχε ένας έντονος καυγάς πριν από λίγο και ο 29χρονος έβαλε μπρος το αμάξι και την τραυμάτισε σοβαρά, μάλλον εσκεμμένα.

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ήρθε στη ζωή ο Φιλοπίμην Φίνος, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος Έλληνας παραγωγός κατά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70. Σχεδόν το 70 με 80% των ελληνικών ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του Φιλοπίμην Φίνου. Τον τίμησε η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει και λεζάντα αυτό το βίντεο, θα σας τη διαβάσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοπίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμα τον υπηρετήσει. Με αστήρευτη περιέργεια, από συναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα ένα καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για τη δημιουργία το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς τον την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε. Ήταν μονικός με την τελειότητα ο Φιλοπίμην Φίνος. Καταστράφηκε πολλές φορές οικονομικά στη ζωή του από αυτή του την αιμονή. Τότε που το φιλμ και κόστιζε πάρα πολύ και ερχόταν από έξω, σταματούσε τις σκηνές αν δεν του άρεσε κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ηθοποίοι που συνεργάστηκαν μαζί του λέγανε ότι εργαζόταν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτός που απλά έπρεπε να κάθεται σε μια γωνία γιατί έβαζε τα χρήματα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ταινίας, δούλευε περισσότερο από όλο το προσωπικό που εργαζόταν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Γι' αυτό και όλοι τον λάτρευαν και όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Οι κορυφαίες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του και θα παίζονται για 100 και περισσότερα χρόνια ακόμη.

Αφού σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου, τον πυροβόλησαν δύο δράστες στα πόδια. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, έχει τραυματιστεί, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Οι δράστες αναζητούνται φυσικά από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, μετά λέει από έναν καυγά στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό το θέμα με την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί αρκετά είναι τα περιστατικά το τελευταίο καιρό. Σας έχω μια πρόταση για αύριο το βράδυ. Αφού πάρετε τη βεντάλια σας για να κάνετε αέρα, γιατί θα έχει ζέστη, και αφού εξοπλιστείτε με αντικουνουπικό, γιατί τα κουνούπια κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες, να πάτε στον κήπο της Βίλα Μπιάνκα, στη δημοτική πινακοθήκη Βίλα Μπιάνκα, και να δείτε εντελώς δωρεάν μια καταπληκτική ταινία στο πλαίσιο του Σινεμά στις Γειτονιές 2026. Πρόκειται να δείτε στις 8.30 τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η υπόθεση είναι, ενώ δέχεται επισκέψεις από γνωστούς και φίλους, μια τηλεοπτική ηθοποιός περιμένει εν αγωνία σε ένα τηλεφώνημα από τον εραστή της, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί εκείνος την εγκατέλειψε απροειδοποίητα. Καταπληκτικός Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η ταινία έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Στους περισσότερους αρέσει. Δηλαδή, αν είστε και φαν του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του όλων των εποχών. Παίζει και ο Αντώνιο Παντέρας, παίζει και η Βερόνικα Φορκέ, η Τζουλιέτα Σεράνο, η Κάρμεν Μάουρα, η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες αύριο στη Βίλα Μπιάνκα, που είναι έτσι και αλλιώς ο κήπος της καταπληκτικός.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα η Γερμανία και ο Υπουργός Εσωτερικών της, ο Αλεξάντερ Ντόμπριτ, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας έγινε από τους Ρώσους. Μάλιστα προχώρησε σε κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όχι μόνο, αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθούσε το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ότι η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν τη Γερμανία με υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ανοιχτά μέλος της κυβέρνησης της Γερμανίας και κατηγορεί τους Ρώσους. Το πλευρό της Ρωσίας είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε πριν από λίγο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μας σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας συνέχισε και είπε: «Ναι, δεν είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε υβριδικό πόλεμο, αλλά δεν απέχει πολύ το ένα από το άλλο». Σοβαρές κουβέντες που μάλλον μας προετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οι σχέσεις είναι πολύ τεταμένες. Αρκετά θέματα στον ευρωπαϊκό τύπο λένε ότι η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκά εδάφη. Σήμερα διάβαζα ότι η Πολωνία εξοπλίζεται με νούμερα ρεκόρ, δίνει δισεκατομμύρια δολάρια και πάει να φτιάξει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε έναν πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης.

Η κυρία Ειρήνη παρασύρθηκε από το ρυθμό του Freddie Mercury και ζητάει ένα τραγούδι από τους Boney M. Όποιο θέλουμε, Ηλία, βάλε εσύ, διάλεξε. Να ξαναδώσω και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και διαβάζω εδώ ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 χρονών και μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν περνάει χρόνος από πάνω του? Πραγματικά είναι βαριά να πεις, αν είσαι σε κακή μέρα και σε έχει σπάσει κάποιος τα νεύρα, να τον πεις ότι μοιάζει με 60. Ο γιος του πρωταγωνιστή σε μια σειρά μαζί με την κόρη της Σίντι Κρόφορτ, που διατηρούσαν σχέση μαζί, Ρίτσαρντ Γκιρ και Σίντι Κρόφορτ, στα νιάτα τους, και ο γιος του πήγε και έπιασε την κόρη της Σίντι Κρόφορτ και της είπε: για να σπάσουμε τον πάγο, η μητέρα σου και ο πατέρας μου έβγαιναν μαζί. Ελπίζω να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραίος παίχτης ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε τραγούδι? Έχουμε. Ρίχνουμε Boney M. She's crazy like a fool.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αμερικανικό πυρομαχικό, το οποίο χτύπησε σπίτι που γινόταν γάμος στα βουνά Σιρίκ του Ιράν, όπως μεταδίδει το Αλ Ζαζίρα, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξεως του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας στηρίζει και ο Γάλλος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στα δικά μας πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Δεδροπόταμο. 2 Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρά 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουρνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέαριων πανεβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για την Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

69-30-07-82-28, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ωραία η χθεσινή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με 108-106 απέναντι στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η εθνική μας ομάδα για να προκριθούμε στο μπάσκετ του 2027 και να απολαύσουμε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά. Πρέπει να κάνει το 4-4, μένουν 4 παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία. Δύο φορές θα παίξουμε με τη Γεωργία και μέσα και έξω, με την Ισπανία και την Ουκρανία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, κάτι που δεν θέλουμε, για να βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά ήταν δύο απρόσμενες ήττες που μας έχουν φέρει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να περάσει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει εντός και εκτός έδρας τη Γεωργία και να κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει πολύ καλή ομάδα η Γεωργία. Έχει πολύ καλύτερη front line από τη δικιά μας. Δηλαδή η ψηλή της είναι πολύ πιο αθλητική και σκοράρουν και πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Ας ελπίσουμε σε κάποιο δώρο τέλος πάντων, να χάσει η Γεωργία από κάποιον άλλον για να έχουμε ακόμα ευκολότερο έργο. Όλα θα κριθούν και θα ξέρουμε 1 Μαρτίου, που είναι το τελευταίο μάτς μέσα στην Τυφλίδα. Παίζουμε, παιδιά, Γεωργία-Ελλάδα. 1 Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, που το ευχόμαστε ολόψυχα.

Θα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του τουρισμού και η χώρα μας φυσικά. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα σε 1,32 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βάθρο βρίσκεται λοιπόν και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε αύξηση 1,7 στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία, όπου είχε 91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και την Ιταλία, που είχε 91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συνολικά 40 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ποιες άλλες χώρες θα πήγαν καλά? Η Ιρλανδία, που παρουσίασε αύξηση 14,6 σε σχέση με πέρσι. Η Μάλτα, που παρουσίασε αύξηση 9,9. Η Σλοβακία, που είναι ένας πολύ φθηνός προορισμός, κατ' εμέ είναι λίγο βαρετός, δηλαδή σε ένα 24ωρο μπορείτε να δείτε την Πρατισλάβα, αλλά αξίζει να τη δείτε, και μην ξεχνάτε ότι από εκεί πάρα πολύ κοντά είναι και η Βιέννη. Και μάλιστα τα λεωφορεία και τα τρένα τους είναι πολύ φθηνότερα από το να πάρετε ένα εισιτήριο από εδώ για να πάτε απευθείας στη Βιέννη αεροπορικώς. Από τις χώρες που σημείωσαν μείωση, και ήταν λογικό, ήταν η Κύπρος, μείον 7,7 η Κύπρος μας, γιατί μεσολάβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή, που πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έκαναν και πάρα πολλές ακυρώσεις. Οι ξενοδόχοι στην Κύπρο είχαν τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο, αλλά και η Ρουμανία, παρότι τις φτηνές τιμές που έχει η Ρουμανία στον τουρισμό, είχε μείωση 6,7 σε σχέση με πέρσι.

Και μιας και μιλούσαμε για τουρισμό, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Έγινε έρευνα λοιπόν, 192 τουριστικοί πράκτορες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα και οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως είναι οι Ιάπωνες. Δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά ο Ιαπωνικός λαός είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ φιλόξενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ιαπωνία θα εκπλαγείτε με το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι εκεί. Ίσως στις μεγαλοπόλεις, όταν εννοώ το Τόκιο εννοώ, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι στις υπόλοιπες πόλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεύτεροι έρχονται οι Νορβηγοί, τρίτη οι Ελβετοί, μετά οι Καναδοί και οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση ευγένειας βρίσκονται οι Ιταλοί τουρίστες. Θα περίμενα να βρω τους Έλληνες, αλλά πλέον δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας. Είναι ανέκδοτο. Πάμε να δούμε τους πιο χουβαρντάδες. Οι πιο χουβαρντάδες λοιπόν είναι οι Αμερικανοί. Αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Ακολουθούν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί. Και αυτοί που ζητάνε συνέχεια δραστηριότητες και είναι οι πιο γκρινιάριδες, παύλα δραστήριοι ταξιδιώτες, είναι οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να κάθονται οι Γερμανοί, λέει, πρέπει κάτι συνέχεια να τους βάζει να κάνουν. Και οι μεγαλύτεροι λάτρες του καλού φαγητού, αυτοί που όπου πηγαίνουν κάθονται και δοκιμάζουν τοπικές συνταγές, είναι οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Αυτά λοιπόν για τους τουρίστες μας.

Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδη, σε δώμα του Τετάρτου Ορόφου. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Γίνεται κατάσβεση αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα από εδώ, από τον 102. Και από την φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο, πάμε στην Ταϊβάν, όπου ένας άνδρας παντρεύτηκε το 2023, το 2021 με συγχωρείτε, αλλά μετά από 2 χρόνια η σύζυγός του άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της, λέει. Άρχισε να υποψιάζεται ότι βλέπει κάποιον άλλον. Στο σπίτι υπήρχε μια από αυτές τις περίφημες σκούπες ρομπότ που τις βάζετε εσείς και καθαρίζουν μόνοι στο σπίτι. Κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και καθαρίζουν. Αυτές καταγράφουν οτιδήποτε συναντάνε στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν συναντήσουν έναν καναπέ, το γράφουν σαν πληροφορία μέσα στην κάμερα που έχουν. Όταν άρχισε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να υποψιάζεται, έβαλε την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του. Η κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να μπαίνει και να βγαίνει συχνά μέσα στο σπίτι. Ζήτησε διαζύγιο, πήγαν και στο δικαστήριο. Στην Ταϊβάν η απιστία θεωρείται πράξη που πληγώνει την ψυχολογία του απατημένου και δικαιούται αποζημίωση. Έτσι λοιπόν πήρε μια αποζημίωση της τάξης των 12.000 λιρών, όμως η σύζυγός του πλήρωσε την αποζημίωση. Η σύζυγός του πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση για παράνομη καταγραφή και το δικαστήριο φυσικά τη δικαίωσε. Γιατί στις λήψεις που έκανε η ρομποτική σκούπα, σε κάποιες από αυτές ήταν γυμνή. Υπάρχει νόμος λοιπόν που απαγορεύεται η καταγραφή γυναικείου σώματος γυμνού, ακόμα και αν είσαι ο σύζυγός της. Το πρόστιμο ήταν 3.500 λίρες. Θα μου πείτε, αφού πήρε 12, γιατί δεν πλήρωσε τις 3.500 λίρες και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή? Γιατί έχει μουλαρώσει. Αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο γιατί, λέει, ήταν το σπίτι μου και η σκούπα ήταν δικιά μου και θα κατέγραφε ό,τι ήθελε. Ας βγάζαν τα μάτια τους αλλού. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο φυσικά δεν συμφώνησε μαζί του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

0: Λοιπόν, ήρθε η Ειρήνη στο στούντιο για να μας δώσει τις ειδήσεις της. Τι έχει συμβεί, Ειρήνη?
1: Αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, σε μια οικοδομή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδου στο δώμα του Τετάρτου Ορόφου έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς κολλητά δίπλα υπάρχει ακόμη μια οικοδομή. Γερανός της αστυνομίας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα που είναι τριγύρω, έτσι ώστε να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήταν μέσα. Ευτυχώς, γιατί στην αρχή καταλαβαίνεις ότι η σκέψη μας, επειδή υπήρχε πολύ καπνός, είπαμε μήπως έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ασθενοφόρος στο σημείο. Περισσότερα θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ειρήνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από αυτό το περιστατικό. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, είναι στο καθήκον της και συμβάλλει ώστε όλα να λειτουργήσουν τέλεια. Πάντα είναι στο σημείο, στο χρόνο που πρέπει. Τουλάχιστον οι πυροσβέστες δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να σας πω πάρα πολλά. Έχω αρκετές ειδήσεις που δεν σας είπα. Δεν σας είπα και αυτή που χαίρομαι περισσότερο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη. Έναν ακόμη Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο υπέγραψε για 3 χρόνια με τον Άρη. Θα τον βλέπουμε με τα κίτρινο-μαύρα από την καινούργια σεζόν και ελπίζουμε να είναι γερός και δυνατός για να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τον Ηλία του Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε αύριο εδώ λίγο μετά τις 10 στο ραντεβού μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δώμα τετάρτου ορόφου στην οδό Αλεξάνδρου Σιμεωνίδη στην Τούμπα. Στο σημείο βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, τι ακριβώς γίνεται?
2: Μια σε εξέλιξη ακόμη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες, προληπτικά και ένα ασθενοφόρο. Πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά ίχνοκατοικημένη περιοχή. Μιλάμε ακριβώς στη συμβολή της Καραμαλή με την Παπάθη, στο σταθμό του μετρό, στο κάτω τμήμα. Ναι. Η πολυκατοικία είναι επί της Πανδονίδης, στη συμβολή με την Αλέξανδρου Σιμεωνίδη.
1: Έχει και άλλες οικοδομές. Είπες ότι πρόκειται για ένα
2: εξαιρετικά πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Ναι. Οι κατοικίες είναι ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ναι. Γύρω στις 11:20 ακούστηκε μία ήπια έκρηξη από ό,τι μας περιγράφουν οι γείτονες και συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις δυνατές. Μία μικρή φλόγα και στη συνέχεια ακόμα πιο μεγάλη φωτιά. Πύρινες φλόγες από το δώμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σιμεωνίδη και Σπανδονίδη. Στο δώμα, στο διαμέρισμα, ναι, αυτό που το μισθώνει ένας νεαρός γραφίστας, ευτυχώς μόλις είχε φύγει μαζί με τη φίλη του, πήγαινε στο περίπτερο να πάρει σοκολάτα, όπως μας είπε ο ίδιος. Ναι. Ακολούθησαν οι εκρήξεις και το δώμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρχε ο φόβος από όλους τους περιήφους ότι ανά πάσα στιγμή μια σπίθα, κάτι, ένα αντικείμενο που θα πεταχθεί σε μια τέντα μπορεί να μεταδώσει πολύ εύκολα τη φωτιά. Όπως επίσης και τα παρακείμενα διαμερίσματα, δύο πολυκατοικίες είναι κολλημένες σε αυτή τη γωνιακή πολυκατοικία, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη φωτιά. Σίγουρα. Μια πολυκατοικία στα διαμερίσματα άλλων γειτονικών. Την ώρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, μένω ακριβώς δίπλα, οπότε κατέβηκα απευθείας. Μια κυρία ηλικιωμένη φώναζε τους πυροσβέστες, ελάτε εδώ στον πάνω όροφο. Όντως ανέβηκαν από την διπλανή πολυκατοικία της Πανδονίδη, ναι, και έκαναν κατάσβεση από την Ταράτσα με φακούς. Να σας πω ότι εκενώθηκαν άμεσα όλες οι πολυκατοικίες, απομάκρυναν και τα αυτοκίνητα.
1: Γερανός της αστυνομίας ήταν στο σημείο, Ελένη. Ναι, ναι.
2: Με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα στο δώμα και ήταν καταλυτικός ο ρόλος του στην πυρόσβεση. Το βλέπω ότι πρέπει να το βάλανε και τον υποβοηθούν στο αναπνευστικό του σύστημα. Σηκώνεται τώρα για να απομακρυνθεί. Μέχρι και τώρα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ πέρα καθισμένος. Έχει συνέστη πάρα πολύ καπνό, παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε και με μάσκες και με φιάλες οξυγόνου. Είναι από αυτούς τους ήρωες σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Επιτρέψτε μου να τους αποκαλώ και ήρωες, γιατί αν κάτι δεν συντονιζόταν καλά και δεν ολοκληρωνόταν έτσι όπως έπρεπε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλά διαμερίσματα και τουλάχιστον για περιουσίες, αν όχι για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι συνέβη.
1: Ακριβώς, γιατί συνέβη και βράδυ, Ελένη, και η αλήθεια είναι ότι και με τους πυροσβέστες που μιλήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική είπαν ότι αυτή τη στιγμή, νωρίτερα δηλαδή, επιχειρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς και παράλληλα να αναζητήσουν αν υπήρχε μέσα άτομο. Αυτό ήταν
2: όχι,
1: και
2: όχι,
1: η πρώτη,
2: από
1: σκέψη.
2: Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι, ο ένικος, μιλάμε, ναι, για νεαρό ένικο, ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι γραφίστας, ήταν μέσα. Ναι. Του λέω στο ψυχικατήρικο της γειτονιάς, πήγε να πάρει μια σοκολάτα με μια φίλη του και άκουσε και αυτό τις εκρήξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν και είναι έξω και βλέπει από το ψυχικατήρικο ότι το διαμέρισμα το έχει πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ η φωτιά και γιατί ήταν οι πυρήνες γλώσσες σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων. Το κοιτούσαμε και λέγαμε, μα τι καίγεται, τόσο πολύ, τόσο κάψι μήλι. Από ό,τι λένε, μίλησαμε μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην, ναι, συγκεκριμένη πολυκατοικία, τη λεγόμενη δηλαδή στο δώμα επάνω που ήταν. Η κυρία έχει το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο και μου λέει το συγκεκριμένο διαμερισματάκι που είναι στην Ταράτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει επενδυθεί ολόκληρο με ξύλινο ταβάνι. Οπότε η έπλεκτη ύλη ήταν σε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολο να τη σβήσουν οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο μέρος έχει κατασβεστεί, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κατασβεστεί. Βέβαια συνεχίζεται ξέρεις, προσπαθούν να βγουν μέσα να ελέγξουν το χώρο, μιλάμε για εκρήξεις, να συλλέξουν κάποια στοιχεία. Δεν τρέχει πλέον λόγω ανησυχίας, έχει κατασβεστεί. Τα οχήματα εδώ κάνουν την τελευταία δουλειά που τους απέμεινε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε έναν πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά μπήκε μέσα, ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο δώμα και έκανε την επιχείρηση κατάσβεση. Στην ουσία ήταν αυτός που πήρε όλο το βαρύ φορτίο στην πλάτη του.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Κατέβηκε από εκεί και από την πολυκατοικία και δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει. Κάθισε κάτω. Περίπου 20 λεπτά ήρθαν εδώ πέρα άντρες του ΕΚΑΒ να τον βοηθήσουν, να συνδράμουν. Ο ίδιος ήθελε να πάρει θανάσιτο, να ηρεμήσει, να καταλάβει τι γίνεται. Τελικά, αν ήταν καλά, τον βοήθησαν αναπνευστικά.
1: Ναι.
2: Και τώρα απομακρύνθηκε ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε κάποιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ανακριτικό τώρα της πυροσβεστικής για να δουν τα αίτια και πλέον δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2: Πάντως ο Ένικος ξεκαθάρισε ότι δεν ξέχασε κάτι στην κουζίνα. Η κουζίνα του ήταν κλειστή από ό,τι ο ίδιος είπε τουλάχιστον. Δεν δούλευε κάτι, δεν θυμάται να έχει ξεχάσει κάτι. Βέβαια δεν αποστοιχίνησε αν υπήρχε κάποιο καζάκι στο σπίτι, γιατί οι εκρήξεις είναι λίγο περίεργο από τι μπορεί να προκλήθηκαν. Βλέπω φώτα επάνω στην ταράτσα που σημαίνει ακόμη πυροσβέστες έχουμε επάνω, οι οποίοι συνεχίζουν και δεν υπάρχει φλόγα,
1: ναι.
2: Συνεχίζουν την κατάσβεση για να μην υπάρξει η αναζωπήρωση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την αμεσότητα. Τώρα, εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε εκτός συνορών, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότο της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Στο μεταξύ, το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα $94 ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε πόλεμο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιτεριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες συγκεκριμένες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στα δικά μας, στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία. Ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά προβλέπεται έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθερίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

And water.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

your last. I was

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.